φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.

Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Θέλησες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: You.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
4: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου, εσύ!
1: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές.

0: γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Σε παίρνω για

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

ήταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινία

0: Σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σοου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συμπιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κρητινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θαγί.
2: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Γαλάζιο restaurant and

0: Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Σε περνώ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άλλε στην υγειά μας!
1: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ, την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2 41 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλη στην υγειά μας!
2: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2 41 0 79 914.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
7: Σε περνώ για...

0: Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το θαγί.
2: Top FM 102,4.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

Top FM 102,4. Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω. Αλλά να δούμε και τίποτα άλλο, τι γίνεται γύρω γύρω. Λοιπόν, η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ ολοκληρώθηκε. Τελειώσαμε και με την τρίτη αγωνιστική, με τα μάτς τα οποία έγιναν τη νύχτα μέχρι και το ξημέρωμα σήμερα. Λοιπόν, έχει διαμορφωθεί πλήρως η κατάσταση. Οι 32 ομάδες, ο χάρτης των 32 ομάδων. Έχει ενδιαφέρον λίγο αυτή η ιστορία με το ποιοι είναι οι τρίτοι που προκρίθηκαν. Μόνο μία ομάδα πέρασε με τρεις πόντους. Όλες οι τρίτες που προκρίθηκαν συγκέντρωσαν 4 πόντους, όλες, εκτός από τη Σενεγάλη, η οποία συγκέντρωσε 3 βαθμούς. Το είχαμε πει κιόλας, από την αρχή το λέγαμε αυτό, ότι θα υπάρξουν ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους ως τρίτες, ακόμα και με 3 πόντους. Αυτό συνέβη μέχρι και την τελευταία στιγμή, πράγματι. Στο τέλος βέβαια μόνο μία το πέτυχε αυτό, και ήταν και η μοναδική, και γι' αυτό και το πέτυχε, που είχε θετικό goal average, είχε 8-6 η Σενεγάλη, συν 2 στη διαφορά των goal. Γι' αυτό και από αυτούς που μάζεψαν 3 βαθμούς, δηλαδή Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα και Σκωτία, είναι αυτοί που τους καβάλισε όλους αυτούς, είναι πιο πάνω από αυτούς. Και ως 8η καλύτερη τρίτη, οι 8 καλύτεροι τρίτη πέρναγαν από τους 12 ομίλους, ως 8η καλύτερη τρίτη πέρασε η Σενεγάλη. Οι υπόλοιποι είναι το Κονγκό, η Σουηδία, η Γκάνα, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Αλγερία, η Παραγουάη και η Σενεγάλη.

από τις ομάδες που τερμάτισαν τρίτες, αλλά δεν κατάφεραν να περάσουν στην φάση των 32. Αυτές είναι το Ιράν, η Νότια Κορέα, η Σκωτία και η Ουρουγουάη, που μάζεψε μόλις 2 πόντους. Με 2 πόντους τερμάτισε τρίτη, αλλά βεβαίως δεν είχε καμία τύχη, καμία πιθανότητα να προκριθεί.

Και τώρα πάμε για τη φάση των 32. 16 νοκάουτ αναμετρήσεις, μια και έξω. Οι νικητές περνούν στους 16. Αλλά έχει κάποια καλά ζευγάρια αυτή η φάση. Έχει και ζευγάρια τα οποία εύκολα μπορείς να σκεφτείς ποιος θα προκριθεί. Έχει και κάποια άλλα πιο αμφίρροπα. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι οι διασταυρώσεις στους 16. Έτσι. Κάποιοι δυνατοί θα πέσουν πάνω σε άλλους δυνατούς. Θα τα δούμε αναλυτικά. Οπότε και στους 16 ακόμα θα προκύψουν μεγάλα ντέρμπι, πολύ πολύ μεγάλες αναμετρήσεις.

Η φάση των 32 ξεκινά απόψε το βράδυ. Νωρίς σχετικά, στις 10, το πρώτο χρονικά μάτς είναι το Νότιος Αφρική Καναδάς. Το αναφέραμε και προηγουμένως για το τι να παίξετε. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχει απόψε, δεν υπάρχει άλλο. 10 η ώρα Νότια Αφρική Καναδάς. Μεταμεσονύκτιο δεν υπάρχει. Και πάμε πλέον αύριο το βράδυ μετά, Δευτέρα, έχει πολύ νωρίς, στις 8 η ώρα, το Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11:30 Γερμανία-Παραγουάη. Και έχει και στις 4 τη νύχτα, το ξημέρωμα της Τρίτης, δηλαδή, το Ολλανδία-Μαρόκο. Έχουμε μετά αγώνες full σερί για την φάση των 32. Απόψε έχει μόνο το Νότιος Αφρική Καναδάς.

Να τα δούμε τα ζευγάρια της φάσης των 32 αναλυτικά. Σας τα λέω και χρονικά κιόλας. Από το πρώτο που θα διεξαχθεί μέχρι και το τελευταίο. Νότιος Αφρική Καναδάς απόψε. Και μετά έχουμε Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο. Το Ολλανδία Μαρόκο μοιάζει πολύ δυνατό μάτς. Θα γίνει μεγάλη μάχη εκεί. Το Μαρόκο δεν είναι αμελητή ποσότητα, όλοι το γνωρίζετε. Λοιπόν, στη συνέχεια, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Εκουαδόρ ή σημερινός, όπως θέλετε. Μετά, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, και αυτό όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πολύ δυνατό, ειδικά με την εικόνα τη χθεσινοβραδινή της Πορτογαλίας, τώρα τα ξημερώματα έτσι όπως την είδαμε, που μπορεί να ήρθε 0-0, αλλά οι Κολομβιανοί την πάτησαν την Πορτογαλία, έτσι, όποιος το είδε το μάτς, το διαπίστωσε αυτό εύκολα. Το Πορτογαλία-Κροατία θα είναι δυνατό παιχνίδι. Ελβετία-Αλγερία, και αυτό είναι έτσι αναμέτρηση αμφίροπη. Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι, πολύ εύκολο έργο για την Αργεντινή, είχα κάνα ψέματα. Και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των 32. Όμως, σας είπα και πριν, το πολύ ενδιαφέρον έχει να κάνει με τη φάση των 16 και τα σταυρώματα που γίνονται εκεί. Θα αναφερθούμε και σε αυτά αμέσως μετά από ένα πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα που θα κάνουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Να ζήσετε!
3: Εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λέγαμε προηγουμένως για την φάση των 16 και τα σταυρώματα που θα γίνουν εκεί. Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν στη φάση των 16 να δούμε ένα Γερμανία-Γαλλία, να δούμε ένα Ισπανία-Πορτογαλία. Καταλαβαίνετε γιατί οι αναμετρήσεις πρόκειται. Το λέω αυτό γιατί έτσι όπως έχουν πέσει τα σταυρώματα, ο νικητής του Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία. Δύο αναμετρήσεις οι οποίες κατά ψέματα έχουν φαβόρει, έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο νικητής του Ισπανία-Αυστρία θα παίξει με το Πορτογαλία-Κροατία. Λοιπόν, οπότε μπορεί στους 16 να δούμε μάτς τα οποία χαρακτηρίζονται και πρόωρη τελική, ας πούμε. Γιατί είναι Γερμανία-Γαλλία, το λες και πρόωρο τελικό.

Βεβαίως στα χθεσινοβραδινά μάτς είχαμε και διάφορες ομορφιές. Όπως αυτό που έγινε στο Αλγερία-Αυστρία, έχουμε ανεβάσει ένα σχετικό πριν από λίγο. Το ανεβάσαμε στο site, στο sportpavlefm.gr, για να δείτε και εικόνα δηλαδή, και έτσι όλη την περιγραφή αυτής της υπόθεσης. Στο Αλγερία-Αυστρία είχε λίγο γέλιο όπως εξελίχθηκε αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί σε Μουντιάλ και Euro. Προκαλούν έτσι γέλιο θα λέγει κανείς, αλλά δεν συμβάλλουν και πολύ στην αξιοπιστία, ας πούμε, της όλης της κατάστασης, της όλης της διοργάνωσης. Τώρα, θυμίζω ότι το Αλγερία-Αυστρία ήταν 2-2 και στο 93 ο Μαχρές βάζει γκολ για την Αλγερία και κάνει το 3-2. Με το 3-2, δηλαδή αν η Αλγερία έπαιρνε τελικά το μάτς, θυμίζω έγινε στο 93 αυτό, η Αλγερία θα έπεφτε πάνω στην Ισπανία στη φάση των 32. Λοιπόν, κάτι που δεν το θέλει κανείς, και είναι χαρακτηριστικό και όλα στην εικόνα, ότι ο Μαχρές πανηγυρίζει στην αρχή, γιατί πετυχαίνει γκολ νίκης για την Αλγερία. Και μάλλον τον ενημερώνουν οι συμπαίκτες του ότι, ξέρεις, με τον γκολ που έβαλες και παίρνουμε το μάτς, πέφτουμε πάνω στην Ισπανία. Λοιπόν, και από εκεί που πανηγύριζε ο Μαχρές, ξαφνικά τον βλέπεις να παγώνει. Έχει πολύ ενδιαφέρον η εικόνα αυτή. Τώρα, μετά από λίγο, για καλή τους τύχη, να το βάλουμε τη λέξη τύχη σε εισαγωγικά, λέω εγώ, προτείνω. Η Αυστρία ισοφαρίζει στο 96, 3 λεπτά μετά, στο 93 έγινε το 3-2, στο 96 έγινε το 3-3. Λοιπόν, η Αυστρία ισοφαρίζει, η Αυστρία η οποία βέβαια αν το είχαν το μάτς αποκλείωταν, έτσι. Χρειαζόταν οπωσδήποτε να πάρει βαθμό. Ισοφάρισε σε 3-3. Λοιπόν, και έτσι έπεσε η Αυστρία πάνω στην Ισπανία και η Αλγερία θα έχει τελικά πολύ πιο βατό αντίπαλο, θα έχει την Ελβετία στη φάση των 32. Αλλά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το βίντεο, το έχουμε ανεβάσει, επαναλαμβάνω, με τους Αλγερινούς και με τους οπαδούς της Αλγερίας, οι οποίοι αντί να χαρούν, ας πούμε, στεναχωρήθηκαν. Περισσότερο στεναχωρήθηκαν που έγινε το 3-2 υπέρ της ομάδας τους. Λοιπόν, και στην ισοφάριση της Αυστρίας πανηγυρίζουν. Είναι καταπληκτικό.

Για το φίλο που ρωτάει, η Αργεντινή, αν περάσει με ποιον παίζει στους 16. Εντάξει, της Αργεντινής είναι ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα, τουλάχιστον για τις δύο επόμενες φάσεις. Η Αργεντινή, ξεπερνώντας το εμπόδιο του πράσινου ακροτηρίου, θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Πάλι για την Αργεντινή ένας βατός αντίπαλος και στην φάση των...

τελικά στους 8, το χειρότερο που μπορεί να τύχει στην Αργεντινή είναι η Κολομβία. Έτσι. Αν τέλος πάντων μέχρι τότε επικρατήσουν τα φαβόροι πάντα.

Έχει υλικό να σχολιάσεις. Το Μουντιάλ θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες, ο πιλότος και δύο ομάδες αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Τόνισε πως η θαλάσσια οδός θα αποκατασταθεί μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τους Ρουσούς επανάστασης να χτυπούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Το ενδεχόμενο η φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει, ερευνάται σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, συνέλησαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Δικογραφίες έχουν σχηματιστεί σε βάρος ακόμα 3 ατόμων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινία, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
7: Η γεύση του καλοκαιριού

0: δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, ξεκινώντας τώρα εδώ μετά το διάλειμμα, θα διαβάσω αυτό το μήνυμα του φίλου μου που λέει ντροπή μου. Λες πράγματα, λέει, που νομίζεις εσύ, δηλητηριάζοντας το άθλημα που δήθεν αγαπάς και υπηρετείς. Μετά ψάξε για τοξικότητα, σύψη, ακόμα και όταν αναφέρεσαι στο παγκόσμιο κύπελο. Καταρχάς, φίλε μου, δεν υπηρετώ το άθλημα. Δεν υπηρετώ το άθλημα. Υπηρετώ τη δημοσιογραφία, φίλε μου. Αυτή είναι η δουλειά μου, η δημοσιογραφία, δεν είναι το ποδόσφαιρο. Μα αν δεν έκανα αθλητικό, θα έκανα κάτι άλλο, αστυνομικό, δικαστικό. Ούτε ψιλοκάνω, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι, δεν έχω καμία. Σε καμία περίπτωση δεν υπηρετώ ούτε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και το αν το αγαπάω, αν το αγαπάς, φίλε μου, συμβαίνει ακριβώς, θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λες. Αν το αγαπάς, θα θες να είναι καθαρό πάντα. Καθαρό και αξιόπιστο, χωρίς σκιές, για αποτελέσματα, για οτιδήποτε. Λοιπόν, έτσι το αγαπάς. Εσύ μπορεί να το αγαπάς με έναν δικό σου τρόπο. Και επίσης δεν το υπηρετώ.

Παρότι όντως έμοιαζε εντελώς θυμμένο, ήταν η τελευταία φάση και οι Αυστριακοί έβγαλαν μια μακρινή σκοτωμένη σέντρα και δύο κεφαλιές. Λέει ο φίλος, δεν ήταν εύκολο δηλαδή, ακόμα και αμαρκάριστη, μου λέει εδώ ΑΚ. Πράγματι το μάτς παίχτηκε πολύ δυνατά και από τις δύο ομάδες. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή τα έδωσαν όλα στο παιχνίδι. Λοιπόν, ούτε να έχουν, ξέρω εγώ, μειωμένη απόδοση, είτε ο ένας το άλλος έμοιαζε, ούτε τίποτα. Θεωρείς ότι η Ιαπωνία θα αποκλείσει τη Βραζιλία? Όχι. Δεν πιστεύω ότι η Ιαπωνία θα αποκλείσει τη Βραζιλία. Πιστεύω ότι η Βραζιλία θα προχωρήσει τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Εκτός Ελλάδας όλα είναι στημένα. Εντός Ελλάδας χρειάζονται αποδείξεις. Έτσι βγάζω κι εγώ μεροκάματο. Τι εννοείς, αδερφέ μου, δεν σε καταλαβαίνω. Μεροκάματο, τι είναι στο δικό μου μεροκάματο? Και στην Ελλάδα είναι στημένα. Στην Ελλάδα υπάρχουν στημένα. Έχει αποδειχτεί αυτό. Τι είναι όλα καθαρά στην Ελλάδα? Πρέπει να είσαι τελείως χαμηλής αντίληψης και νοημοσύνης για να το πεις αυτό. Και εντός και εκτός υπάρχουν στημένα. Αυτό το ξέρουμε.

Όπως όποιος πιάνει ένα μικρόφωνο, λέει ο φίλος εδώ, ό,τι θέλει δηλώνει. Ναι, άμα πιάσεις και εσύ ένα μικρόφωνο, στο σπίτι σου για παράδειγμα, ό,τι θέλεις δηλώνεις. Εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ υπάρχουν εργοδότες. Εδώ δεν μπορεί να πιάσει το μικρόφωνο αν δεν είσαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, το... δεν είναι δύσκολο να το αντιληφθείς αυτό.

Ο δημοσιογράφος κάνει ρεπορτάζ, λέει εδώ ο τύπος, και με βρίζει βέβαια, λέει, όχι διαπιστώσεις, κάνει ρεπορτάζ. Λοιπόν, για να σου κάνω και λίγο μάθημα, και μάλλον είσαι ανεπίδεκτος, αλλά για να σου κάνω και λίγο μάθημα δημοσιογραφίας, όχι, ο δημοσιογράφος δεν κάνει μόνο ρεπορτάζ, κάνει και διαπιστώσεις, κάνει κριτική, κάνει σχολιασμό, κάνει τα πάντα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ κάνουν οι ρεπόρτερ. Έτσι, δεν είναι το μοναδικό είδος δημοσιογραφίας το ρεπορτάζ, υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει η αρθρογραφία, όπου εκφέρεις άποψη και γνώμη, κάνεις κριτική, έτσι, αναλύεις, σχολιάζεις, στυλιτεύεις, κατακρίνεις. Όλα αυτά είναι δημοσιογραφία. Λοιπόν, ελπίζω να το μάθεις τώρα, αν μπορείς να το καταλάβεις.

Δεν υπηρετείς τον αθλητισμό, λέει εδώ φίλος μου, δημοσιογράφος αθλητισμού δεν είσαι. Εγώ είμαι για την τοξικότητα όταν με δικά σου λόγια θες να μιλάς για τα γύρω-γύρω, όπως λες. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θες να πεις. Θα απαντήσω όμως, όχι, δεν υπηρετώ τον αθλητισμό επειδή είμαι δημοσιογράφος αθλητικός. Η δημοσιογραφία είναι η δουλειά μου. Τυχαίνει το αντικείμενό μου να είναι γύρω από τον αθλητισμό. Λοιπόν, δεν είμαι επαγγελματίας του αθλητισμού δηλαδή. Αυτό εννοώ. Δεν είμαι αθλητής, δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι παράγοντας. Αυτοί υπηρετούν τον αθλητισμό. Λοιπόν, τώρα για τα γύρω-γύρω που λες, αυτό είναι το ρεπορτάζ μου. Εγώ δεν κάνω αγωνιστικό ρεπορτάζ. Δεν ασχολούμαι με το αν το γκολ ήταν ωραίο ή ποιος το έβαλε τον γκολ ή τι έγινε στην προπόνηση ή ποιες μεταγραφές θα κάνει η ομάδα. Ασχολούμαι με τα πράγματι, με τα γύρω-γύρω, τα παραγωγικά. Την ΕΠΟ, τη Super League, την διαιτησία, την αθλητική δικαιοσύνη, το Υπουργείο Αθλητισμού. Αυτό είναι το δικό μου το αντικείμενο.

0: Sport FM 94,6.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

και για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, έτσι, γιατί παίρνει μια τροπή που σε κάποιους δεν αρέσει και συνεχίζουν τα επιθετικά μηνύματα. Εγώ δεν αμείβομαι από τον αθλητισμό, έτσι. Δεν υπηρετώ τον αθλητισμό, γιατί δεν αμείβομαι από τον αθλητισμό. Αμείβομαι από τα μίντια. Έτσι, από συγκεκριμένα ΜΜΕ, εκεί που εργάζομαι, δηλαδή εκεί που συνεργάζομαι. Κάτι τελείως άλλο από τον αθλητισμό.

Ευχαριστώ και το φίλο από το Κερατσίνη εδώ για τα λόγια του. Λοιπόν, έχουμε και το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο ολοκληρώθηκε. Να το αναφέρουμε και αυτό βεβαίως. Είναι και αυτό μέσα στην επικαιρότητα, τα μηχανοκίνητα. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ ήταν ο νικητής του Eco Rally Ακρόπολης του φετινού, του 2026. 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota. Τέθηκε επικεφαλής στην γενική κατάταξη με την πρώτη σημερινή ειδική διαδρομή. Λοιπόν, κράτησε το προβάδισμα του στο τέλος. Έκανε και τον καλύτερο χρόνο και στην Power Stage, στο Λουτράκι. Λοιπόν, και κέρδισε το φετινό Rally Ακρόπολης. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ, 61η νίκη στην καριέρα του συνολικά ήταν αυτή. Δεύτερος ήταν ο Τιερί Νουβίλ και τρίτος ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα.

Χαιρετίσματα και στο Δημήτρη από την Ανώ Γλυφάδα. Ευχαριστώ φίλε μου για τα λόγια σου. Θεωρείς αν ο Γιάννης είχε πάει στους Celtic θα είχε περισσότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα από ότι τώρα στους Heat? Αδερφέ μου, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Εντάξει, υπάρχουν συνάδελφοι που το NBA το παίζουν στα δάχτυλα και νομίζω εκεί πρέπει να απευθύνει το ερώτημά σου. Εγώ πολύ επιδερμικά το παρακολουθώ. Κάτσε να δούμε, να σχηματοποιηθούν όλες οι ομάδες για να μετά να κρίνουμε αν οι Celtics θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν το πρωτάθλημα από ότι οι Heat. Θα το δούμε αυτό όταν ολοκληρωθούν οι μετακινήσεις, να δούμε πώς διαμορφώνονται τα roster των ομάδων.

Καλό καλοκαίρι και στον Βασίλη από το Ναύπλιο, το φίλο μου εδώ, και στο Θοδωρή από το Γαλάτσι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που είστε εδώ, είστε συντονισμένοι και κάνουμε αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Τέτοια μέρα, τέτοια εποχή. Λοιπόν, όσοι είστε συντονισμένοι, σημαντικό είναι για μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Instant Food γράφει ότι έχει βγάλει στο σφυρί τον Καμαβιγκά η Ρεάλ. Δεν είναι ικανοποιημένη από τις τελευταίες του εμφανίσεις, κυρίως την περσινή σεζόν. Και σκέφτεται να τον παραχωρήσει γύρω στα 60 εκατομμύρια, τουλάχιστον 60 εκατομμύρια λέει ότι θα ζητήσει για να τον παραχωρήσει, είναι διατεθειμένη πάντως. Και ότι υπάρχουν δύο ομάδες που είναι πολύ πιθανό να ενδιαφερθούν για τον Καμαβιγκά και αυτές είναι η Ίντερ και η Paris Saint-Germain. Αυτά από το Instant Food, μια ανάρτηση που έχει γίνει στο X εδώ και λίγη ώρα.

Γεια χαρά φίλε Κωνσταντίνε, από το Μόναχο που μας ακούς, διαβάζω το μήνυμά σου, να σε καλά, από το Μόναχο και από όλες τις πόλεις εκτός Ελλάδας που μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την στήριξη, είστε πολλοί, το ξέρω.

Έχει και το Grand Prix της Formula 1 στην Αυστρία. Και αυτό θα ξεκινήσει σε λίγο. Θα το παρακολουθήσουμε. Θα σας ενημερώνουμε για το πώς εξελίσσεται. Προς το παρόν η ώρα έχει πάει 4. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επανέλθουμε.

0: Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
7: Σε παίρνω για...

0: Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.
3: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Ξεκίνησε το Grand Prix στην Αυστρία, στη Φόρμουλα 1. Ο Ράσελ πρώτος, ο Λεκλέρκ δεύτερος και ο Χάμιλτον τρίτος. Αυτή ήταν η σειρά εκκίνησης. Έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα. Ο Ράσελ είναι πρώτος, δεύτερος έχει περάσει ο Χάμιλτον και τρίτος έχει περάσει ο Verstappen. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει ο Λεκλέρ, θα το δούμε αυτό. Για να δω τι γίνεται. Έχει εγκαταλείψει ο Μπότας, πήραν φωτιά τα φρένα του λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.

Γεια σου φίλε μου από το Μόντρεαλ που μας στέλνεις και εσύ. Μια αφρικανική χώρα λέει να πάει τελικό και αν USA και Καναδάς θα συνεχίσουν, Ολλανδία και Μαρόκο το πιο δυνατό ζευγάρι. Ολλανδία-Μαρόκο, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατό ζευγάρι, τα πιο δυνατά της φάσης των 32. Δεν νομίζω μια αφρικανική χώρα να προχωρήσει τόσο πάντως ώστε να φτάσει δηλαδή μέχρι τελικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ δυνατοί, τουλάχιστον στα δύο πρώτα τους παιχνίδια έπαιξαν τρομερό ποδόσφαιρο. Έχουν κατέβει δηλαδή για να διακριθούν σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά γίνεται και στην έδρα τους. Λογικό είναι, από εκεί και πέρα όμως έχει φτιάξει ο Τσετίνο πολύ δυνατή ομάδα. Και βλέπω η Αμερική να προχωράει. Βέβαια, εντάξει, όλα αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από τις διασταυρώσεις. Δηλαδή, αν πέσει πάνω σε θηρίο, το πράγμα δυσκολεύει. Αν οι διασταυρώσεις σου είναι βατές, μπορεί να διακριθείς. Ακόμα και αν είσαι δηλαδή εθνική ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας, με μικρότερο όνομα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ, πάντως πάρα πολύ. Ο Μέση το βιολί του έφτασε στα 19 γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Ήταν ήδη πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, τώρα έχει φτάσει στα 19. Ως 6 γκολ. Στα 6 γκολ έχει φτάσει στο φετινό μόνο Μουντιάλ. Λοιπόν, και χθες δεν ξεκίνησε και βασικός, μπήκε αλλαγή και μετά από λίγο έβαλε γκολ.

και άλλα ρεκόρ καταρρύπτει ο Λιονέλ Μέση, είναι η αλήθεια. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 7 διαδοχικούς αγώνες Μουντιάλ. Άφησε πίσω του τον Φοντέν και τον Ζερζίνιο, οι οποίοι είχαν σταματήσει στα 6 σερι μάτς όπου σκόραραν. Βεβαίως το σερί αυτό του Μέση έχει ξεκινήσει από το Μουντιάλ του Κατάρ και συνεχίζεται τώρα στα 3 μάτς που έχει ήδη δώσει η Αργεντινή. Είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. 29 μάτς Μουντιάλ έχει παίξει. Έχει μετάσχει στις περισσότερες νίκες, 19. Και εννοείται τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Έφτασε τα 19. Εντάξει, αυτό είναι ένα ρεκόρ το οποίο θα καταρριφθεί, λέει η λογική, από τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ νομίζω έχει 16, πρέπει να έχει, αλλά τους χωρίζει τεράστια ηλικιακή απόσταση. Ο Εμπαπέ θα παίξει σε τουλάχιστον άλλα 2 Μουντιάλ, ενώ ο Μέση πιθανότητα σε κανένα άλλο. Οπότε η λογική λέει ότι σε λίγα χρόνια ο Εμπαπέ θα είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. Δηλαδή μάλλον θα καταφέρει, αν είναι καλά στην υγεία του βεβαίως, δηλαδή να αγωνίζεται κανονικά στις επόμενες διοργανώσεις. Έχει τουλάχιστον άλλα 10 χρόνια μπροστά του ποδόσφαιρο ο Κίλιαν Εμπαπέ. Συνεπώς η λογική το λέει ότι τον Μέση θα τον περάσει σε γκολ σε Μουντιάλ.

Ο Κώστας από το Τορόντο λέει: μήπως αυτό το Μουντιάλ είναι το κύκνιο άσμα του Ρονάλντο. Απογοήτευση, λέει ο φίλος μου. Καταρχάς, αδερφέ μου, εκ των πραγμάτων, το κύκνιο άσμα του Ρονάλντο είναι κοντά. Τώρα είναι πόσο, 40-41, πόσο χρόνο είναι. Δηλαδή, η λογική το λέει ότι πρώτα απ' όλα ότι αυτό το Μουντιάλ είναι το τελευταίο του, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά και γενικώς στο ποδόσφαιρο διανύει τις τελευταίες του σεζόν. Είναι βέβαια σε άριστη σωματική κατάσταση. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα. Φαίνεται. Που σημαίνει ότι μπορεί να αγωνίζεται. Και μάλιστα σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Αλλά όσο να είναι, εντάξει, δεν μπορείς να παίζεις και στα 43-44-45. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Οπότε έτσι κι αλλιώς το κύκνιο άσμα του παρακολουθούμε γενικά. Τώρα, για το αν είναι απογοήτευση, εντάξει, κάτσε να δούμε στη συνέχεια, αδερφέ μου, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στην δεύτερη αγωνιστική ήταν καλός, έβαλε 2 γκολ. Τώρα μπαίνουμε στα νοκάουτ. Η κρισιμότητα αυτών των αγώνων είναι πολύ μεγαλύτερη, το διακύβευμα είναι μεγάλο, είναι μια και έξω παιχνίδια. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε τον πραγματικό Κριστιάνο Ρονάλντο. Yes, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι προσωπικά τον έχω σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση, έτσι δεν είμαι από αυτούς δηλαδή που τον κράζουν γενικά.

8 γύρι από τους 71, 8 ή 9 στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Ράσελ πρώτος, όχι με μεγάλη διαφορά. Χάμιλτον, Verstappen, Αντωνέλη είναι η τετράδα. Λεκλέρ πέμπτος. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής.

Ότι που αναφέρομαι σε Μέση και Ρονάλντο, αρχίζετε τα δικά σας εδώ. Αυτή η κόντρα, αυτή η διαμάχη για το ποιος είναι καλύτερος δεν θα τελειώσει ποτέ. Και καλά θα κάνει δηλαδή να μην τελειώσει ποτέ, γιατί είναι μια κουβέντα που δεν έχει στην πραγματικότητα κανένα απολύτως νόημα. Για το ποιος είναι καλύτερος, είναι και οι δύο κορυφαίοι και στα όσα έχουν πετύχει και στους αριθμούς τους και στα πάντα. Βεβαίως η κουβέντα για το ποιος είναι καλύτερος δεν θα τελειώσει ποτέ, ακόμα και όταν αποσυρθούν από την ενεργό δράση, κάτι το οποίο δεν είναι μακριά, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι κοντά. Στο να μην τους ξαναδούμε, σημαντικό βέβαια ότι ζήσαμε όλη την πορεία τους από το ξεκίνημά τους που ήταν πιτσιρικάδες και θεωρούνταν ας πούμε κορυφαία παγκοσμίου ελληνικού ταλέντα και έτσι όπως εξελίχθηκαν με τα χρόνια, αυτή την 20ετία. Ναι, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου, μακάρι να είχαμε 100 Ρονάλντο, λέει, κοσμή τα γήπεδα, όχι όπως ο κοντός. Κορυφαίος παίκτης, αλλά σε χαρακτήρα μακριά. Δείτε και κανένα βίντεο η μέρα με τη νύχτα. Εντάξει ρε φίλε μου, τώρα θα βγει και ο φαν του Μέση και θα σου πει τα αντίστοιχα και ακόμη περισσότερα. Οπότε ο Χάρης 21 από τον Μπραχάμι λέει, είναι γνωστό ότι όσοι κράζουν τον Κριστιάνο έχουν φοβερό κόμπλεξ, τουλάχιστον αυτόν δεν τον σπρώχνουν με όλα τα μέσα, ούτε την εθνική του. Πλάκα έχουν αυτά, μη φανατίζεστε με αυτά βέβαια, έτσι. Να τα σχολιάζετε, εντάξει, είναι θεμητό.

Ο Γιώργος από Βανκούβερ λέει: η Γερμανία νέα και πολλά υποσχόμενη μαζί με την Κολομβία. Πιστεύω σε αυτές, λέει ο φίλος μου. Αδερφέ, η αλήθεια είναι ότι στην Γερμανία δεν πολύ συζητείται για το κατά πόσο μπορεί να φτάσει ψηλά και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να πετύχει. Και άμα το πηγαίνει έτσι στα κουφά, στα μουλοχτά, μπορεί να τη δούμε σε κανένα τελικό.

Βέβαια η Γερμανία έχει την ατυχία να... να βλέπει μπροστά της πολύ δύσκολο διασταύρωμα. Δηλαδή η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη και μετά στους 16 θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία. Δηλαδή αν εξελιχθούν νορμάλ και περάσουν τα φαβορή, η Γερμανία θα συγκρουστεί με τη Γαλλία. Εμπόδιο το οποίο δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν μπορεί να το ξεπεράσει. Η Γαλλία είναι πάρα πολύ δυνατή, πιο δυνατή από τη Γερμανία κατά την άποψή μου. Είναι ένα εμπόδιο πάρα πολύ δύσκολο, οπότε έχει αυτήν την ατυχία.

Ωραίος ο φίλος μου εδώ, λέει: ζήσαμε Μέση Ρονάλντο, ζήσαμε και Φέντερερ Ναδάλ. Ίσως τέσσερις από τους καλύτερους αθλητές όλων των εποχών. Βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Ναι, λέει ο φίλος εδώ αυτό που έλεγα πριν. Γερμανία-Γαλλία στους 16. Πολύ νωρίς θα φύγει ένας από τους δύο, πράγματι. Ο Χάρης λέει από τον Μπραχάμια: το Μάρα Μεγάλη τα λέει ωραία και στο TikTok. Μόνο Ρονάλντο. Αλλά το φαινόμενο. Τεράστιος φαν του φαινομένου είμαι και εγώ, αδερφέ μου. Για την ακρίβεια είναι ο αγαπημένος μου παίχτης, έτσι αυτόν βάζω εγώ στην κορυφή. Το φαινόμενο. Μεγάλωσα μαζί του, έτσι. Όταν με σουρανούσε, τι να πω τώρα, ήταν η αφίσα στο δωμάτιό μου. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα και ξέρετε, πολλές φορές οι παιδικοί ήρωες είναι αυτοί που μένουν για πάντα. Ακόμα και αν βγουν καλύτεροι.

Και το 2002 με μόνο παίχτη τον Καν, λέει ο φίλος, έφτασε τελικό. Δεν τους ξεγράφει στους Γερμανούς. Συχαμένοι, ξεσυχαμένοι, λέει, αυτή είναι η αλήθεια. Οκ. Okay. Καλά, ότι δεν τους ξεγράφει είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, ημιτελικά παγκοσμίου 2026. Από τη μια μεριά Γαλλία με Ισπανία ή Πορτογαλία. Από την άλλη μεριά Αργεντινή με Βραζιλία ή Αγγλία. Τελικό δεν ξέρει κανείς ποιος θα πάει πάντως. Καλά, αν έχουμε αυτά τα ημιτελικά που λες, εννοείται ότι δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να προβλέψεις ποιος θα είναι ο τελικός. Αυτά τα ημιτελικά είναι ανοιχτά σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Και μακάρι να δούμε τέτοια ημιτελικά. Θα είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Το Μέση Ρονάλντο νομίζω δεν έχει καν νόημα πλέον. Ο ένας κάνει ό,τι θέλει και ο άλλος δεν μπορεί να κουνηθεί. Δεν μπορεί πλέον ο Ρονάλντο. Τι λες, αδερφέ μου? Νομίζω λες υπερβολές. Μια χαρά μπορεί να κουνηθεί ο Ρονάλντο. Ο Μέση απ' την άλλη, καλά, μην τρελαίνεσαι, δεν κουνιέται και πολύ. Έτσι. Δεν κάνει και πολλά πράγματα. Περιορίζεται στο να κάνει, να βάζει γκολ. Να κάνει μια ωραία ενέργεια έξω από την περιοχή ή οτιδήποτε, και στα στημένα και αυτά. Καλά, δεν το υποτιμώ αυτό. Μέσα τη στέλνει την μπάλα, στα δίχτυα. Οπότε κάνει το μεγαλύτερο που μπορείς να κάνεις στο ποδόσφαιρο. Το σημαντικότερο. Εννοείται δεν το υποτιμώ. Αλλά και ο Μέση περιορίζει τις κινήσεις του. Είναι βέβαια τρομακτικά αποτελεσματικός μέχρι στιγμής και αυτό είναι το σημαντικό για την Αργεντινή.

Ο Γιώργος από το Μόντρια λέει: είμαι φουλ μεσικός και ακόμη πιο πολύ AGs. Λέει: η κόκκινη που έπρεπε να πάρει, τι έγινε. Νέα της ΑΕΚ, αδερφέ μου, sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, όλα τα τελευταία νέα. Αν υπάρξει εξέλιξη σε οποιοδήποτε μέτωπο αφορά την ΑΕΚ, εδώ θα τα ακούσεις. Έτσι, οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της θα είναι εδώ στον αέρα αμέσως μόλις έχουμε κάτι. Τώρα, για την κόκκινη, πράγματι, εκείνη η σκαριά του Μέση θα μπορούσε να είναι και κόκκινη. Εκεί του χαρίστηκαν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.

Βραζιλία-Αγγλία τελικός. Καλά, ακούγεται. Στα δικά μου αυτιά ακούγεται τέλειο. Πολύ θα μου άρεσε να δω ένα τέτοιο τελικό. Βραζιλία-Αγγλία, φίλε μου. Στα δικά μου αυτιά. Μακάρι να γίνει αυτό. Ωραίος τελικός. Με δύο ομάδες τις οποίες δεν μπορείς να πεις ότι τις περιμένεις κιόλας. Δηλαδή η Βραζιλία, εντάξει, δεν είναι η καλύτερη Βραζιλία που έχουμε δει, ούτε καν δηλαδή, πλησιάζει. Δεν μπορείς να πεις ότι, αν και στα φαβορί ψηλά είναι, ψηλά ήταν, νομίζω ήταν τέταρτο φαβορί, κάτι τέτοιο, αλλά όπως και να το κάνουμε, πάρα πολλοί δεν την περιμένουν την Βραζιλία. Η Αγγλία επίσης είναι πολύ δυνατή. Στα δύο από τα τρία μάτς που έδωσε ήταν εξαιρετική στα δικά μου μάτια, κατά διαστήματα πάρα πολύ καλή. Αλλά ξέρετε, η Αγγλία έχουμε συνηθίσει να τα κάνει μαντάρα στο τέλος, όσο κι αν κατεβαίνει πάρα πολύ δυνατή στα τουρνουά, στις διοργανώσεις. Το να φτάσει τελικό δεν θα είναι καθόλου άσχημο, ειδικά αν παίξει με τη Βραζιλία. Θα είναι ένας πολύ αμφίροπος τελικός σίγουρα.

Λοιπόν, Βραζιλία-Αγγλία δεν πάνε τελικό. Πριν μιλήσετε, να κοιτάτε κανένα πρόγραμμα. Ένα μήνυμα διάβασα. Θα το δω αυτό που λες. Αν μπορούν να συναντηθούν, μπορεί και να έχει δίκιο. Όπως και να έχει, θα πάμε στο διάλειμμά μας. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο. Ναι, επιμένουν κάποιοι φίλοι ότι δεν μπορούν να πάνε σε τελικό. Δεν έχω δει τις διασταυρώσεις όλες ως το τέλος, φίλοι μου. Είσαι σίγουρα δημοσιογράφος, λέει. Άσε μας, ρε αδερφέ, κάνε μας τη χάρη. Που θα έπρεπε να ξέρω αν στο τελικό μπορούν να συναντηθούν η Βραζιλία με την Αγγλία. Και από αυτό κρίνεται δηλαδή η δημοσιογραφική μου υπόσταση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τολμπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες, ο πιλότος και δύο ομάδες αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Στη Σαουδική Αραβία, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Τόνισε πως η θαλάσσια οδός θα αποκατασταθεί μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να χτυπούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης. Ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Το ενδεχόμενο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει, ερευνά σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa, η απόλυτη εμπειρία spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που πήγε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άλλες
7: στην υγειά μας! Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια! Φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Ναι. Θα μας λάνε, φίλε, η δουλειά σου δεν είναι να ξέρεις τι σταυρώσεις. Όχι. Είναι όταν τις χρειάζομαι να πηγαίνω και να βλέπω. Αν θέλω να δω ποιος διασταυρώνεται με ποιον. Όταν θέλω να δω για κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Όπως για παράδειγμα ο φίλος μου εδώ που λέει ο Κώστας, νομίζω πως η Ολλανδία έχει την καλύτερη ομάδα και θα το κατακτήσει. Φίλε, ξέρουμε με ποιους διασταυρώνεται. Για να δούμε την Ολλανδία. Η Ολλανδία, η οποία έχει ένα από τα μπορεί και το πιο δύσκολο, αλλά σίγουρα ένα από τα πιο δύσκολα μάτς στην φάση των 32, παίζει με το πολύ δυνατό Μαρόκο. Λοιπόν, να δούμε μετά με ποιον διασταυρώνει όταν περάσει. Λοιπόν, το 4 παίζει με το 1. Παίζει με το Νότιος Αφρική Καναδάς. Η Ολλανδία. Νότιος Αφρική Καναδάς. Καθόλου άσχημα, νομίζω, για την Ολλανδία. Αν καταφέρει να περάσει το Μαρόκο, νομίζω ότι πάει φουλ για προημιτελικά μετά. Έτσι, και από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε.

Με μια πρώτη εκτίμηση σχημάτισα την εντύπωση πως είναι δύσκολο αυτό το Μουντιάλ να μην κερδιθεί από τη Γαλλία. Είναι πολύ δυνατή η Γαλλία τώρα, κατά ψέματα. Πολύ συμπαγής, πολύ έμπειρη. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν είναι δύσκολο να μην κερδιθεί από τη Γαλλία. Είναι δύσκολο να μην κερδιθεί από τη Γαλλία. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες δεν είναι καθόλου αμελητές ποσότητες, είναι επίσης πολύ δυνατές. Και επειδή θα έχει και δύσκολες διασταυρώσεις η Γαλλία, δεν ξέρουμε, να δούμε, θα φτάσει μέχρι το τέλος.

Ο Χάρης 21 από τον Μπραχάμι λέει: Άρη, ποια κόκκινη να δώσουν για το Μέση, λέει. ούτε φάουλ δεν έδωσε το κοράκι, τον θέλουν πάλι τελικό. Κοίτα μόνο το μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά της Αργεντινής, γελάει ο κόσμος. Εντάξει, βέβαια, φίλε μου. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μεθοδευμένο, έτσι, να έχει βατό μονοπάτι. Λοιπόν, τι άλλο στέλνετε εδώ? Οι μισοί, λέει, δεν ξέρουν ούτε τα δύο τέταρτα του ρόστερ της Βραζιλίας, αλλά κρίνουν, λέει, εντάξει, okay. Αν κάποιος θέλει να συγκρίνει Μέση Ρονάλντο, θα πρέπει να πάει στα χρόνια της United για Ρονάλντο, τότε που ήταν πραγματικό κτίνος. Τα νέα παιδιά δεν φαντάζονται τι παίκτης ήταν ο Κριστιανό τότε. Εντάξει. Ενδεχομένως φέτος να δούμε γκολ που θα κοντράρουν σε ομορφιά τον Diego του 86 και του Μπέρκαμ του 98. Μακάρι να το δούμε αυτό. Αν και, εντάξει, φάντα του Diego, ό,τι γκολ και να μπει, του Diego μένουν στην ιστορία. Ακόμα και αυτό που βάλε με το χέρι, δηλαδή. Ακόμα και αυτό έχει μείνει πραγματικά στην ιστορία.

Καλησπέρα Άρη, θέλω λίγο τη γνώμη σου και το σχόλιο σου για την απόφαση Κωνσταντέλια και γνώμη μου είναι ότι ύστερα και από αυτό πρέπει να επιστρέψει ο Φορτούνης. Αδερφέ μου, κοίτα να δεις, τη γνώμη μου και το σχόλιο μου για την απόφαση Κωνσταντέλια την ανέφερα χθες και μάλιστα για αρκετή ώρα συζητήσαμε για αυτό το θέμα και την άποψή μου σαν άποψη, την οποία την έχω εκφράσει και σε άλλα μέσα που συνεργάζομαι, αλλά και εδώ στη χθεσινή εκπομπή. Και βεβαίως απάντησα και σε πάρα πολλά μηνύματα χθες σχετικά με αυτό το θέμα, οπότε δεν θα τα επαναλάβω τώρα. Σε ό,τι αφορά το Φορτούνι, έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα από την απόφαση Κωνσταντέλια, θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να κληθεί εκ νέου στην Εθνική. Έτσι κι αλλιώς. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Ο Γιωβάνοβιτς να τον καλέσει. Επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από το θέμα Κωνσταντέλια. Τώρα τι θα κάνει ο Φορτούνης είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν τον καλέσει ο Γιωβάνοβιτς, προηγουμένως θα έχει μιλήσει μαζί του. Δεν θα τον καλέσει δηλαδή χωρίς να ξέρει τις προθέσεις του ποδοσφαιριστή. Προφανώς αυτά, ξέρετε, οι συζητήσεις γίνονται πριν. Όταν γίνονται οι κλήσεις, είναι δεδομένο ότι όσοι έχουν κληθεί θα πάνε.

32 γύρια από τους 71 στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Πρώτος ο Ράσελ, δεύτερος ο Verstappen, τρίτος ο Αντωνέλη. Ακολουθεί ο Leclerc στην τέταρτη θέση, ο Πιάστρη στην πέμπτη και ο Χάμιλτον που έχει πέσει στην έκτη θέση.

μακάρι πόσο δίνει να περάσει το πράσινο ακροτήρι την Αργεντινή. Hey, ο φίλος μου. Λοιπόν, μπήκα και έριξα μια ματιά, έδωσε αποδόσεις. 15 δίνει μια εταιρεία, 17 δίνει μια άλλη, 21 δίνει μια άλλη, 17-25, 16-50, αυτές είναι οι αποδόσεις. Και το να περάσει η Αργεντινή σχεδόν δεν παίζεται. Είναι από 1-14, τίποτα δηλαδή, μέχρι 1-18 πάει. Από 1-14 μέχρι 1-18. Λοιπόν, αυτά για το ζευγάρι της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήριο.

ευχαριστώ τον Τζιμ εδώ για τις που του αρέσουν και οι μουσικές που παίζουμε. Αν έχω δει τους Τουλ σε συναυλία, δυστυχώς όχι, φίλε μου. Είναι ένα αποθυμένο. Δεν τους έχω δει. Μακάρι μια μέρα να τους δω. Θέλω πολύ. Είναι από τις συναυλίες. Είναι από τις μπάντες, μάλλον τις λίγες που δεν έχω δει ποτέ. Είναι η αλήθεια. Από αυτές που θα ήθελα πάρα πολύ να δω και δεν έχω δει. Λοιπόν, τι άλλο εδώ μου στέλνετε. Αγαπητέ Άρη, πρόσληψη Μπένετ από την ΑΕΚ είναι ομολογία κλοπής για το 23, λέει ο Φώτης. Δεν έχει προσληφθεί ο Μπένετ από την ΑΕΚ, δεν εργάζεται στην ΑΕΚ.

Για τους πίνακες διαιτησίας που πάει να περάσει ο αγαπητός Λανουά δεν μας λες τίποτα όμως. Να σου πω ρε φίλε, αυτό έχει γίνει εδώ και ένα μήνα. Η πίνακες διαιτητών. Εδώ και ένα μήνα ήταν 3-4 εβδομάδες. Λίγο από τις αρχές του Ιουνίου έχουν ανακοινωθεί οι πίνακες των διαιτητών. Τι ακριβώς. Ό,τι ήταν να σχολιάσουμε, το σχολιάσαμε τότε. Τώρα θα ξανασχολιάσουμε όταν τους δούμε να σφυρίζουν. Λοιπόν, για το πώς θα σφυρίξουν. Τι ακριβώς δηλαδή θέλεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Μάλλον κάτι άλλο θες να πεις, αλλά τέλος πάντων. Τι άλλο. Η Γαλλία στην επόμενη φάση, εάν περάσει τη Σουηδία, είναι κατά 95% βέβαιο να παίξει με Γερμανία. Εάν περάσει την Παραγουάη, λέει ο Γιάννης. Ναι, το είπαμε. Αυτό το σταύρωμα το αναφέραμε. Ότι θα έχουμε στους 16 μεγάλη αναμέτρηση Γαλλίας-Γερμανίας.

Καλησπέρα, τι λέει το δικαστικό ρεπορτάζ για Λιόλιο ΕΕΑ, αν γνωρίζεις. Δεν είναι δικαστικό ρεπορτάζ αυτό, φίλε μου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν είναι δικαστήριο. Το έχω υπόψη μου το θέμα. Το παρακολουθώ από μια σχετική απόσταση. Γιατί, εντάξει, είναι πιο πολύ μπασκετικό ζήτημα. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είναι καταγγελίες συγκεκριμένες με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί για τον Λιόλιο αυτή η ιστορία που έχει ανοίξει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Και το φίλο που ρωτάει αν ο Άρης Πετρούπολης τελικά ανέβηκε στην Β' Εθνική. Όχι, φίλε μου. Δεν ανέβηκε στην Β' Εθνική. Απορρίφθηκε η έφεσή του. Λοιπόν, στη Super League 2 της νέας σεζόν θα είναι η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Πανιόνιος, το Μαρκό, η Καλυθέα, ο Αστέρας Τρίπολης Β, ο ΠΑΟΚ Β, ο Ολυμπιακός Β, η Ελλάς Σύρου, η Νίκη Βόλου, ο Νέστος Χρυσούπολης, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Πανθρακικός, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Ο Πύργος ανέβηκε γιατί είχε κάνει και αυτές τις τα δικαστήρια στο τέλος. Λοιπόν, αυτές ήταν οι 16 ομάδες, με 16 ομάδες ήταν του χρόνου η Super League 2, σε έναν όμιλο εννοείται. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται ο χάρτης. Λοιπόν, η ώρα πάει 5, θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Έρχεται ο Αποστόλης Λιβάνιος, θα σας συντροφέψει εδώ για τις επόμενες ώρες με ό,τι κινείται στα αθλητικά μας. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ήταν νωρίτερα ο Μανώλης Μουσουράκης, με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Πλέον είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Αρχίζει γενομένης από αύριο. Έχει ρεπορτάζ μες τη εβδομάδα. Έχει και τις εκλογές στη Super League την Τρίτη. Οπότε θα τα λέμε. Θα έχουμε πράγματα να πούμε και στον αέρα του Big Win Sport FM. Εκπομπές κανονικά το επόμενο Σαββατοκυριακό. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee,

0: Φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Το θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.
3: Αποστόλης Λιβάνιος.

0: την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί αθλητικό δελτίσιο λοιπόν 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί,
4: αχ, γιατί.
0: Πάνω, τι. Μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
5: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλιος του μέναν από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τη Σάλπης. Από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ πιο
0: γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
6: Γελάσε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη παίξε.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
7: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
8: Να σου πω κάτι.
3: Πάμε.
8: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
3: Ναι.
8: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
8: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα
3: Ναι.
9: Σου σφυρίζω.
10: Γίνεται τώρα το κυπέριο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμόνα.
11: Ραμόνα, αυτή είμαι!
10: Δηλαδή...
0: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάρα από το Κηφισό. Πήγαινε από όλο δρόμο.
10: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη ώρα περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
10: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Όχι μόνο μου έβαλε αυτό το σήμα, μου λέει και έλα Λιβάνια πάμε να σε χορέψω, ο νέος Σιραζόπουλος. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, Big Wings Sport FM 4,6, είμαστε 11 λεπτάκια μετά τις 5, Κυριακή 28 Ιουνίου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι τις 7 με τον νέο Σιραζόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Λιβάνιος για αυτές τις 2 ώρες περίπου.

Εσείς μπαίνετε στο site του BWIN Sport FM, στο sportfm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο. Και κλικάροντας πάνω δεξιά στην κοινότητα Radio Live, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Και αφενός και αφετέρου μπορείτε στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει να πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας στέλνετε εντελώς δωρεάν.

Ήρεμη σε γενικές γραμμές η Κυριακή σε σχέση με το ότι υπήρχε στην επικαιρότητα τη αθλητική δραστηριότητα υπήρχε χθες το Σάββατο. Από το στιγμή κιόλας που ολοκληρώθηκε έτσι χθες, τα ξημέρωτα βασικά σήμερα, η πρώτη φάση του Μουντιάλ του 2026, του πιο γεμάτου Μουντιάλ που έχουμε δει, με 48 ομάδες αυτή τη φορά. Οπότε και η φάση των ομίλων ήταν αρκετά γεμάτη. Ολοκληρώθηκε αυτή η φάση, μάθαμε και τα ζευγάρια. Σήμερα υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι, το οποίο είναι ασφαλώς για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αυτό ανάμεσα στην Νότια Αφρική και τον Καναδά, το οποίο είναι προγραμματισμένο το μάτς στις 10 η ώρα το βράδυ. Τώρα που είναι και λιγότερα τα παιχνίδια, θα είναι και σε πιο ανθρώπινες ώρες για εμάς εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι λοιπόν είναι προγραμματισμένο για τις 10 και θα μεταδοθεί από το RTL Sport το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Οπότε θα απορριφθούμε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα που είπαμε είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα σήμερα και ότι προκύπτει και από το Μουντιάλ, ότι προκύπτει και από τις ομάδες, από τα μεταγραφικά. Ανάλογα στη γίνεται στα μεταγραφικά θα έχουμε να λέμε και σχετικά και ό,τι υπάρχει από εκεί και πέρα. Ότι προκύπτει από το, σε σχέση με το Μουντιάλ, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, τα απόνερα της πρώτης φάσης. Για αυτά θα έχουμε να λέμε μέχρι να ξεκινήσουν και τα παιχνίδια. Είπαμε σήμερα μόνο ένα μάτς έχει το μενού. Από εκεί πέρα υπάρχει το και η Φόρμουλα 1, το Grand Prix της Αυστρίας. Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο άμπαλοι σε αυτά. Θα παρακολουθεί κυρίως η Βαλεντίνα που είναι απ' έξω, συμφωνεί και ο νέαρχος. Αυτά λοιπόν υπάρχουν στην επικαιρότητα, στα μεταγραφικά κάτι τρομερό δεν υπάρχει. Μάθαμε ότι θα έρθει τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμο, σε γνώριμα λιμέρια για τον ίδιο, διότι θα έρθει για να περάσει έτσι ιατρικά, να κάνει γενικότερα τα διαδικαστικά ώστε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό αυτή τη φορά με διαφορετικό καθεστώς, όχι ως δανεικός όπως είχε γίνει τις προηγούμενες φορές με τον υψηλόσωμο στόπερ που επιστρέφει στον Ολυμπιακό για να κουμπώσει μαζί με Πιρόλα και Ρέτσο και να δούμε και ποιον άλλον αμυντικό θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που Μπιανκόν και Καλογερόπουλος έφυγαν. Κοιτάζει για δύο ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός και βλέπουμε. Την πρώτη φορά μάλλον ο Κάρμο είχε αποκτηθεί ως δανεικός από την Πόρτο, τη δεύτερη ως δανεικός από την Nottingham Forest, την οποία ως γνωστόν είναι διοκτησίας Ευαγγέλη Μαρνάκη, από εκεί θα αποκτηθεί και τώρα. Να δούμε με ποια δεδομένα. Κάτι άλλο τρομερό δεν υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός ως γνωστόν έχει ολοκληρώσει και την πέμπτη του κίνηση. Να προσθέσω για τον Ολυμπιακό ότι φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου ότι θα αποκτηθεί ο Στάνιτς και προχωράει και το θέμα του Ρόκα. Είπαμε για τον Παναθηναϊκό, η ΑΚ ως γνωστόν είναι πιο ήρεμη διότι αργούν κάπως υποχρεώσεις, αλλά θέλει να υπάρξει έτσι κάτι τέλεση ειδικό για τον ΧΑΦ που ψάχνει η Ένωση, έναν πολύ καλό παίχτη που θέλει να έχει στη διάθεσή του ο Μάρκο Νίκολιτς για να συμπληρώσει έτσι μαζί με Πινέδα και Μαρίν στα ΧΑΦ, να έχει μια τρίτη δυνατή επιλογή για τα ΧΑΦ και από εκεί πέρα θα δρομολογήσει και το θέμα του στόπερ η πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚος γνωστόν ολοκλήρωσε ουσιαστικά, όχι τυπικά ακόμα, την απόκτηση του Ελιστόντο για την άμυνά του. Ακούγεται τώρα και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Γενικότερα, επειδή αλλαγές όχι μόνο σε επίπεδο ρόστερ, αλλά γενικότερα και στον πάγκο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να πω την παρελθόν εδώ και λίγες ημέρες και τον Λύση να είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, συν τις αλλαγές που έγιναν με την επιστροφή του Μάτος από ως τέλεχος πλέον και τον Βιερίνια να έχει περισσότερες αρμοδιότητες πλέον, ο δικέφαλος του Βορρά γενικότερα προσπαθεί και αυτός, λογικό είναι, να βρει τον βηματισμό του. Οπότε ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνος. Πάντως την πρώτη κίνηση την έχει ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ με τον Λουστόντο. Περιμένουμε μόνο έτσι να βγει σχετική ανακοίνωση. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο γενικότερα για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε νωρίτερα και για τις υπόλοιπες ομάδες στη ισχύ. Μπορείτε βέβαια ασφαλώς να μπαίνετε στο sportpaok.gr και να ακούτε και τα τελευταία νέα όπως τα έχουν συνοψίσει οι ρεπόρτερ και τον Γιώργο Τσακίρη για τα θέματα της ΑΕΚ, πάμε για τον Χαφ και τον Στόπερ και τον Κώστα Νικολακόπουλο που αναφέρθηκε στην απόκτηση του Κάρμο και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα για, για τους Ερυθρόλευκους και ασφαλώς και για τον Νίκο Αθανασίου. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει σήμερα κάτι στο μεταγραφικό, αλλά έχει ούτως ή άλλως κάνει αρκετές κινήσεις ήδη. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 5 προσθήκες και ενώ ακόμα δεν έχει φύγει ο Ιούνιος, ο Ράστον ήταν η τελευταία του κίνηση, ο επιθετικός από την Τούν. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα ώστε να υπογράψει συνέχεια και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του από το Τριφύλι. Αύριο αναμένεται να βρεθεί στην Ολλανδία ο De Vrij. Συγκεκριμένα αναμένεται να βρεθεί στο Apeldoorn ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους και συνέχεια να σηκώσει μανίκια και να ενσωματωθεί στην ομάδα του Jacob Nistrup. Αυτά σε γενικές γραμμές για το Τριφύλι, με τον Νίκο Αθανασίου να επισημαίνει ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού τον εκτιμά ότι είναι στο 70% αυτή τη στιγμή με το πώς έχουν τρέξει οι υποθέσεις για τους πράσινους.

Ένας φίλος λέει: Απόστολη, τι γίνεται με Ρόκα. Ο γνωστός Λευκάδης ρεπόρτερ μας είχε πει πως θα έχουμε εξελίξει μέσα στο Σουκού. Κάπως έτσι υπολογίζεται η υπόθεση, ότι μέσα αυτό το δήμερο-τρίμερο θέλει να τελειώσει την υπόθεση της απόκτησης του Ρόκα από την Τζιρόνα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ότι καλά ο γνωστός Λευκαδίτης ρεπόρτερ, και εγώ Λευκαδίτης είμαι, έτσι θα λέμε για αυτά. Έκλεισε ο Ολυμπιακός, θεωρείται θέμα χρόνου να κλείσει το Στάνιτς. Ο Κάρμο έχει κλείσει, θα έρθει τα ξημερώματα στην Ελλάδα. Και ο επόμενος που παίρνει σειρά, αφού έχει έρθει στην Ελλάδα και ο Πόποβιτς, από χτες, θα είναι ο Ρόκα. Οπότε τώρα θα είναι δύο μέρες, τρεις μέρες. Δεν θα τραβήξει λογικά πολύ το θέμα, δεν θέλω να τραβήξει, να μην γίνει σύριαλ το θέμα. Οπότε λίγη υπομονή και λογικά θα δούμε προς τα που θα κάτσει η μπίλια, σε που θα κάτσει η μπίλια στη συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικότερα θεωρείται ότι είναι σε καλό δρόμο η συγκεκριμένη περίπτωση για τους πυριώτες.

0: σου για το βόλεϊ. Δεν κρύβεται έτσι. Μας έχεις βάλει εδώ πέρα, βλέπουμε beach volley. Δεν κρύβεται αγάπη. Τι θέση έπαιζες?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν αμυντικός.
0: Λίμπερο δηλαδή. Είχες οπότε διαφορετική εμφάνιση από τους συμπαίχτες σου. Για να ξεχωρίζεις. Ωραία. Λίμπερο. Ωραία. Ήσουν ο Στεφάνου της εποχής σου δηλαδή, σαν να λέμε. Κάπως έτσι.
1: Τόσο καλός δεν είναι.
0: Ακόμα καλύτερος.
1: Ακόμα χειρότερος.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.

Αφού πάμε για το πρώτο παιχνίδι που είναι σήμερα για τα νοκάου του Μουντιάλ, ας αναφερθούμε και στα υπόλοιπα, να έχετε μια εικόνα, γιατί είναι και πολλά τα ζευγάρια τα άτιμα αυτή φορά, είναι 16 ζευγάρια, οπότε για να θυμηθούμε ποια είναι τα παιχνίδια. Είπαμε σήμερα Νότια Αφρική Καναδάς, αύριο έχει το Βραζιλία-Ιαπωνία και το Γερμανία-Παραγουάη. 8 η ώρα είναι το μάτς Βραζιλίας με την Ιαπωνία και 10.30 το μάτς Γερμανίας με την Παραγουάη. Την Τρίτη τα ξημερώματα υπάρχει το Ολλανδία-Μαρόκο στις 4 και στις 8 η ώρα το βράδυ υπάρχει το κτέλιο Φανταστού Νορβηγία. Έπειτα Τετάρτη είναι το Γαλλία-Σουηδία μεσάνυχτα 12 η ώρα και 4 η ώρα είναι το Μεξικό-Εκουαδόρ, ενώ σε 7 η ώρα το βράδυ υπάρχει το Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Βέλγιο-Σενεγάλη είναι στις 11. Έπειτα υπάρχει στις 3 τα ξημερώματα, στις 2 του μήνα είναι το ΙΠΑ Βοσνία-Ζεγοβίνη, ενώ στις 10 το βράδυ υπάρχει το Ισπανία-Αυστρία. Στις 3 του μήνα υπάρχει τα 2 τα ξημερώματα, το Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 η ώρα το Ελβετία-Αυστρία, ενώ το Αυστραλία-Αίγυπτος είναι στις 9 το βράδυ στις 3 του μήνα και 4 του μήνα έχει 2 παιχνίδια, το Αργεντινή-Πράσινο Κροατία έχει στη 1 η ώρα τα ξημερώματα, ενώ στις 4.30 και αυτό τα ξημερώματα είναι το Κολομβία-Γκάνα στις 4 του μήνα.

Ναι, λέει ο φίλος, αλλά ο γνωστός Λευκαδίτης ρεπόρτερ είναι από Τσουκαλάδες. Στέλνει ο φίλος ο Ρόντο 7. Άστο τώρα τον Λευκαδίτη ρεπόρτερ. Αυτός μπορεί να είναι στον Άγιο Νικήτα να κάνει μπάνια και εμείς είμαστε εδώ πέρα στο Λιοπύρι. Έτσι συμφωνεί και ο Νέαρχος. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky. Απαραίτητη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο άτομα παρέλαβε το ΕΚΑΒ από τη διόροφη κατοικία που καίγεται ολοσχερό στην Καλυθέα, στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Πρόκειται για μια έννοικο 76 ετών, η οποία πήδηξε από το μπαλκόνι και την παρέλαβαν άνδρες της πυροσβεστικής. Έχει μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ένας νεαρός που περνούσε από εκεί επιχείρησε να τη βοηθήσει και υπέστη διάστρεμα στα πόδια. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή με διακοπή της κυκλοφορίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζουν να επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς καταγράφουν τα μέσα ενημέρωσης. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 20 σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς κάνει λόγο το Spiegel. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες, ο πιλότος και δύο ομάδες αλεξιπτωτιστών. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Στη Σαουδική Αραβία, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πηγούμε στο 4,6. Ακούσατε και την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, τις αβάτες διευμίσεις. Και είμαστε εδώ, τι λέγαμε νωρίτερα, για τον Λουστόντο, ο οποίος είναι η πρώτη κίνηση του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα όταν το λέγαμε. Στο ενδιάμεσα όμως ανακοινώθηκε, ο δικέβαλος του Βορρά έκανε γνωστό ότι ο Λουστόντο, Βάσκος αμυντικός, ο Βάσκος κέντρικός αμυντικός, είναι παίκτης πλέον του ΠΑΟΚ και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 6, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του δικεφάλου του Βορρά για τον, 32χρονο αμυντικό του ΠΑΟΚ πλέον. Έχει γεννηθεί τον Μάρτιο του 1994 ο Βάσκος αμυντικός, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την Real Sociedad, έτσι είναι, αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Real Sociedad, έπαιξε πρώτα στην Β' ομάδα, έκανε διάμεσα το αγροτικό του στην Beasain, η οποία είναι έτσι η ομάδα που αγωνίζεται είχε παραγωγηθεί δανεικός το 2012, τότε δανεικό στην Beasain, και στη συνέχεια από την Real Sociedad Β το 2015 μεταπήδησε στην πρώτη ομάδα της Sociedad, όπου άνοικε μέχρι πριν από λίγες ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Προέρχεται από σεζόν στην οποία έχει αρκετές εμφανίσεις, εντάξει όχι φουλ γεμάτη, έκανε 20 εμφανίσεις και είχε και μία σύστο κεντρικός αμυντικός, ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ για τα δύο επόμενα χρόνια, τη φανέλα με το νούμερο 6, όπως έκανε γνωστό ο δικέφαλος του Βορρά, ένας παίκτης ο οποίος στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου είναι η έδρα όπου εδρεύει η Σοσιαδάδ, έκανε 313 εμφανίσεις με την φανέλα της ομάδας ο Λουστόντο.

Ολοκληρώθηκε το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Ο Ράσελ, ο οποίος είχε κερδίσει την pole position έπειτα από την... από μια επεισοδιακή, από μια κούρσα, θέλει να το πούμε έτσι, την πιο επεισοδιακή των τελευταίων ετών, ακολούθησε, κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο που είχε από την αρχή μέχρι το τέλος, παρά την πίεση που του άσκησε ο Verstappen. Βγήκε, πήρε τον Grand Prix ο Ράσελ, ο Άγγλος οδηγός, ο Ολλανδός ο Verstappen δεύτερος, και ο Αντωνέλη, ο Ιταλός, τρίτος, με τον Πιάστρι να ακολουθεί και τον Χάμιλτον να είναι πέμπτος. Αυτά από το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία.

Είναι λογικό από τη στιγμή που ο Ηρακλής προσέλαβε τον Βάλτερ Ματσάρη για την τεχνική του ηγεσία να κοιτάξει πολύ προς την Ιταλία ο Ηρακλής για να ενισχυθεί, για να γεμίσει έτσι το ρόστερ του. Ως γνωστόν ο Ηρακλής από το τέλος της περασμένης σεζόν ουσιαστικά είχε βέβαια θα κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ του. Θα έφτιαχνε μια ομάδα σχεδόν από την αρχή, το είχε παραδεχτεί τους άλλους και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ. Ακούσαμε το τελευταίο διάστημα διάφορα ονόματα, όπως αυτό που ξεχωρίζει να είναι του Ινσίνε, του επισηρετών άσου, επιθετικού εξτρέμου, θέλετε πείτε το, της Νάπολη. Χτες ακούσαμε, υπήρξε έτσι ένα δημοσίευμα του έγκυρου δημοσιογράφου του Ρούντιν Γκαλέτη για τον Νίκερ Μπράβο, ο οποίος ανήκει στην Ουντινέζε. Ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος ότι ο Γυραιός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Ουντινέζε για τον Νίκερ Μπράβο, ο οποίος είναι έτσι Ισπανός επιθετικός, ο οποίος όμως αγωνίζεται στην Ιταλία. Σήμερα κυκλοφόρησε το όνομα του Ντισίλιο για το δεξιάκρο της άμυνας του Ηρακλή. Υπήρξαν έτσι διάφορα ρεπορτάζ και εντός των συνόρων για τον Ντεσίλη, ο οποίος εντάξει άλλο έχει φορέσει τη φανέλα της Γιουβέντους, έχει μείνει ελεύθερος από την γυραιά κυρία, και έπειτα από λίγες ώρες κυκλοφορήσανε και δύο ακόμα ονόματα. Υπήρξε μια ανάρτηση του Νικόλο Σκύρα, ο οποίος είναι πολύ έγκυρος και Ιταλός ρεπόρτερ, και ανέφερε ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον Ούγκο Κουένκα, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζένοα, και τον Αλέσιο Ζερμπίν, ο οποίος είναι παίχτης της Νάπολη, και φαίνεται ότι για τον 27χρονο Χαφ και για τον Αλέσιο Ζερμπίν έχει δείξει ενδιαφέρον ο Ηρακλής για να τους εντάξει στο δυναμικό του.

Ο Κουένκα είναι επιτελικός χαφ, μπορεί να παίξει και στα πλάγια, αλλά κυρίως επιτελικός χαφ, ενώ ο Ζερμπίν είναι χαφ που παίζει κυρίως στα πλάγια, δηλαδή πιο πολύ εξτρέμ είναι ουσιαστικά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής της Κρεμονέζε, ο οποίος είναι της Κρεμονέζε, έπαιξε στην Κρεμονέζε φέτος ως δανεικός, γιατί ουσιαστικά είναι ουσιαστικά τυπικά είναι παίχτης της Νάπολης, στο δυναμικό της Νάπολη ανήκει, ενώ ο Κουένκα είναι στην Τζένοα.

Μπορείτε μπαίνοντας στο sportpavfm.gr να δείτε με αφορμή το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του παγκοσμίου κυπέλου, η φάση των ομίλων, τη μάχη που γίνεται για, για τον πρώτο σκόρερ στο παγκόσμιο κυπέλο, που γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Είναι προφανώς, γνωρίζετε οι περισσότεροι, ότι στην πρώτη θέση είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει 6 γκολ και είναι γενικότερα πρώτο σκόρερ, κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Χθες πέτυχε ένα γκολ στη νίκη της Αργεντινής επί της Ιορδανίας με 3-1. Ήταν στον πάγκο στην αρχή ο μεγάλος ηγέτης της Αργεντινής, αλλά μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να σκοράρει με έξυπνη εκτέλεση φάουλ. Είχε κάνει και το 1-0 με τον παρόμοιο τρόπο, με διαφορετικό τρόπο εκτέλεση βέβαια, ο Λο Σέλσο. Ο Μέση το έκανε έτσι με χαμηλά έξυπνα. Ο Λο Σέλσο έκανε πολύ δυνατό χτύπημα με φάλτσο και νίκησε τον τερματοφύλακα της Ιορδανίας. Τέλος πάντων, είναι πρώτο σκόρερ ο Λιονέλ Μέση, ενώ γίνεται μάχη έχοντας 4 παίκτες πίσω του να τον ακολουθούν στην λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ, έχοντας από 4 γκολ. Μπαίνοντας στο sportpavfm.gr βλέπετε αναλυτικά το τι γίνεται στη συγκεκριμένη μάχη, γιατί ενδιαφέρον έχει προφανώς το ποιος θα πάρει τον παγκόσμιο κύπελλο, αλλά και αυτές οι μονομαχίες πάντα έχουν και αυτές την δικιά τους γλύκα. Μπαίνετε και βλέπετε το τι ακριβώς ισχύει.

Ένας φίλος ο οποίος μας στέλνει μήνυμα λέει: τι κάνεις φίλε σταθμό, πήγαινε Λευκάδα. Πιστεύω η Εγκρεμνή είναι η καλύτερη παραλία της Ελλάδας. Ηρακλής από Πάτρα. Εσύ δίκιο έχεις, καλά τα λες. Αλλά αν ήταν στο χέρι μου, ασφαλώς και θα πήγαινα. Είναι πάρα πολύ ωραία παραλία. Δεν ξέρω τώρα αν είναι η καλύτερη της Ελλάδας. Αυτά είναι και λίγο υποκειμενικά. Σήμερα σίγουρα είναι μία από τις κορυφές της Ελλάδας. Δεν ξέρω βέβαια, επειδή έχω κάποια χρόνια να πάω στην Λευκάδα, τι ισχύει τώρα ακριβώς με τους εγκρεμνούς, διότι όταν είχε κάνει το σεισμό και είχαν γίνει και κάποιες κατολιστήσεις, ήταν λίγο απρόσιτο να πας τουλάχιστον με αμάξι. Η Εγκρεμνή πήγαινα νομίζω μόνο με βαρκούλες. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Ήταν να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια ενημέρωση, αν έχει εικόνα γενικότερα, να μας πεις. Πάντως είναι σίγουρα τρομερή παραλία.

Εγώ τώρα γυρίζω, λέει ένας φίλος από Λευκά. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Στείλε μας λοιπόν τι ισχύει για γκρέμουνες. Διάδωσε ενημέρωση τι ισχύει.

Λοιπόν, κατευθείαν υπήρξε ανταπόκριση από τους φίλους. Έχει ανοίξει, λέει ο Ηρακλής από την Πάτρα μας και στείλει γενναιόδωρα το μήνυμα. Έχει ανοίξει χρόνια τώρα για τους εκκρεμνούς. Και ένας άλλος φίλος λέει, είναι ο ίδιος φίλος, ναι, λέει κανονικά πας, από, κανονικά πας αλλά κατεβαίνεις πολλά σκαλιά. Εντάξει, αυτό είναι... το στέλνει σχετικά με το πορτοκατσίκι που λέει πιο κάτω ότι, είναι, ότι αν είναι άσχημο, προφανώς και δεν είναι άσχημο, κατά πολλούς είναι η κορυφαία παραλία του νησιού, αλλά αυτά είπαμε είναι σχετικά. Κανονικά πας λέει γκρεμνούς, αλλά κατεβαίνεις πολλά σκαλιά, ναι, όπως και το πορτοκατσίκι που είναι λίγο ταλαιπωρία. Αξίζει τον κόπο, θα λέει κάποιος, την ώρα που τα κατεβαίνεις, μάλλον την ώρα που τα ανεβαίνεις είναι το ζήτημα, αλλά... αξίζει γενικότερα το κόπο. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, απαραίτητες διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Βάλεντα Νικολακόπουλου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη της εκπομπής.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε

0: Μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινία σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Top FM 102,4.
8: Ορεθεί με τη μορφή δανεισμού. Η Νότια Αφρική κοντράρεται απόψε με τον Καναδά στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνδράσεις 10 τηλεοπτικά από RT2 Sport. Αρκετά επισφαλή είναι η θέση του Σέρτσιο Σκαριόλο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με το πιθανότερο σενάριο να θέλει τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί τις προσεχείς ημέρες σύμφωνα με τη Μάρκα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ως πιθανοί αντικαταστάτες του είναι Γιάννης Φερόπουλος, Εργίνα Ταμάν και Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Λέγαμε πριν για τον Ηρακλή, για τις κινήσεις που σκοπεύει να κάνει, γιατί αρκετά ονόματα που ακούγονται από την Ιταλία. Προχώρησε σε μια προσθήκη ο Ηρακλής, χωρίς να είναι όμως παίκτης από την Ιταλία. Πρόκειται για τον Πράξη Τελιβούρο, τον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού, του Λεβαδιακού, του Αποέλ, του Όφη. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Συμφώνησε ο Γυρός λοιπόν με τον Έλληνα αμυντικό για συμβόλαιο 2 ετών, και προσεχώς αναμένεται να υπάρξουν έτσι και τα τυπικά, να περάσει δηλαδή από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο του εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρότο, και να ανακοινωθεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία επέστρεψε στην Στοίχημαν Super League. Ο Βούρος, ο οποίος είπαμε έτσι τις ομάδες που έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο, 31 ετών πλέον είναι ο Πραξιτέλης Βούρος, και την περασμένη σεζόν έκανε 21 συμμετοχές με την ομάδα της Κύπρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει τόσο στο κέντρο της άμυνας, μπορεί να παίξει και δεξιά, κυρίως βέβαια στο κέντρο της άμυνας. Τον είχαμε δει και στον Όφι να παίζει και σε τριάδα. Κατά βάση είναι λοιπόν στόπερ, αλλά μπορεί να παίξει και στη δεξιά πλευρά της

Παράλληλα το Μουντιάλ είχε και ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δύο αλλαγές σε πάγκους. Ήδη από την πρώτη αγωνιστική είχαμε μάθει το ευνίδιο διαζύγιο με το ανάμεσα στην Ομοσπονδία της Τινησίας και τον Λαμουσίευτ από την πεντάρα που δέχτηκε η ομάδα της Τινησίας από τη Σουηδία. Χτες έγινε γνωστό με την αποτυχία που συνόδευσε την παρουσία της Σκωτίας στο παγκόσμιο κύπελο ότι θα αποτελέσει παρελθόν ο Στίβ Κλάρκ, ο οποίος υπέβαλε έτσι την παραίτησή του από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Σκωτίας. Θα θυμάστε ότι η Σκωτία ήταν αντίπαλος της Ελλάδας στα προκριματικά του παγκόσμιου κυπέλου και μαζί με την Δανία ήταν οι ομάδες που μας έριξαν εκτός των θέσεων που οδηγούσαν στα τελικά του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Στίβ Κλάρκ με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, όπου οριστικοποιήθηκε ότι η Σκωτία δεν κατάφερε να σφραγίσει ένα από τα εισιτήρια, τα 32 εισιτήρια για τη φάση των νοκάουτ, υπέβαλε την παραίτησή του αναβάλλοντας την ευθύνη για αυτήν την αποτυχία της Σκωτίας, η οποία δεν κατάφερε να περάσει ούτε ως μία από τις 8 τρίτες καλύτερες ομάδες της φάσης των ομίλων.

Η Σκωτία, η οποία ήταν στον ίδιο όμιλο με Βραζιλία, Μαρόκο και Αϊτή, κατάφερε να νικήσει μόνο την ομάδα της Αϊτή, η οποία επέστρεψε σε Μουντιάλ έπειτα από το 1974, δηλαδή έπειτα από 52 χρόνια. Επικράτησε 1-0 της Αϊτή στην πρώτη αγωνιστική, έχασε όμως με 1-0 από το Μαρόκο και με 3-0 από τη Βραζιλία και με μόλις 3 βαθμούς και αρνητικό συντελεστή τερμάτων. Δεν ήταν αυτή η συγκομιδή αρκετή ώστε να την κρατάξει μέσα στην καλύτερη οκτάδα όσον αφορά τις τρίτες ομάδες των ομίλων, και έτσι έμεινε εκτός συνέχειας η Σκωτία, και γι' αυτόν τον λόγο Steve Clark έβαλε την παραίτησή του. 62χρονος τεχνικός, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια στον πάγκο της Σκωτίας, ήταν από το 2019, και ολοκληρώνεται έτσι αυτός ο κύκλος στον πάγκο της Σκωτίας με τον Steve Clark να πηγαίνει γι' άλλα, όπως και η εθνική ομάδα της Σκωτίας πηγαίνει γι' άλλα, ψάχνοντας τον αντικαταστάτη του.

Ένας φίλος ρωτάει γιατί αναβλήθηκε ο αγώνας του Ζαμπίδη με τον Mayweather, προφανώς. Θα γίνει το Σεπτέμβριο, ρωτάει πότε θα γίνει, θα γίνει το Σεπτέμβριο. Αναβλήθηκε οφείλεται στον Mayweather αυτή η αναβολή, λόγω κάποιων θεμάτων του Mayweather, τα δικαστικά ζητήματα χαρακτηρίστηκαν από επίσημα χείλη. Θα γίνει τον Σεπτέμβριο και θα αρχίσουν κάνουν κάτω τα εστήρια. Τώρα αν θες να ζητήσεις τα χρήματα σου πίσω, θα πρέπει να απευθυνθείς στους διοργανώτες. Αν θες να πας κανονικά τον Σεπτέμβριο που αναμένεται να γίνει, αν δεν υπάρξει κάποια νέα αναβολή, διατηρήσεις κανονικά το εισιτήριο και θα το χρησιμοποιήσεις τότε. Για τον φίλο μας έχει στείλει το συγκεκριμένο μήνυμα.

Νωρίτερα κατέκτησε το πρωτάθλημα στους παιδες στο πρωτάθλημα μπάσκετ ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 84-74 της 10-1 Ακαδημία, που έχει βγάλει αρκετούς καλούς παίκτες τα τελευταία χρόνια. Κατέκτησε λοιπόν το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, επικράτησε 84-74, με το ημίχρονο να είναι 46-44. Και ένα στοιχείο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, να πω ότι είναι το 5ο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού στους παιδες, αυτός ο τίτλος είναι το 53ο πρωτάθλημα, πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδών γενικότερα, και αυτό λοιπόν το στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο MVP της αναμέτρησης ήταν ο Θάνασης Σπανούλης, ένας από τους γιους του Βασίλη Σπανούλη, του Kill Bill. Ο Θάνασης Σπανούλης, ο οποίος έκανε πολύ γεμάτη εμφάνιση, έχοντας 15 πόντους και 8 rebound, και με αυτόν τον τρόπο κατέκτησε το βραβείο του πολυτιμότερου παίχτη της αναμέτρησης.

Ένας φίλος για αυτό που λέγαμε για το μάτς του με το Ζαμπίδι με τον Mayweather αναφέρει ότι θα γίνεται το Σεπτέμβρη. Ένας άλλος φίλος λέει ότι το Σεπτέμβρη να γίνει αγώνας μεταξύ Mayweather και Pacquiao. Φαντάζομαι εννοεί ότι δεν θα γίνεται τότε του Ζαμπίδι. Ένας άλλος φίλος λέει ότι στα του Μουντιάλ ότι θα κάνει κυβίες εξεγραμμένη η Γερμανία. Αυτά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Θα πάμε για πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky. Απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, πήδηξε 76χρονη ένικος της δεόροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και ένα άλλο άτομο που πήγε να βοηθήσει και τραυματίστηκε στο πόδι. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας 41 ετών που υπέστη εγκάβματα από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Η πυροσβεστική έρευνα το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 20 σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς κάνει λόγο το Spiegel. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Στη Σαουδική Αραβία 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά, καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές, την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι.
3: Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Big Wings Sport FM 94,6 με Νέαρχο Κυραζόπουλο στην ύψη των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Βάλε την Αγγελακόπουλου στην παραγωγή της εκπομπής. Αγωνώ στο μικρόφωνο για περίπου 20 λεπτά ακόμα. Θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνος. Ο Νέαρχος είχε κάτι βηματάκια εδώ με την ταυτότητα. Δεν θα τα λύσει, πιστεύω. Πιστεύω στις δυνατότητες του Νέαρχη και θα τα ξεπεράσει όλα. Λοιπόν, τι άλλο, κάτι άλλο. Τι πες να πω, μπασκετικό.
1: Έτσι.
0: Ναι, είσαι λέει ο Πετρίδης. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι αποτελεί τιμή για μένα ή αν αποτελεί για τον Πετρίδη. Ούτως ή άλλως ο Γιώργος πήγε νωρίτερα νέαρχη στην εκπομπή των μπάσκετων. Είπε για τα νέα του Παναθηναϊκού, για τη μεταγραφή του Φάλ αρχικά, για τη μεταγραφή του Μπαντιό. Ο Φάλ έχει ανακοινωθεί, ήταν αυτός που ανακοινώθηκε, που έκλεισε πρώτα. Ακολούθησε ο Μπαντιό από πλευράς του Παναθηναϊκού, με τον Γιώργο να επισημαίνει στον Big Wings Sport FM ότι είναι δύο κινήσεις, δύο προσθήκες, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του Ζέλμιρο Μπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό έπειτα από 14 χρόνια από τη στιγμή που είχε ολοκληρωθεί η πρώτη του θητεία στον Πράσινο Μπάγκο.

συζήτησες κάτι μπασκετικό, έχει κάτι μπασκετικό. Λοιπόν, υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ισπανία που αναφέρουν ότι η Ρεάλ, η οποία σημειώνεται, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα συνεχίσουμε τον Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο και για την επόμενη σεζόν. Είχε ακουστεί αρχικά ότι παρά την απώλεια της Ευρωλίγκας θα έμενε σίγουρα ο Ιταλός προπονητής. Τελευταίο διάστημα όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι είναι στον αέρα το μέλλον του Ιταλού τεχνικού και ακούστηκε μάλιστα το όνομα και του Γιάννη Σφερόπουλου και του Εργίνα Ταμάν για να βρεθεί στον πάγκο της Ρεάλ. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι είναι στο στόχαστρο της Ρεάλ ο Καμπαρό και ο Ντετζούλιους. Ο Καμπαρό, ο οποίος αγωνίζεται, έχει κάνει πολύ καλές σεζόν με την Μπασκόνια, ο Γκαρθ Φόργορντ, ο οποίος είναι και διεθνής με την Εθνική Γαλλίας και είναι στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα ακούγεται και ο Ντετζούλιους, ο οποίος στον παρελθόν έχει αγωνιστεί και για μικρό διάστημα στον Άρη, αλλά έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με αποτέλεσμα να πάει στη Μακάμπη. Πλέον αγωνίζεται, την περασμένη ζώνη αγωνίστηκε στην Μούρθια και είναι στο στόχαστρο της Βασίλισσας. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Παντιό, για το φίλο που λέει, δεν, για να είμαστε προσεκτικοί, δεν είναι ότι ανακοινώθηκε. Είναι η δεύτερη χρονικά κίνηση. Ο Φάλ ήταν αυτός ο οποίος έκλεισε πρώτα και είναι και αυτός ο οποίος έχει ανακοινωθεί. Για τον Παντιό, αυτό που υπάρχει είναι ότι έχει αποφασιστεί ότι ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει τη ρήτρα, που είναι περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Θα καταβάλει τη ρήτρα στην Βαλένθια για να κάνει δικό του το τριφύλι τον συγκεκριμένο παίχτη. Με τον παίχτη θα υπάρχει ασφαλώς ζήτημα. Με την Βαλένθια, από τη στιγμή που θα καταβληθεί η ρήτρα του ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, δεν θα υπάρχει προφανώς και εκεί θα ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο. Δεν είναι και λίγα τα χρήματα. Και θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Μπαντιό, αυτό είπαμε.

Ένας άλλος φίλος λέει αν ο τελικός του Μουντιάλ θα γίνει σε νορμάλ ώρα ή αν θα χρειαστεί και πάλι ξενύχτη, όπως έγινε δηλαδή στη φάση των ομίλων. Από εδώ και πέρα φτιάχνουν κάμποσε ώρες, είναι και λιγότερα τα παιχνίδια. Ο τελικός, αν δεν αλλάξει κάτι, είναι. Δεν έχω χάσει κάτι πιο επεισόδιο, είναι για τις 10 η ώρα να γίνει το βράδυ. Οπότε θα είναι σε νορμάλ ώρα ο τελικός παγκοσμίου κυπέλλου, θα είναι σε ανθρώπινη ώρα, έτσι δεν θα χρειαστεί κάποιο τρελό ξενύχτη. Ένας άλλος φίλος λέει αν ο Λαρετζάκης πάει στον Άρη, ξέρουμε ότι ο Άρης τον θέλει πολύ τον Λαρετζάκη από τη στιγμή που βέβαια έχει συμβόλαιο και από τη στιγμή που δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι σχετικά με το ρόλο που θα έχει στον Ολυμπιακό, πιθανόν και αυτός να αποφασίσει να αφήσει στην άκρη το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι και ο Ολυμπιακός που βέβαια θα ήθελε να έχει και το λύσεις για το ελληνικό πρωτάθλημα που υπάρχει ο περιορισμός με τους ξένους. Φαντάζομαι όμως αν το θέλει πολύ ο παίκτης δεν θα υπάρξει ζήτημα. Το αν έχει κλείσει δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Αν υπάρξει κάποια εξέλιξη θα το μεταφέρουμε, φίλε.

Ένα φίλο στέλνει μήνυμα και λέει ότι ο Κάντρη είναι ένα από τι αποκαλύψει του πρωταθλήματο. Έχει τι πρόπτικε να δώσει καλά στοιχεία ο Κάντρη, αρκεί να είναι λίγο, πιστεύω, σε. Εντάξει, βέβαια και νεαρό, να μην είναι τόσο επιπόλαιο όπω έκανε σε κάποια διαστήματα την περασμένη σεζόν, αλλά ασφαλώς και έχει πολύ καλά στοιχεία, γιατί αδικεί τον εαυτό του έτσι. Αλλά έχει τα φόντα να κάνει κάτι πολύ καλό με το τριφύλι. Ένας άλλος φίλος λέει αν κοιτάζει παίχτες από παγκόσμιο κύπελο για ενίσχυση ΑΕΚ. Κάποιο όνομα που να έχει ακουστεί τώρα τελευταία δεν, από τους παίχτες που είναι στο παγκόσμιο, γιατί εντάξει είναι και πάρα πολύ, ήταν και 48 ομάδες στην πρώτη φάση. Αλλά κάποιον που να έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα δεν το έχω χάσει, δεν νομίζω να απασχολεί κάποιος. Ούτως ή άλλως είναι και λίγα τα ονόματα, αν έχεις παρατηρήσει, που βγαίνουν από την ΑΕΚ. Είναι και αυτή η φιλοσοφία του Ριμπάλτα, δεν θέλει να γίνονται σύριαλ οι παίχτες, να βγαίνουν ένα κάρο, να διαρρέουν ένα κάρο ονόματα. Έχει καταφέρει ο τεχνικός διευθυντής ΑΕΚ και έχει καλά στεγανά, έτσι ας το πούμε, η ομάδα της ΑΕΚ, και δεν

Ένα άλλο φίλο λέει: αν υπάρχει κάτι με Χουάνκ και Παναθηναϊκό, αν συμβαίνει τίποτα. Υπήρξε μια σε επίπεδο φημολογία, δεν νομίζω να έχει επιβεβαιωθεί ούτε και από το ρεπορτάζ και από το Τριφύλι. Προφανώ, εντάξει, τι όλε ομάδε δεν θέλουν να βγαίνουν τα ονόματα έτσι εύκολα. Αλλά δεν, και από τα παιδιά που έχω ακούσει δεν είχε υποθεί κάτι για τον Χουάν και τον Παναθηναϊκό, δεν είναι το Διονύση και τον και τους Ιωνίκους. Ασφαλώς βέβαια αν κατάφερε να πάρει ένα δυο παίχτη ο Παναθηναϊκός, τον πρώην μέσο δηλαδή, του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά τους Ερυθρόλευκους έπαιξε στους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου, δηλαδή τον Ερυθρό Αστέρα και στην Φέγενορτ στην Ολλανδία. Είναι από το 2024 στην Φέγενορτ, τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή έχει παίξει στη Φέγενορτ. Προφανώς ένας τέτοιος παίχτης ανέβαζε επίπεδο γενικότερα τον Παναθηναϊκό αλλά και το κέντρο του Τριφυλιού. Ένας πάρα πολύ καλός παίχτης ο οποίος μπορεί να κατευθύνει μαεστρικά την ομάδα. Αγωνιζόμενος έτσι ως οχτάρι ουσιαστικά και πιο μπροστά αλλά κυρίως ως οχτάρι.

Και δεν ξέρω αν θα ήταν εύκολο για έναν παίχτη τέτοιο επίπεδο να τον πείσεις να επιστρέψει στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι η προτεραιότητα του θα είναι να αγωνιστεί σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Αγωνίζεται στην Ολλανδία ούτως ή άλλως. Θα θέλει να αγωνιστεί σε ένα από τα top πρωταθλήματα.

Υπάρχει μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ανακοίνωσε μεταγραφή η ΑΕΚ, η οποία έκανε γνωστό ότι αποκτά τον Νέιλι Τζούνιορ Τζόσεφ. Είναι ένα παίκτη ο οποίο είχατε ακούσει και από χτες ότι απασχολεί έντονα την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε λοιπόν την απόκτηση του συγκεκριμένου παίκτη, ο οποίο είναι forward center και υπέγραψε συμβόλαιο διαιτές. Είναι ένα παίκτη ο οποίο είχε εντείνει την προσπάθειά της τα τελευταία 24 ώρα η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει και έκανε γνωστό ότι πλέον είναι δικός της. Αγωνιζόταν αγωνιστική την περασμένη σεζόν στο Στρασβούργο, έχοντας 12,8 πόντους, 9 rebound κατά μέσο όρο με τη γαλλική ομάδα ο συγκεκριμένος παίκτης. Κάποτε πέρα τα μαζεύσουμε στον Νέαρχε. Τις δύο ώρες πέρασαν, ήμασταν μαζί με τον Έρχο Κυριαζόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ηχών και τις μουσικές συμπλογές, την Βαλαντίνα Νικολακοπούλου, η οποία ακολουθεί στο μικρόφωνο να είναι στην παραγωγή συνκοπή. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Λιβάνιος. Από τις 5 θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαφημίσεις και συνέχεια αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούλου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προ

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.
3: Ε,
4: σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
3: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
5: Έχω τέτοιο, έχω.
3: Βγάλτε το, βγάλτε. Ό,τι έχετε
5: βγάλει. Έχω high free.
3: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
6: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Ντούμπα, τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
8: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
9: Ωρε τι μαθαίνω!
10: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
11: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
10: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
11: Του λάρες τώρα πείστε μου να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
12: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
13: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
14: Λουγκάνι κούμπα.
12: Μαρούλι.
14: Λάγαρο γαρό το
12: μαρούλι.
14: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
12: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
14: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
6: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.
15: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίνα.

Ποιος να μου το έλεγε ότι αντί να είμαι σε κάποια παραλία, είμαι εδώ με Γιώργο Γιαννίση στο στούντιο, ο οποίος μου απαντά στην προτροπή μου να παίζει κάποια συγκεκριμένα τραγούδια, πάω αμέσως να παραιτηθώ. Στο καλό Γιώργο μου και να μας γράφεις. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο, με Κώστα Μιαούλη, τιτανομέγιστο εδώ στην παραγωγή. Κάπου εδώ είναι, δεν τον βλέπω από το παράθυρο αυτό, αλλά ξέρω, είδα ένα χέρι. Είναι εδώ για μας ο Κώστας, ότι χρειαστεί να χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο. Αν γίνει κάποια μεταγραφή, θα το μάθετε βέβαια πρώτοι εδώ. Τι άλλο θα μάθετε εδώ? Θα μάθετε ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας, φυσικά, με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, τους ξέρετε πλέον, δεν χρειάζεται να τους επαναλαμβάνω. Χαιρετίσματα και σε εκείνους που μας ακούνε από την παραλία. Έχω και αυτά τα προκλητικά μηνύματα. Γιώργο Γιαννίση, τι να κάνουμε. Εμείς εδώ, στη δροσιά του στούντιο, θα περάσουμε δύο ωραίες ωρίτσες μέχρι τις 9 που θα έρθει ο Κώστας Ζάλιαρης και θα βγουν και τα ρεπορτάζ όπως έχετε συνηθίσει. Μέχρι τότε θα δούμε μαζί τι κινείται, τι γίνεται, τι έγινε, ποια φόρμουλα είχαμε σήμερα στην Αυστρία. Ρώτα, δροσερή Αυστρία, καήκαν οι άνθρωποι εκεί στην πίστα της Φόρμουλα 1, τα λάστιχα υπέφεραν. Εντάξει, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή αυτή. Έρχεται, λέει, ο Μοντέρο και βάζεται λατινοαμερικάνικα τραγούδια για να τρελαθούμε εντελώς. Όχι, φίλε μου, αυτό είναι το σήμα της εκπομπής μου. Όλα αυτά τα χρόνια, όποτε τυχαίνει να κάνω εκπομπή, το Μολιέντο Καφέ. Και τώρα που λες Μοντέρο, η αλήθεια είναι ότι έπεσε το μάτι μου τώρα έξω, πριν πούμε στην εκπομπή, σε ένα live που κάνει. Ίσως το κάνει ακόμα ο Μοντέρο στο Instagram. Και έχει πολύ πλάκα, γιατί από κάτω γίνεται χαμός από φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και του Παναθηναϊκού. Του στέλνουν, πες το ένα, πες το άλλο. Και δείχνει κάποιες από τις γνώσεις του στα ελληνικά. Λέει κάτι καλησπέρα. Λέει την άλλη τη λέξη, τη διεθνή που έχουμε. Μην την αναφέρω, ξέρετε ποια είναι. Όλοι, η γνωστή αυτή λέξη. Έτοιμος είναι ο άνθρωπος για Ελλάδα.

Όπως θα πρόλαβε να σας πει ο Αποστόλης Λιβάνιος, φαντάζομαι, στο τελείωμα της εκπομπής, όσο εγώ γυρνοβολούσα εδώ στο χώρο μέχρι να μπω στο στούντιο, η ΑΕΚ, η μπασκετική ΑΕΚ είναι εκείνη που ανακοίνωσε μεταγραφή τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, 24χρονος forward center, θα είναι το βασικό της πεντάρι, 24χρονος ψηλός. Υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και ανακοινώθηκε και επίσημα.

Σήμερα επιτέλους ξεκινάνε και τα νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο, φάση των 32. Εμείς σήμερα τι θα δούμε? Θα δούμε το παιχνίδι Νότια Αφρική-Καναδάς στις 10, εδώ δική μας ώρα,

Και ανοίγοντας εδώ το ταμπλό από το επίσημο site της FIFA, γιατί όποιος πει ότι θυμάται ακριβώς τα διασταυρώματα, τις διασταυρώσεις, λέει ψέματα. Λέω Γιαννήση για να κάνουμε ένα τεστ. Όποιος περάσει, με ποιον παίζει από αυτό το ζευγάρι το Νότιο Αφρική Καναδάς. Δεν έχω ιδέα. Με τον νικητή του Ολλανδία Μαρόκο, φιλεράκι. Όπως μας τα λέει εδώ η FIFA, για να ξέρεις δηλαδή. Για πείτε ρε παιδιά, στείλετε κανένα μήνυμα. Πώς σας φαίνεται το Μουντιάλος τώρα? Τι βλέπετε? Πώς τα βλέπετε? Τι βλέπετε για τελικό, που είναι στις 19 Ιουλίου? Μου φαίνεται μια αιωνιότητα μπροστά ο τελικός.

Πάμε να θυμηθούμε έτσι στα πολύ γρήγορα ένα πέρασμα τα ζευγάρια της φάσης 32 και ποιος παίζει με ποιον, έτσι για να έχουμε κάτι να συζητάμε και να σχολιάζουμε και να δούμε τι περιμένουμε. Λοιπόν, είπαμε, Νότια Αφρική Καναδάς παίζει με Ολλανδία Μαρόκο. Πάμε τώρα, Γερμανία Παραγουάη, που θα βρει το ζευγάρι Γαλλία Σουηδία. Όλα αυτά είναι από την μία πλευρά του ταμπλό που σας λέω. Και πάμε παρακάτω, Πορτογαλία Κροατία με το ζευγάρι Ισπανία Αυστρία. Δηλαδή πολύ νωρίς μπορεί να δούμε ένα ζευγάρι Πορτογαλία Ισπανία, καταλαβαίνετε. Και πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ζεγοβίνη, που θα βρει το ζευγάρι Βέλγιο Σενεγάλη. Είναι η μία η πλευρά του ταμπλό.

Και πάμε τώρα και στην άλλη την πλευρά. Βραζιλία-Ιαπωνία, που θα παίξει με Ακτίλε Φαντοστού Νορβηγία. Και από κάτω, Μεξικό-Εκουαδόρ, κόντρα σε Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και αυτές οι ομάδες που σας ανέφερα τώρα, όποιες προχωρήσουν, θα βρεθούν αντιμέτωπες και στη συνέχεια, στη φάση των 16. Και στο από κάτω μέρος έχουμε Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, που θα κοντραριστεί με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Και από κάτω έχουμε Ελβετία-Αλγερία, κόντρα σε Κολομβία ή Γκάνα. Και από όλες αυτές τις ομάδες πάλι θα βρεθούν αντιμέτωπες στην πορεία συνέχεια στη φάση των 16. Και όπως λέει εδώ και ο φίλος ο Ευάγγελος, Βαλεντίνα, πολύ καλά παιχνίδια, αλλά με τόσες ομάδες έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας.

Let's go Canada, λέει ο φίλος. Γεια σου, Βαλεντίνα. Ωραίο το World Cup. Ως τώρα, εμείς εδώ είμαστε τυχεροί και με την ώρα που παίζουν, λέει ο Κώστας Καναδά. Ο Καναδάς Ολυμπιακός. Τελικώς, λέει, είπα Πορτογαλία, λέει ο Δημήτρης, και η Ιαπωνία μακριά. Νομίζω ότι δεν μπορούν να βρεθούν στον τελικό. Είπα και Πορτογαλία. Την Ιαπωνία όμως μπορούν να τη βρουν. Βαλεντίνα λέει No Italia, no Mundial. Ευτυχώς που είναι ο Μέση και σώνει την κατάσταση. Σχολιάζει εδώ ένας άλλος φίλος. Δεν πειράζει, η Ιταλία έχει τον κείμενο τον Έλλη για να αισθάνεται περήφανη αυτό το διάστημα. Εντάξει, μπορεί σήμερα να μην κέρδισε, αλλά παραμένει πρώτη και καλύτερο στη βαθμολογία. Εντάξει. Δεν είναι τόσο περήφανη για τη Φεράρι σήμερα η Ιταλή, γιατί σήμερα θα έκανε λίγο μαντάρα. Θα τα πούμε μετά τις 7.30, γιατί θέλω να αφιερώσω έτσι αρκετή ώρα να σχολιάσουμε και τα της Φόρμουλα 1 που είχε σήμερα το Grand Prix στην Αυστρία, και μετά πάμε στο ιστορικό Silverstone, Ρόγια Νήσι, 3 με 5 Ιουλίου. Πάμε να το δούμε από κοντά. Θα θέλεις, ούτε εισιτήρια έχουμε, ούτε τα χρήματα που απαιτούνται για να πάμε. Οπότε κάτσε εδώ, το δούμε στην τηλεόραση, ξέρεις τι ωραία.

βλέπει μακριά την Ιαπωνία, σου λέει θα αποκλείσει τη Βραζιλία. Κατάλαβες. Και αν το κάνει αυτό και βρει μετά μπροστά μία εκ των Νορβηγίας ή με ποιον είναι, ακτήλα φανταστούν, ναι, θα μπορούσε η Ιαπωνία, αν περάσει τη Βραζιλία, να πάει μακριά. Θα μπορούσε.

νύχτα του Μουντιάλ. Βλέπω εδώ, διαβάζω και στο sport.fm.gr για ένα δημοσίευμα, μάλλον για αρκετά δημοσίευματα στην Σαουδική Αραβία, που αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απόλυσης του Γιώργου Δόνη από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία επέτρεμάτησε στην τελευταία θέση του ομίλου, που βρισκόταν με Ισπανία, πράσινο ακροτήρι και Ουρουγουάη. Και υποστηρίζουν όλα αυτά τα δημοσίευματα ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας εξετάζει το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει με τον Έλληνα τεχνικό μετά από 2,5 μήνες που είναι μαζί, και ότι υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι από την Πορτογαλία, και πλέον μένει να δούμε αν το ρεπορτάζ θα επιβεβαιωθεί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Γιώργος Δόνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος κατάφερε να αποσπάσει βαθμό σε Μουντιάλ, στο μάτς της πρεμιέρας με αντίπαλο την Ουρουγουάη.

Πορτογαλία θα πάρει το Μουντιάλ, λέει ο Κωνσταντίνος Φανούλης που γυρνάμε τώρα από την παραλία. Καλησπέρα από τη Ρόδο, λέει εδώ ένας φίλος. Άρα βλέπει Κριστιάνο Ρονάλντο να σηκώνει το Μουντιάλ και μετά να αποχωρεί και από την ενεργό δράση. Λογικά, γιατί αν δεν το πάρει το Μουντιάλ φέτος, είναι ικανός αυτός να φτάσει 50 χρονών και ακόμα να παίζει.

Πάντως η Όπτα έβγαλε και την κορυφαία ενδεκάδα της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα βέβαια με τα στατιστικά της. Έτσι, από στατιστικής άποψης λοιπόν, η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ μέχρι αυτή την ώρα, ξαναλέω από την Όπτα, είναι η εξής. Είναι ο Βοζίνια στο τέρμα, πράσινο ακροτήρι. Είναι ο Σενάγια από την Γκάνα, ο Κουμπαρσί από την Ισπανία, ο Ντινέ από το πράσινο ακροτήριο, ο Νακαμούρα από την Ιαπωνία, ο Μακένι από τις ΗΠΑ, ο Βίτα από τον Ισημερινό, ο Μέση από την Αργεντινή, ο Βινίσιος από τη Βραζιλία, ο Χάλαντ από την Νορβηγία και ο Εμπαπέ από τη Γαλλία.

0: σύμφωνα με τα τραγούδια που επιλέγει ο Γιώργος Γιαννίσης, υποθέτω ότι υποστηρίζει κάποια ομάδα της Λατινικής Αμερικής. Λέω πλάκα, Γιώργο Γιαννίση, τι ομάδα, ας πούμε, υποστηρίζεις, που θα ήθελες να δεις να σηκώνει το Μουντιάλ? Για πες.
1: Την Αγγλία που
0: το ζητάει τόσο καιρό. Μόνο για τα χρόνια που περιμένει, ας πούμε, την υποστηρίζεις? Μάλιστα. Τι να πω. Εδώ ένας φίλος, ο Γιώργος, έχει βάλει, λέει, ένα ταλιράκι στους Οράνιοι. Είναι πολύς ο κόσμος που πιστεύει στους Οράνιοι. Λοιπόν, πιστεύεις πρέπει να πάμε σε διακοπή? Γιατί θέλω να πω κάτι ωραίο εδώ στατιστικά, αλλά μην με διακόψεις, θα πάρω φόρα. Οπότε πάμε να διακόψουμε. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, να ξέραμε και τι λένε οι στίχοι των τραγουδιών που βάζετε. Λέμε, εντάξει, okay, συνήθως τα απογεύματα δεν παίζουμε τόσο πολύ ελληνικά τραγούδια. Δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνουμε και όλα, όλους τους στίχους. Νιώσε το ρυθμό. Και έτσι με αυτή τη συμβουλή πάμε στη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα, λόγω και της επιστροφής των εκδρομέων του Σαββατοκυριακού. Από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, πήδηξε 76χρονη ένικος της διόρροφης κατοικίας στην Καλλιθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα που δεν τραυματίστηκε από την πτώση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και ένα άλλο άτομο που πήγε να βοηθήσει και τραυματίστηκε στο πόδι. Νωρίτερα το ΕΚΑΒ παρέλαβε και δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Διασωληνωμένος με εγκάβματα νοσηλεύεται ένας 40χρονος Ιρανός από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν ελαφρύτερα άλλα τρία άτομα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Η πυροσβεστική έρευνα το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γερμανία νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας καταγράφηκε σήμερα με 41,7 βαθμούς στο Βραδεμβούργο. Στους 20 έχουν φτάσει από την Παρασκευή οι πνιγμοί ανθρώπων που αναζητούν λίγη δροσιά, σύμφωνα με την Bild. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας αναμένει από αύριο εκτόνωση του καύσωνα, ωστόσο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Η ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει Άγκυρα. Την αποχώρησή της από το κόμμα των Δημοκρατών του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδόρα Τζάκρη. Τον κατηγορεί για δεξιά απόκληση. Από την πλευρά του ο κύριος Κασελάκης υποστήριξε πως ο ίδιος ζήτησε την παραίτησή της, δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές φιλοδοξίες, τόνισε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 100. 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Το FM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Το τρικό εξαιρετικό. Ωραία, το κατάφερα.
8: Πάμε. Πού πάμε?
9: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
8: Αυτό που λέω ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
10: Ναι, έτσι είναι τα σοβαρά.
8: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις.
10: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
8: Υπάρχουν.
10: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
8: Κλείστης.
10: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
8: πειθαρχικές δεξιώσεις.
10: Δεξιώσεις.
8: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
11: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
12: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο τη τελευταία.
13: Αμάν.
12: Τη πρώτη αθλητική συγγνώμητα τη σεζόν. Πήγα να πω τελευταία γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
14: Βέβαια.
12: Και δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
15: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
16: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
15: Δεν είμαι καλά, τη ζαλίζομαι, έτσι.
17: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
18: Έπεσε, το χάσαμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δυστυχώς επέστρεψε και ο Γιώργος Γιάννης μαζί μας. Πλάκα ο Γιώργος. Τι θα κάναμε χωρίς εσένα. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο, παρέα όπως καταλάβατε με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και φυσικά Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή της εκπομπής. Αργότερα βέβαια έχει και εκείνος εκπομπή που θα σας δώσει το λόγο με τις γραμμές. Εμείς είμαστε σε mood, σε διάθεση και κουβέντα mundial, μιας και με αυτό ασχολούμαστε αυτό το διάστημα, με αυτό και τις μεταγραφές που γίνονται ειδικά εδώ στις ελληνικές ομάδες και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά βέβαια. Για την ώρα ασχοληθούμε λίγο ακόμα με το mundial. Τι έχουμε, για να δούμε λίγο τι δίνουν τώρα σαν ποσοστά για κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν το πάμε με αποδόσεις στοιχηματικές, έτσι με πιθανότητες. Βλέπω εδώ σε κάποια site που δικεύονται στα στατιστικά, 17% Γαλλία, 16% Αργεντινή, 13% Ισπανία, 12% η Αγγλία, φίλε Γιώργο. Και ακολουθεί Βραζιλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γερμανία, Κολομβία, Νορβηγία και Μαρόκο. Άρα βλέπουν πολύ Γαλλία και μετά έτσι κοντά την Αργεντινή. Δούμε τι άλλο ωραία έχει εδώ. Ποια είναι, λέει, τα πιο ισορροπημένα ζευγάρια στη φάση του 32 όπως έχουν προκύψει και ποια έτσι τα πιο ζευγάρια με τη μεγαλύτερη διαφορά στην δυναμικότητα. Πιο ισορροπημένα είναι το Αίγυπτος Αυστραλία, το Πορτογαλία Κροατία και το Βέλγιο Σενεγάλη. Και αυτά που είναι έτσι με αρκετή διαφορά, όπως μας τα δίνει εδώ, είναι το Αργεντινή Πράσινο Κροτήρι, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Ισπανία-Αυστρία δίνει εδώ το Football Meets Data.

0: Λοιπόν, ο κόσμος, Κώστα Μιαούλη, δεν μπορεί να περιμένει να κάνει εκπομπή το βράδυ 12 η ώρα. Εδώ ο κόσμος ζητά προγνωστικά γιατί θέλει να παίξει. Για να πάει ταμείο. Φώναξε, λέει η Ρώτα Μιαούλη. Μήπως πάμε ταμείο. Δεν μπορώ να το αφήνουμε να περιμένει.
1: Για σήμερα, Καναδά.
0: Ναι, δώσε. Ό,τι έχεις, δώσε.
1: Να μελετήσω λίγο για.
0: Α, δεν έχεις μελετήσει. Δεν πρέπει να
1: μελετήσω. Εντάξει, κάτι έχω βγάλει, αλλά θα μελετήσω.
0: Θα δώσεις και ειδικά, δεν θα δώσεις μόνο.
1: Όχι, ειδικά θα δώσεις.
0: Σημεία. Θα δώσεις ειδικά.
1: Τώρα, θα δώσουμε ένα 61, 45 έχει πάει ο Καναδάς. Από ένα 64 το μεσημέρι.
0: Έχεις δει το ταμπλό, έχεις μελετήσει λίγο πώς είναι η φάση τώρα με, το, με τα μονοπάτια ας πούμε, και τις σταυρώσεις. Έχω εδώ ανοιχτό μπροστά μου τη FIFA γιατί τελείως δεν βγαίνει άκρη. Όπως σας λέει και ένας φίλος, ωραίο το Μουντιαλέ, αλλά έχουμε μπλέξει τα βούτια μας.
1: Λοιπόν, κάτσε να μελετήσω λίγο για το βραδινό και θα πούμε και τι πάει.
0: Να σου πω ζευγάρια, όπως τα βγάζει εδώ ο Simulator, που είναι πιθανό να προκύψουν στη φάση του 16.
1: Γερμανία-Γαλλία.
0: Γερμανία-Γαλλία. Ματσάρα. Αν και η Γερμανία δεν με έχει εντυπωσιάσει.
1: Βραζιλία-Ολλανδία, Βραζιλία-Ιαπωνία.
0: Λοιπόν, Μεξικό-Αγγλία.
1: Μεξικό-Αγγλία είναι άλλο.
0: Αργεντινή-Αίγυπτος. Πορτογαλία-Ισπανία, εντάξει. Ελβετία-Κολομβία.
1: Έτσι όπως είναι η Ισπανία, πάντως είναι πολύ ντέρμπι το μάτς.
0: Είναι, ναι. Βραζιλία-Νορβηγία και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να συμβούν αυτά.
1: Α, κάτσε, Βραζιλία θα παίξει προημιτελικό άμα πάει μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις.
1: Καναδάς παίζει με, με τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο το σημερινό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Βραζιλία-Ιαπωνία παίζει με το Νορβηγία-Κτήλη Κοντοστού. Και είναι από την άλλη πλευρά. Την απέναντι πλευρά.
1: Το σημερινό
0: του πίνακα. Το σημερινό, είπαμε, παίζει με τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο. Και μετά ο νικητής από όλους αυτούς βρίσκει το από πάνω ταμπλό που έχει Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία.
1: Αργεντινή, Βραζιλία, ημιτελικός πάει, στον ημιτελικό βρίσκονται μόνο.
0: Αργεντινή, Βραζιλία, κάτσε να τα βρω.
1: Από τη δεξιά μεριά δεν είναι.
0: Ναι, εκείνο. Βρίσκονται, ναι.
1: Ημιτελικό.
0: Βρίσκονται, ναι, ημιτελικό.
1: Αυτό καλά το θυμόμουν, ότι αν έρθουν πρώτο και δύο βρίσκονται στον ημιτελικό.
0: Είναι, είναι, άμα μπει στο, στη FIFA.
1: Λοιπόν, δώσουμε και από το 8 και 5 μέχρι.
0: Ναι.
1: 8,5 θα πούμε για
0: προγνωστικά,
1: μουντιαλικά μακροχρόνια, να ρίξω μια ματιά ένα τέταρτο.
0: Λοιπόν, του δίνουμε λίγο χρόνο να μελετήσει, δεν χρειάζεται παραπάνω από 15 λεπτά και με το που τελειώσει με το δελτίο, μένει μέσα και πάρτε χαρτιά, στυλό, τάμπλετ, κινητά, δεν ξέρω, σημειώστε, στείλτε σχόλια και τις δικές σας προβλέψεις για να αναλύσουμε στοιχηματικά μουντιάλ. Γιατί έρχονται και διακοπές, καλοκαίρι μπροστά. Δεν θα ήταν άσχημο να κερδίσουμε τίποτα, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Αλλά νομίζω ότι είναι ο Μιαούλης μια καλή ευκαιρία να μας μεταδώσει λίγη γνώση στοιχηματική.

Να δούμε και τα δικά σας μηνύματα. Βαλεντίνα λέει, μας λένε ότι η Αγγλία προσέλαβε γνωστό Γκανέζο μάγο για να ξεματιάσει τον Big Four. Προσπαθώ να βρω εξήγηση γιατί τους πιστεύω και εγώ φέτος, λέει ο Κώστας. Ένας άλλος φίλος εδώ με διάθεση να με πειράξει. Καλησπέρα, παιδιά. Πήγα στη Μαδρίτη και είδα το μουσείο της Ατλέτικο. Ήταν, λέει, σε γκαρσονιέρα. Αυτό ήταν το τάμπλετ που ακούστηκε, κάτι άρχισε να παίζει εδώ πέρα. Ήταν, λέει, σε γκαρσονιέρα το μουσείο της Ατλέτικο. Τι λες, φίλε μου, ολόκληρο μετροπολιτάνο με ένα μουσείο φοβερό και θα μας πεις ήταν σε γκαρσονιέρα? Τι να πει, κοιτώτανε δηλαδή.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και η προσπάθεια τόσο του Εμμανουήλ Καραλή όσο και της Σελίνας Τζένκο στο Diamond League του Παρισιού, που μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από την ERT 2 Sport. Καραλής που βέβαια έχει φουλ ανταγωνισμό σήμερα, προέρχεται από την νίκη στην Ντόχα, αλλά σήμερα έχει και ντουμπλάντης. Και η Ελίνα Τζένκο που κάνει και εκείνη την προσπάθειά της, θα σας μεταφέρω σε λίγο τις επιδόσεις τους και τι έχουν κάνει ως τώρα.

Καθώς τα μηνύματα βλέπω, παρακολουθείτε πολύ φόρμουλα. Ένας φίλος λέει: ο Μάξι πρέπει να κερδίσει σήμερα και μάλλον θα κέρδιζε αν τον έβαζαν κανένα δύο γύρους νωρίτερα για λάστιχα. Η αλήθεια είναι ότι έδειξε την ικανότητά του στη διαχείριση των ελαστικών του Μάξι Verstappen σήμερα. Δεύτερη θέση, καλύτερη σεζόν για τον Ολλανδό. Σήμερα λοιπόν κέρδισε ο Τζόρτζο Ράσελ της Mercedes μετά από τρεις μήνες και το πρώτο Grand Prix στην Αυστραλία, κέρδισε και στην Αυστρία. Φαίνεται ότι ο Τζόρτζ Ράσελ κερδίζει μόνο σε χώρες που ξεκινά το μάτσο από Αλφα, στις άλλες δεν μπορεί. Σ' άρεσε, έλα. Παραδέξτε το, Γιώργο, παραδέξτε το. Στο τέλος αγχώθηκε αρκετά από τον Max Verstappen, ο Τζόρτζ Ράσελ, που έβλεπε τον Ολλανδό τον πλησιάζει. Ο Ολλανδός που στο Q3 στις κατακτήριες αποφάσισε να πέσει στις μπαριέρες, τελικά εκκίνησε πέμπτος, τελικά P2, έτσι. Γιατί είναι ο Max ο Verstappen. Τρίτος ο Κίμι Αντωνέλη, τέταρτος ο Πιάστρη, μια απογοήτευση Φεράρι. Μετά τη νίκη του Χάμιλτον που λέγαμε «Α, Φεράρι είναι εδώ, επιτέλους, ένας διαφορετικός νικητής, να μείνει όλο Mercedes, Mercedes, Mercedes» και έρχεται σήμερα. Αρχικά ήταν οι μόνοι δύο στην πρώτη δεκάδα που έκαναν τρία pit stops, ο Leclerc και ο Lewis ο Χάμιλτον.

Ο Verstappen, είπαμε, είχε αρκετές αναβαθμίσεις στη Red Bull. Αυτό φαίνεται και από την έκτη θέση που πήρε ο Χάτζαρ. Ο Νόρις 7ος, ο Πιάστρι είπαμε 4ος, ο Χάμιλτον 5ος, 8ος ο Λεκλέρ. Να πούμε ότι η Φεράρι είχε κινήσει δεύτερη και τρίτη, έτσι. Γιατί είχε πάρει έτσι μια σκανδαλώδη pole position, θα έλεγε κάποιος hater της Mercedes, ο George Russell, το Σάββατο. Είπαμε, είχε και αρκετή ζέστη στην Αυστρία, θερμοκρασίες στις οποίες δεν είναι συνηθισμένη η οδηγή σε αυτή την πίστα. Η Cadillac είδε και τα δύο μονοθέσια να χαιρετούν πρόωρα γιατί πήραν φωτιά τα φρένα.

Στο τέλος βέβαια λίγο έλειψε ο Αντωνέλη να προσπεράσει τον Verstappen, έτσι να κάνει τελευταία του προσπάθεια εκείνη εκεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Τελικά το βάθρο ήταν Russell, Verstappen, Αντωνέλη.

Στις δηλώσεις του μεγάλου νικητής ο Ράσελ είπε ότι επιτέλους επέστρεψα στο κορυφαίο σκαλί του Βάδρου, έχει περάσει καιρός. Θύμισα στον εαυτό μου ότι ναι, μπορώ να το κάνω. Πολύ σκληρή δουλειά από την ομάδα για να φτάσουμε εδώ. Ο Max και η Red Bull ήταν πολύ γρήγοροι αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε συγχαρητήρια και σε αυτούς. Ευχαρίστησε και τους οπαδούς. Έπρεπε, λέει, να πιέσω σε κάθε γύρο.

σημαίνει αυτό πρακτικά για τις βαθμολογίες και για το πρωτάθλημα? Θυμίζω 8ος γύρος ήταν αυτός στο φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Κίμι Αντωνέλη συνεχίζει να είναι πρώτος με 171 βαθμούς. Μείωσε στους 40 ο Ράσελ που έχει 131. Χάμιλτον 125. Πιάστρι ανέβηκε 80. Ένα λιγότερο έχει ο Λάντο Νόρις που είναι πέμπτος με 79. Τόσους έχει και ο Λεκλέρ. 73 έχει ο Φεριστάπεν, ο Χάτζαρ είναι στους 42 και ο Γκάσλι στους 41, Λόσον στους 30. Αξι. Είναι στο πλήν 40 ο Τζορτζ Ράσελ. Οκ. Δύο νίκες και δύο εγκαταλείψεις του Κίμι Αντωνέλη και κάτι. Πάμε να δούμε και στους κατασκευαστές πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή μετά το σημερινό Grand Prix. Λοιπόν, η Mercedes έχει 302 βαθμούς, η Ferrari έχει 204, 159 η περσινή πρωταθλήτρια McLaren. Η Red Bull έχει 115.

Και όπως είπαμε, ακολουθεί η Silverstone 3 με 5 Ιουλίου, Μεγάλη Βρετανία, το home race αρκετών οδηγών της Formula 1 και Russell και Hamilton και Lando Norris και Berman. Και μετά από εκεί που πάμε Βέλγιο 17 με 19 Ιουλίου και μετά Ουγγαρία 24 με 26 Ιουλίου. Μετά έχουμε την καλοκαιρινή διακοπή και 21 με 23 Αυγούστου επιστρέφουμε στην Ολλανδία. Νομίζω έχει αρκετό ενδιαφέρον το φετινό πρωτάθλημα. Okay, βλέπουμε ότι όντως οι Mercedes είναι το διαφιλή και το φαβορή. Αλλά έστω και έτσι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με George Russell και Kimi Antonelli και αν θα καταφέρει να τους χαλάσει τα όνειρα ο Lewis Hamilton. Είπαμε σήμερα δεν ήταν μια καλή μέρα για τη Ferrari. Είναι μια καλή στιγμή όμως να πάμε σε διακοπή, να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά να φυλακίσουμε Κώστα Μιαούλη στο στούντιο για να μας αναλύσει λίγα πραγματάκια στοιχηματικά για το Μουντιάλ, όπως υποσχέθηκε. Είπαμε φέρτε τα τευτέρια και σημειώστε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες?

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.
3: Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, του Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Τη Σωτήρης είμαι.
5: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
6: Την απομάκρυνση του Αγάλμα Τζολίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
5: Πώς το έπες αυτό.
6: Της Γαλλικής Γαλλίας.
7: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε Λοκομοτίβ Κουμάντου Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ Κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
8: Θα με τσιμπήσω σαν αγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
9: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
10: Σοβαρά μιλάς.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins 4FM.

0: αυτή εδώ η εκπομπή κρατάει τις υποσχέσεις της και όντως δέσαμε μια όλη στην καρέκλα. Αυτή τη στιγμή θα σας μιλήσει δεμένος.
1: Ναι.
0: Όχι φημωμένος, δεμένος απλά. Κώστας Μιόλης στο στούντιο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου συνεχίζει για λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 9 στο μικρόφωνο, παρέα με θλιβερό Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου. Έχουμε μπιφ. Για πες κύριε Κώστα, για δώσε λεφτάκια.
1: Να αρχίσουμε με τα σημερινά πρώτα απ' όλα.
0: Ωραία, για δώσε. Δώσε και σώσε γιατί βγαίνω σε άδεια έξω.
1: Ένα σύνθετο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή Bet-Builder θα το παίξουν οι φίλοι. Είναι γύρω στο 5 εκεί που το κοίταξα εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Για το βραδινό μάτς 1,5 γκολ.
0: Νότια Αφρική Καναδάς, ναι. Θυμίζουμε.
1: 9,5 κόρνερ. Κάνει ο Καναδάς αρκετά κόρνερ και 3,5 κάρτα. Αυτό δίνει 5,20. Εκεί που το είδα εγώ.
0: Ωραίο. Καλό είναι.
1: Τώρα, αν κάποιος θέλει να βάλει ανάλογα με το τι βλέπει από παίχτες, θα δούμε και τις εντεκάδες για να το παίξουν αυτό.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι, δηλαδή μία ώρα και ένα τέταρτο πριν. Εκεί γύρω σε 9 παρά 20 δηλαδή που θα βγουν τα
0: εντεκάδες.
1: Τα πράγματα πως θα έχουν και ποιοι θα παίξουν και επιλογές των προπονητών.
0: Mm-hmm.
1: Θα πήγαινα σε ένα ρίσκο αν ξεκινήσει ο Λάριν 2 τελικές στο στόχο, οπότε αυτό το 5-20 γίνεται 13 μετά.
0: Ναι.
1: Με Kyle Larin. Οπότε εντάξει, το απλό είναι 5-20, αν βάλουμε και το Larin μέσα θα πάει πολύ. Τώρα υπάρχουν σε όλες τις

0: εταιρείες και στη δικιά μας αυτό που πηγαίνει ο κόσμος, πολλοί μπορούν να παίζουν και ηλεκτρονικά τέλος πάντων, ή πηγαίνουν στα φακτόρια, επιλογές για το μέχρι που θα φτάσει κάθε ομάδα. Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εμένα από την αρχή η επιλογή μου είχα πει ότι ανάλογα και με το τι θα γίνει με τον Ρονάλντο, αλλά είναι μια παράξενη περίπτωση. Παρόλο δεν είμαι Πορτογαλία, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο τους βλέπω για αυτούς να ταξιδεύουν μακριά. Τώρα μέχρι που θα πάνε δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Με Κροατία παίζουν, είπαμε, έτσι.
0: Ναι. Κοίτα, αν αρχίσουν και περνάνε τα νοκάουτ με τα πέναλτι, με ευκαιρίες, με παρατάσεις και τα λοιπά, όπως το κάνουν πάντα.
1: Βλέπεις σήμερα τίποτα, καμιά παράταση, τίποτα πέναλτι?
0: Όχι, νομίζω ότι ο Καναδάς εύκολα είναι δύσκολο να το καθαρίσει το παιχνίδι.
1: Okay.
0: Δεν περιμένω έκπληξη σήμερα. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με πείθουν πολύ μέχρι τώρα. Οπότε εκεί υπάρχει ένα μακροχρόνιο στοίχημα, στο οποίο επειδή τους ευνοεί και το μπράκετ, νομίζω ότι είναι...
1: USA, Βοσνία, Ζεγοβίνη, πάει με Βέλγιο ή Σενεγάλη.
0: Αυτό σου λέω, αυτό θέλω να σου πω τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν περάσουν από εκεί, έχουν το Βέλγιο το οποίο...
1: Ναι, αλλά μετά θα πέσουν πάνω σε καμιά Ισπανία, καμιά Πορτογαλία, ναι, όποιος έχει περάσει από εκεί.
0: Το να πάει μέχρι προημιτελικά η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν είναι δάκια δύσκολο, δίνει 2-10 στη δικιά μας την...
1: Όντως, ναι.
0: Και γιατί... μετά ανεβαίνει πολύ το ποσοστό, το οποίο είναι γύρω στο 5, δηλαδή το να φτάσει στα ημιτελικά η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι είναι γύρω στο 5, 5,5 μάλλον, τώρα το σημείωσα, 5,5, το οποίο δεν είναι και άσχημο. Εδώ που φτάσαμε δηλαδή, μπορεί να πάνε άνετα οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δείχνουν και πολύ στιβαρή ομάδα μέχρι τώρα. Από εκεί μετά πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα έμπνευση, το τι βλέπει ο καθένας, δηλαδή για τα μακροχρόνια ειδικά. Υπάρχει και συνδυασμός, ας πούμε, νικητής πρώτου σκόρερ, ποιος θα έρθει πρώτο σκόρερ, με την ομάδα που θα το πάρει. Υπάρχουν και τέτοια στοιχήματα δηλαδή.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν στοιχήματα για ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι, για τα πάντα. Για τα πάντα, πραγματικά. Αλλά τις ομάδες των ΗΠΑ νομίζω ότι, επειδή είναι και μία από τις διοργανώτερες τέλος πάντων, θα την τιμήσουμε. Άλλο για τα μακροχρόνια, εσύ το ταμπλό πώς το βλέπεις τώρα, για πες μου και εσύ την άποψή σου.
1: Λοιπόν, θες να το δούμε
0: κομμάτι-κομμάτι,
1: έτσι να δούμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: και μετά να βγάλουμε...
1: Το βλέπω εδώ από τη FIFA εγώ, που το έχει έτσι ωραίο και τακτοποιημένο. Και βλέπω...
0: Υποθετικά να πούμε Γερμανία-Γαλλία, ενός...
1: Γερμανία-Γαλλία, ναι.
0: Αγώνας των 16, ο άλλος Καναδάς...
1: Ολλανδία. Βλέπεις Μαρόκο.
0: Θα γίνει μάχη, θα γίνει μάχη.
1: Δώσ' μου μια εξήγηση, γιατί το έχω ακούσει από πολλά και διαφορετικά άτομα, ότι βλέπουν πολύ την Ολλανδία ακόμα και για τελικό. Πώς προκύπτει αυτό? Και από διαφορετικά άτομα, σου ξαναλέω, που δεν έχουν και σχέση μεταξύ τους, για να πεις έχει πειράσει ο ένας τον άλλο.
0: Η Ολλανδία είναι η κλασική περίπτωση ομάδας που μπορεί να φτάσει ανά πάσα στιγμή σε τελικό και να τα κάνει μαντάρα στον τελικό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παράξενο δηλαδή. Η Ολλανδία έχει σταθερά μια ομάδα η οποία, αν πιάσει απόδοση και τα λοιπά, μπορεί να σε διαλύσει, να παίξει και πάρα πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο, και μόλις θα πάνε στον τελικό, ειδικά σε παγκόσμιο κύπελλο, να το χάσουν.
1: Ωραία, άντε και να προχωρήσουμε αυτό το κομμάτι του ταμπλό. Και πες ότι έχει περάσει η Γερμανία.
0: Μετά πάμε
1: Γαλλία.
0: Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Ας πάρουμε τα απόλυτα φαβορί.
1: Πορτογαλία, Ισπανία και USA με Βέλγιο.
0: Σε μια τέτοια περίπτωση θα φτάναμε από το πάνω μέρος του αριστερού πλευρού του ταμπλό, ας πούμε, σε έναν προημιτελικό Γαλλία-Ολλανδία, να το πω έτσι, υποθετικά από αυτή τη μεριά.
1: Γαλλία-Ολλανδία, ωραία.
0: Γαλλία-Ολλανδία από εδώ. Και Πορτογαλία-Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη μεριά, θα πω εγώ. Από την ίδια πλευρά, το κάτω μέρος.
1: Α, δεν βλέπεις Ισπανία.
0: Πορτογαλία-Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η
0: Ισπανία,
1: επειδή
0: έχει αυτές τις δύο απουσίες που είναι πολύ σημαντικές, ναι, νομίζω, και με Νίκο Γουίλιαμς και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Δεν τα βλέπω εύκολα τα πράγματα.
1: Και μετά τι ημιτελικό βλέπεις δηλαδή? Πορτογαλία, USA, τι? Ποιον έδωσες από κάτω? Πορτογαλία, Αμερική.
0: Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.
1: Ωραία. Και από πάνω έδωσες
0: Γαλλία, Ολλανδία.
1: Γαλλία, Ολλανδία. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε το ημιτελικό από εκεί. Για να καταλήξουμε και στον τελικό μετά.
0: Γαλλία, Πορτογαλία.
1: Άρα, ο ένας ημιτελικός, σημείωνε Γιάννης, είναι Γαλλία, Πορτογαλία. Mm. Πάμε την άλλη πλευρά. Γιατί
0: και στον άλλο, χωρίς να παιδέψω τον κόσμο.
1: Ναι. Αργεντινή.
0: Βραζιλία.
1: Είναι ένας φίλος εδώ που λέει ότι η Αργεντινή έχει ξανά τον πιο εύκολο δρόμο για δεύτερο μουντιάλ, δεν είναι παράξενο. Και ότι ο Μέση λέει έπρεπε να έχει 3 γκολ λιγότερα αν είχε βγει η κόκκινη κάρτα στο δεύτερο μάτς.
0: Εντάξει, δεν θέλω να γίνω κακούλης. Ας πούμε ότι δέχομαι την άποψη του.
1: Εντάξει, οκ, λες.
0: Σημαίνει ότι ψιλοσφωνώ, δηλαδή, αλλά εντάξει.
1: Λες Βραζιλία-Αργεντινή, αλλά πάμε να δούμε το μονοπάτι τους μερικοί. Άρα βλέπεις Βραζιλία παίζουν με.
0: Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό.
1: Αγγλία. Μετά βλέπεις Βραζιλία. Βραζιλία-Μεξικό θα μάθει.
0: Βραζιλία-Μεξικό θα είναι ωραίο.
1: Ναι. Και από κάτω βλέπεις Αργεντινή με Αίγυπτο ή Αυστραλία.
0: Αργεντινή, Αυστραλία, γιατί παραδοσιακά τη συναντάνε στον οκάο.
1: Και Ελβετία-Κολομβία.
0: Ελβετία-Κολομβία, από εκεί προκρίνεται η Κολομβία. Η προημιτελική θα είναι Αργεντινή-Κολομβία.
1: Όχι, θα είναι Αργεντινή.
0: Δεν το πήγα πιο μακριά εγώ.
1: Αργεντινή-Αίγυπτος ή Αυστραλία, είπες.
0: Όχι, Αργεντινή, το πάω πιο μακριά, το πάω προημιτελικό εγώ λέω, και λέω Αργεντινή-Κολομβία.
1: Αργεντινή-Κολομβία, ναι.
0: Και Βραζιλία-Μεξικό.
1: Άρα Βραζιλία, Αργεντινή, ημιτελικά.
0: Λοιπόν, να κρατήσουμε τους προημιτελικούς που είπα.
1: Γαλλία, Πορτογαλία έχεις πει.
0: Λοιπόν, όχι, ξεκινάμε από τους προημιτελικούς. Λοιπόν, προημιτελικούς είπα.
1: Γερμανία.
0: Γαλλία, Ολλανδία. Από την πάνω γωνία, να το πω έτσι.
1: Γαλλία, Ολλανδία και έχεις πει.
0: Προημιτελικούς έτσι πρώτα. Μετά από την κάτω γωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Προημιτελικός Βραζιλία-Μεξικό από το πάνω δεξιά μέρος του ταμπλό.
1: Και Αργεντινή-Κολομβία.
0: Και Αργεντινή-Κολομβία.
1: Ωραία. Αυτό το χαρτάκι να το κρατήσεις όμως.
0: Και Αργεντινή.
1: Που σημειώνεις τώρα.
0: Κολομβία. Και η ημιτελική είπαμε ότι βλέπω Πορτογαλία-Γαλλία και Βραζιλία-Αργεντινή. Τώρα ανάλογα από αυτά που είπαμε, για να μην λέμε τώρα
1: και δώσε, με τον δώσε κόσμο, και τον τελικό όμως.
0: Ο τελικός, αν πάνε έτσι τα πράγματα.
1: Πάντως έχω άλλο εδώ παραγωγό του σταθμού που μου ζητά να αποκαλύψω ότι η ομάδα που θα πάει στον τελικό είναι η Κολομβία. Άλλος,
0: δεν αποκλείται.
1: Άλλος μεγάλος έτσι, ειδικός του στοιχήματος.
0: Λοιπόν, τελικό, θα πω κάτι κεντρικό. Πορτογαλία, Βραζιλία.
1: Μιλάνε και την ίδια γλώσσα, θα τα βρούνε. Θα βρίζονται και θα καταλαβαίνουν ένα τον άλλον. Εντάξει, μια χαρά.
0: Πορτογαλία, Βραζιλία θα ήταν.
1: Ωραίος τελικός θα ήταν. Βραζιλία, Πορτογαλία.
0: Αντικειμενικά τώρα, αυτό είναι.
1: Για το πάλι στα πέναλτι η Πορτογαλία. Με τελευταία εύστοχη εκτέλεση.
0: Αντικειμενικά
1: Χριστιανού.
0: Καλύτερη ομάδα. Αν τα βάλουμε κάτω όλα και τα λοιπά, για μένα.
1: Γαλλία.
0: Ναι, είναι Γαλλία.
1: Τη δίνουν σαν πρώτη φαβορή, ας πούμε, με κοντά την Αργεντινή.
0: Τώρα επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από ό,τι είδα στα στοιχηματικά site, υπάρχει και διπλή ευκαιρία για τους νικητές. Δηλαδή μπορεί να επιλέξει, ξέρω εγώ, ότι θα το πάρει. Βέβαια αυτό το κάνεις από τη στιγμή πλέον που έχεις και τα ταμπλό μπροστά σου και βλέπεις που βρίσκονται, ότι να το πάρει ή μία ή η άλλη.
1: Τώρα βγαίνει μια άκρη, γιατί μέχρι τώρα δεν έβγαινε καμία.
0: Όχι, δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε, γιατί περιμέναμε και τους τρίτους και πώς θα καθόντουσαν τα παιχνίδια κτλ. Τώρα ναι, μπορεί να βγάλει άκρη.
1: Έχει όμως και κάτι ζευγάρια, παιδί μου, τώρα Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Αγγλία, αλλά και Δημοκρατία του Κονγκό, στη φάση του 92 είναι πολλά με λίγα.
0: Λοιπόν, το ζευγάρι τελικού το οποίο είπα,
1: ναι, να πόσο δίνει
0: τώρα, Βραζιλία-Πορτογαλία, ναι, δίνει 31.
1: Και χρήμα, αν βγει.
0: 31.
1: Λοιπόν, επειδή εδώ έχω μπερδέψει το φίλο, λέει, γιατί πετάγομαι συνέχεια, πες ξανά, δεν θα σε διακόψω καθόλου.
0: Τους προημιτελικούς.
1: Προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό.
0: Λοιπόν.
1: Πάει μια ούλης. Πάμε.
0: Γαλλία, Ολλανδία. Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Βραζιλία, Μεξικό. Αργεντινή, Κολομβία.
1: Ωραία. Ημιτελικά.
0: Γαλλία, Πορτογαλία, Βραζιλία, Αργεντινή.
1: Ωραία.
0: Και τελικό έτσι για την. Για το ονόρε. Όχι ότι το πιστεύω πολύ, αλλά θα το πήγαινα εκεί. Βραζιλία, Πορτογαλία.
1: Είπε ο Κώστας Μιαούλης 28 του 2026, 8 και 18. Σημειώστε.
0: Παίξε τα αντίθετα.
1: Όχι εσύ.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Και ποιος το παίρνει σε αυτό το τελικό που είπες? Ποιος το σηκώνει?
0: Η Πορτογαλία. Σαν πέναλτι. Και θα χάσει πέναλτι ο Νεϊμάρ.
1: Έχω ακούσει και άποψη ότι είναι κανονισμένο να το πάρει ο Κριστιάνο φέτος. Έχουμε ακούσει και αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχουν πολλά ωραία στοιχήματα πέρα από την πλάκα τώρα. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ να βγαίνει νικητής, νικητρία ομάδα, η Γαλλία, αλλά να είναι πρώτο σκόρο, Μέση δίνει 10, το οποίο έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Καθόλου απίθανο.
0: Δεν είναι καθόλου απίθανο και θεωρώ
1: και αν φτάσει και μακριά,
0: μεγάλη απόδοση, ας πούμε, τη συγκεκριμένη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με το Μέση να έχει και προβάδισμα, να έχει πάρει κεφάλι στην κούρσα των σκόρες.
1: Έχει.
0: Ναι, ο συνδυασμός Μέση Γαλλία, Μέση για πρώτο σκόρο και Γαλλία να το πάρει, δεν είναι, δηλαδή για 10 απόδοση είναι αρκετά πιθανό. Το Πορτογαλία Μέση θα είναι 25, το Βραζιλία Μέση 31.
1: Βραζιλία Μέση 31.
0: Δεν μιλάμε για μεγάλες αποδόσεις, δηλαδή, επειδή είναι τόσο πολύ οι συνδυασμοί, καταλαβαίνεις ότι... Τώρα, η Βραζιλία για να φτάσει μόνο στον τελικό, από ό,τι βλέπω εδώ, λέω τις αποδόσεις της ελληνικής εταιρείας, παιδί μου, 5-25 για φιναλίστ.
1: Βραζιλία.
0: 5-25. Η Πορτογαλία δίνει 6,5, είναι το πέμπτο και το έκτο φαβορί, δηλαδή, για να φτάσει στον τελικό, έτσι όπως είναι με βάση τις αποδόσεις που έχει στο δικό μας το στοίχημα. Να φτάσει στα ημιτελικά η ομάδα των ΗΠΑ δίνει 5,5 όπως είπα πριν και στα προημιτελικά 2,10. Έχει πολύ καλές αποδόσεις. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να γίνει. Λοιπόν, για να μην τους πρίζουμε πάντως τους ανθρώπους, για το σημερινό, επειδή εντάξει, δεν μπορούμε να γίνουμε.
1: 10
0: και
1: η ώρα το μάτς.
0: 10 η ώρα. 9,5 κόρνερ, 1,5 γκολ και 3,5 κάρτες all over. Ένα συνδυασμό που δίνει 5,20. Αν τώρα θέλει κάποιος να βάλει και το Λάριν και να ρισκάρει για δύο τελικές στην εστία, πάει 13. Αυτά, δεν ξέρω τώρα τι βλέπεις εσύ, τι πιστεύεις.
1: Βλέπω και εγώ Καναδά. Βλέπω και γκολ.
0: Βλέπεις και γκολ.
1: Ναι. Βλέπω και κόρνερ που λες εσύ. Πολλά.
0: Ο Καναδάς κάνει κόρνερ στα παιχνίδια. Πολλά.
1: Και κάποιο δοκάρι θα βλέπω.
0: Πεναλτάκι δεν έχω δει πόσο δίνει. Στην διοργανώτρια ένα πεναλτάκι, δηλαδή όπου παίζουν Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, εντάξει, και ένα πεναλτάκι νομίζω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο ρεπορταζιακά, επειδή δεν έχουμε από Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες τέλος πάντων, είναι και δύσκολες, να πούμε ότι έφτασε το νέο απόκτημα του Άρη, τον οποίο τον περίμεναν σήμερα. Είναι χαφ και παίζει και αριστερό εξτρέμ. Με προοπτική για το μέλλον, 20χρονος, Ιβοριανός, ο Ντιαλό Σανουσί, ο οποίος θα αποτελέσει το δεύτερο απόκτημα του Άρη. Περνάει από ιατρικά και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει για 4 χρόνια.
1: Και στα ρεπορταζιακά του Άρη βλέπω ότι ενεργοποιούν και την οψιόν του Γιαννιώτα.
0: Του Γιαννιώτα, ναι.
1: Οψιόν ανανέωσης τις επόμενες ημέρες, ήταν 1-1. Το συμβόλαιό του και έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Θες να μας πεις και τα παοξίδικα νέα? Απίσημα ο Ελουστόντο ανακοινώθηκε.
0: Κοίτα τώρα, στον ΠΑΟΚ από αυτό που διαβάζαμε και χθες και τα λοιπά, έχουν επικεντρωθεί προφανώς στην απόκτηση του Χατζηδιάκου. Δηλαδή ο κυρίως στόχος, πήραν τον ένα στόπερ και άλλος είναι ο Χατζηδιάκος. Τώρα τι θα βγάλουνε? Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, πιέζει η Κοπεχάγη για να πάρει ένα τριάρι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να το πάει γύρω στα 2. Αν θα βρεθεί άκρη, πιστεύω ότι αυτή η μεταγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί.
1: Γιαννούλη τον βλέπεις? Που έχει γίνει σύρια για όλες τις ομάδες.
0: Εγώ νομίζω ότι θα περιμένουμε για τον Γιαννούλη αρκετά. Έχω την εντύπωση. Και δεν ξέρω πώς έχουμε καμιά έκπληξη. Τέλος πάντων, αυτό που συζητούσα εγώ και χθες το βράδυ, χωρίς να το συνδυάζω τώρα, είναι ότι από αυτά που φαίνονται τουλάχιστον στην ΑΕΚ μπορεί να δούμε και λίγο διαφορετικά πράγματα στην πορεία. δηλαδή να έρθει κάποια πώληση, κάποια πρόταση ρε παιδί μου για παίκτη ΣΑΕ και μετά να χρειάζεται να... να συμπληρωθεί αυτό το κενό που θα μείνει.
1: Α, δεν θα το αποκλείσω. Και την ΑΕΚ στο παιχνίδι.
0: Όχι για το Χατζηδιάκο, γενικά το λέω.
1: Γενικά.
0: Τώρα ο Ολυμπιάκος τρέχει γιατί πρέπει μέχρι την Παρασκευή θα φύγει για προετοιμασία.
1: Τρεις του μήνα.
0: Τώρα πρέπει από ώρα σε ώρα να φτάνει και ο Μεντιλίμπαρ. Αν δεν έχει δει.
1: Μεντιλίμπαρ επιστρέφει γιατί αύριο.
0: Ναι, ξεκινάει η προετοιμασία. Την Παρασκευή φεύγει ο Ολυμπιάκος.
1: Ο Ριμπάλτα ήρθε και εκείνο.
0: Και το Ριμπάλτα το αναμένεται σήμερα. Τώρα, αν δεν έρθει αργά το βράδυ, αύριο το πρωί κτλ. Ξέρετε τώρα αυτά και με το ρεπορτάζ, επειδή υπάρχουν και οι άδειες και τώρα και τ' άλλο και δεν ξέρουμε και ακριβώς πότε φτάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, μπορεί να φτάσουν σήμερα, αύριο και τον παίκτη του Άρη τώρα πριν από λίγο. Την ώρα που μπήκα δηλαδή για δελτίο και την ώρα το είδα ότι έφτασε πριν από λίγη ώρα. Οπότε είμαστε στη διαδικασία των αφήξεων τώρα για τις ομάδες.
1: Γνώμη για Ριμπάλτα που τα κρατάει όλα έτσι κάτω το ραντάρ και δεν μαθαίνει κανείς τίποτα.
0: Αυτή είναι η μέθοδος του. Καλά κάνει.
1: Να δούμε, είμαι πολύ περίεργη ποιος θα είναι ο Χαφ.
0: Το καλύτερο.
1: Είμαι πολύ περίεργη ποιος θα είναι ο Χαφ.
0: Ναι, νομίζω ότι θα το μάθουμε σε ένα τέταρτο από την ώρα που θα βγει, θα έχει γίνει κιόλα. Κάπως έτσι.
1: Ανακοινώνει την έρευνα συνεργασία.
0: Για Ολυμπιακό, τι βλέπει τώρα ακόμα ότι χρειάζεται. Θέλει πολύ πράγμα.
1: Θέλει.
0: Κοίτα, για το Στάνιτ.
1: Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με αυτόν τον Σμάιλοβιτ, τι έγινε τελικά. Τόσο πια η διαφορά με την Σάντερφιλντ.
0: Ναι, νομίζω ότι τελικά δεν θα είναι αυτό.
1: Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι και ο άλλος ο Ντουάρτε που κοίταζε. Α, δούμε.
0: Για το Σάνιτ, το ρεπορτάζ λέει ότι προορίζεται είναι... για αντικοστούλα.
1: Και ότι είναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι στο στυλ που θέλει τέλος πάντων με τη Λίμπαρ και τα λοιπά, αλλά αυτά θα τα δουλέψει και στην προετοιμασία. Το σημαντικό θα είναι για όλες τις ομάδες να έχουν όσο περισσότερους παίκτες διαθέσιμους γίνεται στο κύριο στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ο Κάρμο έρχεται εξημερώματα Δευτέρας.
0: Ναι, φτάνει τα εξημερώματα ο Κάρμο και αυτός σημαντική επιστροφή.
1: Πήρε τον Πόποβιτς για να.
0: Για δεύτερη επιλογή είναι στο θέμα του τερματοφύλακα.
1: Φαβορεί για τον πάγο της Ρεάλ. Ο Ιτούδης έχουν γίνει οι πρώτες επαφές, διαβάζουν.
0: Για να πάμε και στο μπάσκετ. Ο Μοντέρο περίμενα να πει τίποτα, αλλά δεν.
1: Στο live που έκανε, είχε πλάκα γιατί του έστελναν Έλληνες από κάτω.
0: Πες ναι, να λέει διάφορα στα ελληνικά κτλ.
1: Κάτω από ένα φυτό ήταν ο άνθρωπος και έκανε τις διακοπές του πρωταθλητής Ισπανίας. MVP τελικό, ναι.
0: Μεγάλη χρονιά, ξέχασε για τη Βαλένθια σίγουρα. Το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία του στο ισπανικό μπάσκετ. Αλλά εντάξει, θα σκορπίσουν τώρα όλοι. Φεύγουν όλοι. Φεύγει και ο Κι, φεύγει και ο Μοντέρο, έφυγε και ο Μπαντιό.
1: Μπαντιό.
0: Στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, και υπάρχει και η σφαγή για τον. Από ό,τι είδα, τρεις-τέσσερις ομάδες ρίζουν για τον Μπραντίγια. Που είναι το ένα από τα δύο, ας πούμε, προϊόντα, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, Ισπανούς παίκτες που.
1: Εσύ ως φίλος της Βαλένθια, πώς νιώθεις που έχει αποδεκατιστεί η ομάδα?
0: Τα ξαναμενόμενο ήταν. Θα βρει, έχει λεφτά ο πρόεδρος εκεί.
1: Κάτσε να διαβάσω μερικά μηνύματα τώρα, έτσι να μην τους αφήσουμε τους φίλους. Η Πορτογαλία δεν πρόκειται να περάσει την Κροατία, λέει ένας φίλος. Είναι η πιο loser ομάδα ever.
0: Όλα πιθανά είναι, παιδιά. Εδώ γνώμες λέμε τώρα. Τι, έτσι να γίνει και λίγο τζόγος. Δεν το λέμε για ότι έχει καμιά ομάδα η Πορτογαλία έχει δείξει κάτι. Για μένα ξεκάθαρα είναι το θέμα του Κριστιάνου και πώς γίνεται ο καταρτισμός της εντεκάδας. Εκεί. Όπως για μένα.
1: Ναι, γεια σε έξω τον Κριστιάνο να δούμε.
0: Είναι και ένα μεγάλο θέμα στη Γερμανία, ας πούμε, που είναι η ομάδα που υποστηρίζει στα Μουντιάλ όταν δεν παίζει η δική μας εθνική. Το ότι στην άμυνα, ας πούμε. Ο Νάγκελσμαν δεν έχει βρει κάποια άκρη, έτσι όπως τοποθετεί την ομάδα. Ο Νόιερ, με την εικόνα που έδειξε, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει μετά το μάτς με την Παραγουάη, όπου και εκεί έχω αμφιβολίες. Δηλαδή να πάει να παίξει με τη Γαλλία τώρα με αυτό το χάλι στην άμυνα, εκτός αν βρει κάποιο, και είναι και μεγάλο το πνίγμα με τον τραυματισμό του Στόπερ, του Σλότερμπεργκ δηλαδή. Ήταν που ήταν η άμυνα της Γερμανίας, τώρα και με αυτή την απουσία τα βλέπω ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γενικά για την άμυνα. Και θεωρώ ότι και στο κομμάτι του επιθετικού, ότι όσο επιμένει στο σχήμα πολύ μεγάλα ονόματα και ο Σανέ και ο Μουσιάλα και ο Βίρτς, τον οποίο βέβαια να τον ψάχνουμε και εμείς οι φίλοι της Λίβερπουλ να το δούμε λίγο να παίζει όπως πριν από δύο χρόνια, γιατί νομίζουμε ότι έχει έρθει ένας άλλος και παίζει στη θέση του. και στη
1: Λίβερπουλ
0: και στη Γερμανία. Εγώ θα ήθελα να δω περισσότερο τα παιδιά που παίζουν στην Bundesliga, ας πούμε τον Leveling, τον Ουντάβ σίγουρα, ο οποίος έχει κάνει και διαφορά μέχρι τώρα, και τον Αμίρη. Αυτοί οι τρεις όποτε μπήκαν περισσότερο επιδραστικοί ήταν στο παιχνίδι παρά αυτοί που παίζουν μέχρι τώρα βασικοί. Οπότε και τη Γερμανία δεν την πολύ βλέπω. Την Πορτογαλία πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, τη βάζω στην κουβέντα για την ίντριγκα.
1: Είχε συντριγκαδόρο.
0: Για τον Κριστιανό. Όχι ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Ποτέ. Δηλαδή, πολλές φορές ήθελα να μου κάνουν κουβέντα γι' αυτό. Ότι αν είμαι με τον έναν, δεν είμαι με κανέναν από τους δύο. Σπουδαίοι, πολύ σπουδαίοι, σπουδαιότεροι της γενιάς αυτής. Δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, δεν ήμουν φαν ιδιαίτερα κάποιου εκ των δύο. Ας πούμε, για να πω ότι θα ήθελα, ξέρω, να το πάρει η Πορτογαλία για τον Ρονάντο ή να το ξαναπάρει η Αργεντινή για τον Μέση. Εντάξει, με βάση την εικόνα του πλέον και τα λοιπά, νομίζω ότι ένα δεύτερο τον Μέση θα τον περάσει και, και στην κορυφαία θέση του ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ας πούμε. Νομίζω ότι αν πάρει και ένα δεύτερο.
1: Αν η Γερμανία και η Πορτογαλία θέλουν να κάνουν κάτι στα νοκάουτ, Νόιερ Πάγκο, λέει ένας φίλος μου που έχει
0: έδρα,
1: και
0: ο
1: Ρονάλντο θα μπαίνει αλλαγή για τα τελευταία 15-20 λεπτά.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο. Το είπαμε έτσι κι αλλιώς και τον Νόιερ.
1: Ένας άλλος φίλος λέει εδώ ότι ο Μοντέρο στο live είπε στον Μακιντάιρ, «See you my brother, let's make history». Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα. Το live είδα κάποια αποσπάσματα
0: ναι,
1: που ανέβηκαν.
0: Ναι, έξω τα παιδιά, δεν ξέρω από το site. Τα παιδιά θα μας ενημερώσουν.
1: Κάποια αποσπάσματα που ανέβηκαν σε προφίλ Ολυμπιακού κλπ. Δεν έχω δηλαδή.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι θα έλεγε έτσι κι αλλιώς κάτι που θα έβγαζε είδηση. Εντάξει, πάνω κάτω όλα είναι δεδομένα και κλεισμένα. Οπότε είδες εγώ. Σου έκανα στην τροφιά τώρα αυτό το μισάωρο.
1: Θες να κάτσω και εγώ μετά τις 12. Να βγάλουμε
0: κάτι. Κάτσε να γίνει χαμό, άμα γίνει τώρα.
1: Πω. Νομίζω ότι θέλουν πολύ, ρε παιδί μου, υπομονή αυτές οι εκπομπές, την οποία δεν θυμίζομαι ότι έχω. Ούτε ο Γιώργος Γιαννής μας κοιτάει περίεργα. Τι θες, παιδί μου, δεν έχει δελτίο τώρα, έχει.
0: Δεν έχει, έχει.
1: Έχει δελτίο.
0: Έχει πολιτικό, όχι, δεν έχει
1: τώρα.
0: Διαφημίσει να βάλει, οπότε εντάξει.
1: Λεφτάκια. Κύριε Κώστα Μιαούλη, ευχαριστούμε και για τα λεφτάκια που μοίρασες εσύ.
0: Ναι,
1: περιμένουμε να δούμε τον τελικό. Πορτογαλία-Βραζιλία ναι. Που μας υποσχέθηκες. 19 Ιουλίου τελειώνει και διάμολος τυχαίως. Και 20 θα επιστρέψω. Θα είσαι εδώ. Πότε παίρνεις άδεια?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ωραία. Μάγκας. Πάμε να δεις πότε έχεις άδεια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις. εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δώρο στροφό της Novibet.
9: Δώρο τροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
3: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Έλα, Βάγκο, τι έγινε? Να σου πω, ρε Βάγκο, δεν μου ανάβει νεκρά στη μηχανή.
2: Το βιάζεσαι?
3: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου?
4: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω πρώτη Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
3: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
4: ναι, ναι,
3: δουλεύουν
4: τα όλα πάντα, κανονικά. Τα πάντα.
3: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
4: Όλα, τα πάντα.
2: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
3: Δεν ξέρω, το ξέρω.
4: Μπορεί ξέρω να κάνει για το λαμπάκι της νεκράς.
3: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
2: Σου σβήνει?
4: Ναι.
2: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
3: Τι μηχανάκι έχεις, φίλε?
4: Ένα εξάκι.
3: Μερακλείς, τα παλιά τα εξτή.
4: Το 02 έχω.
3: 02 έχεις, ιστορικά μηχανάκι.
4: Το στάνω, αυτό.
3: Ιστορικά μηχανάκι.
2: Ο Μαστροβάγκος, Βάγκος.
4: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
3: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του σκητής, Βασίλης, απάντησε.
2: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, Το κλείνω μετά. 94,6 εκεί θα με βρεις. Για φέρ' το από εδώ να δούμε τι έχει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι φυσικά στον Big Wins for FM 94,6. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο για λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 9. Μετά θα παραδώσουμε σκητάλη σε Κώστα Ζάλιαρη, που θα έχει και τα ρεπορτάζ των ομάδων για να ενημερωθείτε για τα πάντα όλα. Νωρίτερα είχαμε μαζί μας και Κώστα Μιαόλη, επαναλαμβάνω τα σπουδαία προγνωστικά που έδωσε τα μακροχρόνια για το Μουντιάλ. Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες, τα προημιτελικά στη μία πλευρά του ταμπλό, Βραζιλία, Μεξικό και Αργεντινή, Κολομβία από την άλλη πλευρά, και έχει δώσει τελικό Βραζιλία, Πορτογαλία. Και θα το πάρει η Πορτογαλία, έτσι μας είπε ο Μιάου. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε όμως με Διονύση Δεσίλα για μια τελευταία εξέλιξη. Γεια σου, Διονύση.
1: Τι κάνουμε?
0: Εμείς καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά κι εμείς. Να πω ότι είναι στην Αθήνα από το απόγευμα ο Ράσοντερ. Θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις αύριο το πρωί για τον Παναθηναϊκό. Το απόγευμα θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια, θυμίζω. Και την Τρίτη μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα έρθουν πάλι στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία με τη νέα ομάδα. Αύριο το πρωί θα πάει, αναμένει στην Ολλανδία ο Ντε Φράι, θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και έπειτα θα μπει με την ομάδα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Γεμίζει η προετοιμασία.
1: Ναι, για τα δύο νέα νοδογραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, Διονύση, τα υπόλοιπα σε λίγη ώρα στον Κώστα Ζάλιαρη. Ακούσαμε λοιπόν και Διονύση Δεσίλα, είναι στην Αθήνα εδώ και λίγη ώρα ο Ράσοντερ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, για να υπογράψει αύριο το συμβολό του και την Τρίτη να πάει και εκείνος να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στην προετοιμασία της Ολλανδίας. Δεν ρωτήσαμε τον Διονύση τι καιρό έχει σήμερα, γιατί η ζέστη είναι πολύ και ο Γιαννίση. Πλήττεται η Ευρώπη, ο κύμα καύσωνα. Έχουν έρθει και κάποια ωραία μηνυματάκια όση ώρα είμαστε στο διάλειμμα. Ο επόπτης της ασφάλτου λέει: ναι, κάτσε για την εκπομπή των 12 να βγαίνει η γραμμή για σένα και να λένε: γεια σου Βαλεντίνα, Κώστας από Σεντροπέ, μόνο Φεράρι. Φανταστικό. Και ανοίγω μπιφ με τους ακροατές για τα της φόρμουλα. Θεαματικό. Ενώ ένας άλλος φίλος λέει: μόνο ο Μέση δείχνει ότι μπορεί στα 39 να παραμένει αέρινος, άρε τι σου κάνει το Μαϊάμι, αναγεννή κόσμο. Έχω πάει στο Μαϊάμι, ο Γιαννίση, το μακρινό, πολύ μακρινό πλέον, 2006 να ξέρεις. Έχω πάει Μαϊάμι και ήταν και Χριστούγεννα και είχε ζέστη. Ήμασταν με το Ποντομάνικο, για να ξέρεις. Σου λέει βέβαια πολύ κουνούπι η περιοχή. Για εμάς ευαίσθητο δεν είναι το Μαϊάμι. Ζέστη και κουνούπι.

Πάμε να δούμε τι έκαναν και ο Μανούλ Καραλής και η Ελίνα Τζένκο στο Diamond League του Παρισιού, που ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους. Η Ελίνα Τζένκο, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 11η θέση με βολή στα 54 και 35 στον ακοντισμό των γυναικών. Και ο Μανόλο κατέλαβε την 3η θέση στο Diamond League με 5.83 στο άλμα επικοντό. Έκανε 2 προσπάθειες στα 6.03, αλλά ήταν άκυρες.

Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ζέστη και κουνούπι έχει και το Μεσολόγγι. Άρα Μεσολόγγι και Μαϊάμι μία από τα ίδια. Άσε που ξεκινούν με μη και τελειώνουν σε γιώτα. Τυχαίο? Καθόλου. Τι Μεσολόγγι, τι Μαϊάμι. Λοιπόν, για εδώ τι μηνύματα δεν έχω διαβάσει. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει καλά εξτρέμ που να έχουν καλή επαφή με τον γκολ. Αν γίνει αυτό, θα φτιάξει πολύ καλό σύνολο, λέει ένας φίλος. Εδώ ένας άλλος με ρωτάει για τον Ντόρσεϊ. Δεν έχω κάποια εξέλιξη να σου πω για τον Ντόρσεϊ. Ένας άλλος φίλος λέει για τον Στάνιτς. Αν τον έχουμε δει, λέει είναι πολύ αργός. Δηλαδή, μετά το χθεσινό, βλέπεις Πορτογαλία να περνά την Κροατία με όλο το σεβασμό, λέει εδώ ένας φίλος για τα προηγούμενα που μας έλεγε Κώστας Νιαούλης. Πολύ πειράζει το Γιαννίση Βαλεντίνα. Μήπως τον γουστάρεις, λέει εδώ ένας φίλος. Τον έπνιξα. Μεταξύ κάτι μασουλάει εκεί. Ο Γιώργος ο Γιαννίσης και τον έπνιξα. Γιώργο μου, εγώ ξέρεις πόσο συμπαθώ κατά βάθος. Μπορεί να σε πειράζω. Μπορεί να πήγα να πνιγώ κι εγώ όταν ήρθε ένα παιδί εδώ να σου φέρει τον καφέ και είπε θέλω τον κύριο Γιαννίση. Και λέω δεν έχουμε κανένα τέτοιο κύριο εδώ. Αλλά ξέρεις, έχω μέσα στην καρδιά μου.

Λέει εδώ ένας φίλος, ο Έλληνας που έζησε το 2004 πιστεύω ότι είναι αλόκοτο να σφυρίζει κάποιος Ρονάλντο όταν αυτός έκλαιγε εγώ μου στους δρόμους. Χαχαχα. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Δεν μπορούμε να τον πούμε και κάποιο Ρονάλντο. Οκ, okay, εντάξει, είπαμε. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Αλλά εσύ, το 2004 τον είχαμε, στεναχωρήσαν και μικρό παιδί τότε. Έχουμε φτάσει το 2026, ακόμα παίζει. Θα φτάσουμε στο Μουντιάλ του 2030, ακόμα θα παίζει. Όπως τον βλέπω.

Εδώ ένας φίλος λέει: ποιο outsider βλέπετε να μπορεί να φτάνει μέχρι και τα ημιτελικά? Επίσης, ποιο φαβορί μπορεί να πατήσει μπανανόφλουδα και να μην φτάσει καν στα ημιτελικά? Φίλε μου, έτσι όπως έχει προκύψει το ταμπλό από τη μία και την άλλη πλευρά, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν έτσι δυνατές ομάδες που δεν θα προχωρήσουν παρακάτω. Για παράδειγμα, όταν στη φάση των 16 μπορεί να δούμε, το πιο πιθανό είναι να δούμε το ζευγάρι, ας πούμε, Γερμανία-Γαλλία. Καταλαβαίνεις, ή όταν πάλι στη φάση των 16 θα δούμε ένα, όπως όλα, ας πούμε, δείχνουν με βάση τη δυναμικό των ομάδων, ένα Πορτογαλία-Ισπανία. Καταλαβαίνεις ότι κάποιες μεγάλες ομάδες θα μείνουν ούτως ή άλλως έξω. Τώρα από τα μη φαβορί που να μπορούν να φτάσουν να πάνε παρακάτω, για να δω το ταμπλό. Δώσ' μου λίγο χρόνο να δω το σπουδαίο αυτό ταμπλό της FIFA. Όπως ορθά παρεμβαίνει έτσι στα αυτιά μου από την ενδοπικοινωνία Κώστα Μιαούλης, παρότι μας έχει δώσει τη Βραζιλία να πηγαίνει τελικό, τώρα γυρνάει την πιφτέκα και μας λέει είναι επικίνδυνο το μάτς της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Άρα βλέπεις ότι η Ιαπωνία, όντως, αν η Ιαπωνία περάσει την Βραζιλία και παίξει μετά με Νορβηγία, ας πούμε, και μετά βρει από κάτω, ξέρω εγώ, Μεξικό, Αγγλία, όλα ανοιχτά μετά.

Και έχει δώσει έτσι πολλές πιθανότητες ο κόσμος μυαλός νωρίτερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι. Και εκεί έχει δώσει να πάει μακριά το πράγμα, γιατί τώρα παίζει με Βοσνία Ζεγοβίνη, μετά αν περάσει θα βρει Βέλγιο ή Σενεγάλη, μετά θα της έρθει από πάνω κάποια Πορτογαλία, Ισπανία, ας πούμε.

ακόμα αν τα ζευγάρια στη φάση του 32 που έχουν προκύψει, αν έχουν παίξει ξανά μεταξύ τους σε παγκόσμιο κύπελο. Νότια Αφρική, Καναδά δεν έχουμε δει ξανά. Βραζιλία, Ιαπωνία, 4-1 Βραζιλία το 2006. Γερμανία, Παραγουάη, 1-0 Γερμανία το 2002. Ολλανδία, Μαρόκο, 2-1 η Ολλανδία το 1994. Λοιπόν, ακτήλα φανταστού Νορβηγία δεν έχουμε ξαναδεί, ούτε Γαλλία, Σουηδία. Μεξικό, Εκουαδόρ, μία φορά, 2-1 το Μεξικό το 2002. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν έχουμε ξαναδεί. Βέλγιο, Σενεγάλη, ούτε. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ζεγοβένη, ούτε. Ισπανία, Αυστρία, μία φορά, 2-1 η Αυστρία το 1978, βλέπω εδώ. Πορτογαλία, Κροατία δεν έχουμε δει. Ελβετία, Αλγερία δεν έχουμε δει. Ούτε Αυστραλία, Αίγυπτος, ούτε Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι. Καλό, λογικό, γιατί το Πράσινο Ακροτήρι δεν έχουμε ξαναδεί γενικότερα. Και Κολομβία, Γκάνα, ούτε και από αυτό έχουμε δει ξανά σε Μουντιάλ. Εδώ ένα μήνυμα που θα μπορούσε να έχει στείλει ο Νίκος Ράλης. Ούτε κουβέντα για τα τρία λιοντάρια. Δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη Αγγλία. It's coming home. Ο Γιαννίσης το έστειλε, που πιστεύει στην Αγγλία. Γιαννίση, παραδέξου το. Ο Βαϊμάκης το έστειλε. Μιαούλη, αν είσαι έξω. Είσαι εδώ. Είσαι μαζί μας. Αγγλία. Ούτε κουβέντα λένε εδώ, δεν είπαμε για Αγγλία. Δεν τη βλέπω πουθενά στο χάρτη. Δεν ακούω, για πες. Εδώ δεν έβαλε την ομάδα μου, λέει. Εντάξει, η Αγγλία φαντάζομαι θα περάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και θα βρει μπροστά της λογικά το Μεξικό. Μεξικό, Αγγλία. Ναι. Α, λοιπόν, απάντηση Μιαούλη. Όπως είναι το λίμι τον Παναμά που είδε το χάρο με τα μάτια της, ψήνεστε. Μεταφέρω τα ακριβή του λόγια.

Και έχουμε μάθει και την επόμενη ομάδα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος μετά τα χρόνια που πέρασε στην Μπαρτσελόνα. Και πού θα πάει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον ρεπόρτερ που δεν κοιμάται ποτέ την όλη μέρα στα Twitter. Θα πάει MLS, Chicago Fire. Έχει συμφωνήσει, λέει, είχε επισκεφτεί μάλιστα και το κλαμπ και την πόλη πριν από 2 εβδομάδες, και θα υπογράψει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, έτοιμος να ξεκινήσει μια νέα σελίδα, να ανοίξει μια νέα σελίδα στην καριέρα του στο MLS και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Εδώ ένας φίλος λέει σε ένα τελείως υποθετικό σενάριο. Αν η Ελλάδα του Nations League ήταν στη θέση της Σκωτίας, θα είχε τύχει. Καθαρά κουβέντα να γίνεται. Λοιπόν, η Σκωτία ήταν με στον όμιλο με Βραζιλία, Μαρόκο και Αϊτή. Θα είχαμε τύχει και οργανίσει. Θα είχαμε, γιατί όχι. Καλά, τώρα μας να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ας πάμε πρώτα. Δεν θα δούμε τι θα κάνουμε εκεί. Να πάμε όμως, να επιστρέψουμε.

Λοιπόν, αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο φίλος για το live του Μοντέρο που έκανε νωρίτερα στο Instagram, ότι έχει πει μια ατάκα εκεί στον McIntyre, το διαβάζω πλέον και σε κάποια site που έχει ανέβει το σχετικό απόσπασμα. Όντως δέχτηκε επίθεση αγάπης από τους ερυθρόλευκους ο Ζαν Μοντέρο και κάποια στιγμή το σχολίασε και ο McIntyre, το έστειλε το δικό του μήνυμα και του είπε ο Μοντέρο very soon, χωρίς να πει κάτι παραπάνω. Αυτά ήταν τα λόγια του Μοντέρο που μετά έκλεισε το κινητό και είπε εντάξει τώρα θα κάτσω να απολαύσω τις διακοπές μου. Λοιπόν, εσείς θα κάτσετε να απολαύσετε μουσικές επιλογές Γιώργου Γιαννίση για αρχή, για να τα βάζουμε έτσι στη σωστή σειρά τους τα πράγματα. Θα απολαύσετε δελτίο Κώστα Μιαούλη και μετά θα απολαύσετε Κώστα Ζάλιαρη που θα σας πει και ενδεκάδες για το παιχνίδι το Νότια Αφρική Καναδάς, που θα βγάλει και reporters. Ακούστε νωρίτερα και τον Διονύση Ντεσίλα ότι είναι στην Αθήνα ο Ράστοντερ, υπογράφει αύριο και Τρίτη πάει στην Ολλανδία, αύριο πάει και ο Ντεφράι. Μένετε εδώ πάντα στον Big Wins Sport FM στους 4,6. Να περνάτε ωραία, να κάνετε μπάνιο, να κάνετε διακοπές, να βλέπετε Φόρμουλα 1 και εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ήταν η Βαλεντίνα Νικολακόπουλη. Ευχαριστούμε πολύ και Κώστα Μιαούλη και για την παραγωγή και για τα στοιχηματικά τα ωραία που μας είπε. Και εμείς θα τα πούμε κάποια επόμενη φορά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Σε περνώ.

0: Extra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Ελάχιστα λεπτάκια μετά τις 9 το βράδυ. Και όπως και χθες Σαββατόβραδο, έτσι και σήμερα Κυριακή, με όση δράση μπορεί να υπάρχει και με πολύ πολύ ωραία παρέα, ο Θεός να την κάνει εδώ στην κονσόλα του ήχου. Θα πάμε μέχρι και τις 12 με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιτεξία της εκπομπής, με τον Γιώργο Γιάννηση στην κονσόλα του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές, και τον Κώστα Ζάγαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Περιμένουμε να δούμε μια προσπάθεια του Ντουπλάντις στο Diamond League που διεξάγεται στο Παρίσι. Αν βλέπω καλά, είναι στα 6.32 αυτή τη στιγμή ο πύχης για τον Σουηδό εξαιρετικό φίλο του Μανόλο, του Εμμανουήλ Καραλή, και εκ των κορυφαίων στο συγκεκριμένο άθλημα, εκεί που ειδικεύεται ο Ντουπλάντις και έχει χαρίσει τόσες και τόσες τεράστιες στιγμές στον παγκόσμιο αθλητισμό με τα άλματά του.

Δεν το κατάφερε. Ο Σουηδός, ο Ντουπλάντης δεν έριξε, μάλλον τον πήχε, οπότε δεν ξεπέρασε τα 6-32, αν είδα σωστά, που είχε μπει ο πήχης για την τρίτη του προσπάθεια, με τον Εμμανουήλ Καραλή από την πλευρά του να τερματίζει πριν από λίγο στην τρίτη θέση, όπως μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και στο sportpavlefm.gr, με τον Έλληνα αθλητή μας να μένει στα 5.83.

Ο Ντουπλάντης βέβαια είχε περάσει από την πρώτη του προσπάθεια τα 6 και 13, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του συγκεκριμένου αγώνα που κατήχε ο ίδιος από το 2021. Απλά σταμάτησε στο κάτι παραπάνω, στα 6 και 32. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον πύχη. Οπότε αυτό το 6 και 13 είναι που μένει μαζί του στο Diamond League του Παρισιού.

Στο ακόντιο, λίγη ώρα νωρίτερα πάντως, η Ελίνα Τζέγκο έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό και έτσι κατετάγει 11η με επίδοση που την άφησε πολύ μακριά από τις πρώτες θέσεις. Διαβάζω πως τη δεύτερη προσπάθειά της έγραψε 54,35 μέτρα, ενώ για φέτος η κορυφαία της βολή ήταν στα 58,37, ενώ η καλύτερη επίδοση καριέρα της ήταν στα 65. Για σήμερα πάντως δεν κατάφερε να πιάσει κάποια καλή επίδοση που θα την βοηθούσε να τερματίσει πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Σε πολύ πολύ λίγο, σε περίπου 50 λεπτάκια από τώρα θα κάνει σέντρα και το πρώτο παιχνίδι, το νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου. Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 6 παιχνίδια από εχθές τις 12 το βράδυ μέχρι και τις 5 η ώρα το πρωί έκαναν έναρξη οι αναμετρήσεις. Υπενθυμίζω πολύ πολύ γρήγορα: Κροατία Γκάνα 2-1, Παναμά Αγγλία 0-2, Κολομβία Πορτογαλία 0-0, Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία Αυστρία, πολύ ωραίο παιχνίδι 3-3, και η Ορδανία Αργεντινή με τον Μέση να σκοράρει για έκτη φορά στη φετινή διοργάνωση 1-3. Στις 10 η ώρα θα κάνει σέντρα το μάτς της Νοτίου Αφρικής με τον Καναδά. Ένα πολύ καλό ζέσταμα για ό,τι αναμένεται να ακολουθήσει για τη φάση των 32 του φετινού παγκοσμίου κυπέλου.

Πάμε να δούμε λίγο και τις δύο ενδεκάδες από τις δύο ομάδες σε αυτό το πρώτο μάτς για τα νοκάου του Μουντιάλ. Με τον Κρεπό οι Καναδοί στην εστία, Μπομπιτό, Κορνίλιους, Λαρέα και Τζόνστον στην άμυνα, Σαλίμπα και Γιουστάκιο στα χαφ, ο Μίλαρ αριστερά, ο Μπιουκάναν δεξιά, ο Λουβασέβη και ο Τζόναθαν Ντέιβιντ είναι στην επίθεση για την ομάδα του Καναδά, η οποία συνδιοργανώνει μαζί με το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες το φετινό τουρνουά. Williams στα goal post για τους Νοτιοαφρικανούς, ο Κον Μουντό, Μποκαζί και Μοντίμπα στην άμυνα, ο Σίτολ, ο Μοκοένα και ο Μοφοκέγκ είναι στα χαφ, ο Απολής, ο Μακπόμπα και ο Μασέκο είναι οι τρεις στην επίθεση.

Λοιπόν, έρχονται ήδη αρκετά από τα μηνύματά σας και από τη δημόσια τηλεόραση τώρα βλέπω ξανά και τον χάρτη έτσι όπως έχει διαμορφωθεί για τους 32, αλλά και τα μονοπάτια τα οποία είτε επέλεξαν είτε αναγκαστικά βρέθηκαν οι ομάδες βάσει και του τερματισμού τους στην πρώτη, την δεύτερη, αλλά και τις καλύτερες τρίτες θέσεις από την φάση των ομίλων. Ένας φίλος λέει να δώσουμε σημείο για το ματσάκι. Για σημείο δεν ξέρω. Συμπαθώ πάρα πολύ τον Καναδά. Με εντυπωσίασε από το πρώτο του παιχνίδι κόντρα στους Βόσνιους. Οπότε και αρκετά λόγω συναισθήματος, γιατί για κάποιο λόγο μου έκανε κλικ αυτή η ομάδα για το φετινό τουρνουά. Θα πάω προς τον Καναδά. Δηλαδή θεωρώ ότι η πρόκριση θα πάει προς τους διοργανωτές. Δεν ξέρω τώρα. Δεν μου φαίνεται και για παιχνίδι το πρώτο σε νοκάουτ φάση ότι θα μπορεί να ανοίξει πάρα πολύ. Βέβαια είναι επιθετική ομάδα ο Καναδάς, το έχει αποδείξει και στη φάση των ομίλων. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει πολύ το παιχνίδι, αλλά θα τους έβλεπα με μια σχετικά εύκολη παρουσία στην επόμενη φάση.

Πάντως τα είπαμε. Όσοι λέγατε για over από νωρίς στην Αγγλία και από πρώτο ημίχρονο κλπ. Είδατε τι έκανε η Αγγλία. Δεν είναι ομάδα που τόσο εύκολα θα βγει και θα σκοράρει. Ξέχωρα από ό,τι έκανε στην πρεμιέρα με τους Κροάτες. Δεν είναι τέτοια ομάδα. Την έπαθε με την Γκάνα. Προφανώς κάποια φαντάσματα θα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται και στο μυαλό των παικτών του Τούχελ. Okay, πήγαινε κάπως περίεργα το μάτς μέχρι να ανεβάσει λίγο ταχύτητα η Αγγλία, μέχρι ο Παναμάς να μην αντέξει, να υπάρξουν κάποια ρήγματα στην άμυνά του και να έρθει αυτό το 2-0 για τους Άγγλους που εξασφάλισαν και την κορυφή του ομίλου τους και θα παίξουν με το Κονγκό το απόγευμα της Τετάρτης. Και επειδή είδα και έναν φίλο που λέει ότι πάλι καλά, λέει που βλέπουμε αρκετά παιχνίδια του Μουντιάλ σε λογικές ώρες για την Ευρώπη. Okay, στη φάση των ομίλων δεν μπορώ να πω ότι είχαμε λογικές ώρες για την Ευρώπη. Πάντως τα νοκάουτ, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, είναι λίγο πιο βατό το τι ώρα, ρε παιδί μου, θα κοιμόμαστε. Δηλαδή, 8 η ώρα παίζουν αύριο Βραζιλία, Ιαπωνία και 11 και μισή Γερμανία, Παραγουάη. Δεν είναι απαγορευτικό και το 11 και μισή, το δικό μας. Εντάξει. Μία και κάτι έχει τελειώσει. Τώρα από εκεί και μετά, okay, το Ολλανδία-Μαρόκο, το οποίο είναι εξαιρετικό παιχνίδι στη θεωρία, είναι 4 το πρωί της Τρίτης, πολύ ζώρικο, αλλά μετά έχει πάλι 8 ώρα το απόγευμα ακτήλεφαντο στην Νορβηγία. Οπότε κάπως τα νοκάουτ νομίζω έρχονται να φέρουν μια ισορροπία που μπορεί να χάθηκε σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων.

Για τα ρεπορτάζ που ρωτάτε, παιδιά, οτιδήποτε νεότερο υπάρχει, εννοείται πως θα το ακούσετε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Οι ρεπόρτερ μας φυσικά δεν ξεχνιούνται. Είναι εδώ, ψάχνουν τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ, ξέρουν πως κινούνται με τα γραφικά οι σύλλογοι. Φυσικά, πριν από λίγη ώρα ακούσαμε για πολύ λίγο και τον Διονύση Δεσίλα να μας λέει για τον Παναθηναϊκό και για τις αφήξεις τόσο του Ράστοντερ σήμερα το απόγευμα, όσο και του Ντεφράι, ο οποίος θα φτάσει κατευθείαν στην Ολλανδία αύριο το πρωί για να ενσωματωθεί σιγά σιγά στην προετοιμασία και στους ρυθμούς προπονήσεων του Τζέικομπ Νίστρουπ. Θα ακούσουμε τον Διονύση Δεσίλα και λίγο αργότερα να τα συζητήσουμε λίγο εκτενέστερα όλα αυτά.

0: Λοιπόν, το είπαμε και τον έχουμε. Μαζί μας είναι ο Διονύσης Δεσύλλας από το Apeldoorn της Ολλανδίας για να συζητήσουμε για τον Παναθηναϊκό και τα τελευταία νέα για τα δύο τελευταία χρονικά μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Γεια σου, Διονύση.
1: Γεια σου, Κώστα, μου τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε μου, εσύ?
1: Καλά, καλά. Όπως είπαμε και προηγουμένως, στην Αθήνα είναι ο Ράστοντερ. Από σήμερα το απόγευμα θα περάσει τα ιατρικά ο 24χρονος Σέντερ Φορ που γίνεται στο Πανέγκο. Θα περάσει τα ιατρικά αύριο το πρωί. Το απόγευμα θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Και την Τρίτη μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα έρθει στην Ολλανδία, εδώ στο Apeldoorn, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Επίσης, αύριο το πρωί στην Ολλανδία αναμένει τον Ντεφράι για να περάσει ιατρικά, στο Άμστερνταμ συγκεκριμένα, και έπειτα θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στην Ολλανδία. Εγώ το περιμένουμε δύο νέες αφήξεις, δύο νέες προσήγηση για τον Παναθηναϊκό, που έχει συμφωνήσει τον καιρό με τους δύο ποδοσφαιριστές και με την Τουν φυσικά την ομάδα του Ράστοντερ, και περιμένουμε αυτές τις αφήξεις. Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό. Όπως έχουμε πει, το βάρος πλέον πέφτει στο θέμα του αριστερού μπακ, με το θέμα του Κρίστιανσεν να συγκεντρώνει, με την υπόθεση του Κρίστιανσεν να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες στο να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, πιθανότητες να είναι υπέρ της μεταγραφής.
0: Α, οκ. Okay. Αλλαγή σε ό,τι νομίζω ίσχυε μέχρι πρώτινος.
1: Όχι. Τις τελευταίες μέρες αυτό που λέμε είναι ότι είναι ανοιχτό το θέμα. Mm-hmm. Είναι ανοιχτό το θέμα, αλλά οι περισσότερες πιθανότητες, και χθες το λέγαμε, είναι υπέρ της μεταγραφής αυτής. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να στο πω τελειωμένο.
0: Ναι.
1: Ότι τέλος ο Παναθηναϊκός προχωράει για το συγκεκριμένο και τίποτα άλλο. Το πιθανότερο είναι αυτό να συμβεί. Το βάρος τώρα.
0: Για να κλείσει αυτή η μεταγραφή υπήρξαν, δεν ξέρω, εγγράφος, κάποιες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά ιατρικά ζητήματα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Σε ό,τι αφορά τα ιατρικά ζητήματα τα οποία έκαναν ίσως τον Παναθηναϊκό να σκέφτεται δύο και τρεις φορές για την περίπτωσή του.
1: Ναι, γι' αυτό υπήρχαν οι ενδιασμοί. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παρέμεινε ανοιχτό. Δεν έχει κλείσει όμως κάποια μεταγραφή. Λέω το πιθανότερο είναι να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός για το θέμα αυτό. Το πιθανότερο. Mm-hmm. Τώρα αν σημαίνει κάτι άλλο θα το δούμε. Τώρα από εκεί πέρα σήμερα είχαμε προπόνηση και είχαμε ενσωμάτωση του Ντέσσελς, ο οποίος ήρθε εδώ στην Ολλανδία, κάνει το δικό του ξεχωριστό πρόγραμμα και γυμναστήριο και ασκήσεις με μπάλα. Το ζήτησε ο Νίστρουπ να ενσωματωθεί ο ποδοσφαιριστής, ο Νιγηριανός επιθετικός στην Ολλανδία. Θα συνεχίσει το δικό του πρόγραμμα μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Ναι. Και από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσει να μπαίνει σε ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης. Για να αρχίσει να μετράει αντίστοφα για την επιστροφή του. Σήμερα το πρόγραμμα περιελάβανε και ασκήσεις τακτικής και με κάποιες υπεραριθμίες, 7 εναντίον 5, 7 στην επίθεση, 5 στην άμυνα. Και στο τέλος ένα μικρό τουρνουά ανάμεσα στις ομάδες, με τον Τζιριδέ και τον Καμαρά σήμερα να ξεχωρίζουν κυρίως το κομμάτι της τακτικής, ειδικά ο Τζιριδέ με κάποιες πάσεις, επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος βλέπει πολύ γήπεδο, πέρασε κάποιες κάθετες οι οποίες ικανοποίησαν πάρα πολύ τον Νίστρουπ. Ο Καμαρά με πάρα πολύ καλή τεχνική είναι ένας παίκτης ο οποίος βάζει καλά το σώμα του, βοηθάει και το κορμί φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Έτσι είναι πανύψηλος. 90, και επίσης και αυτός δέχθηκε τα μπράβο του Μίστρου για κάποιες προσπάθειες τις οποίες έκανε, και κάπως έτσι σήμερα ολοκληρώθηκε η μέρα. Αύριο διπλή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό και Τετάρτη είναι το πρώτο φιλικό, θυμίζω. Μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού εδώ στο Apeldoorn. Το θετικό είναι ότι σαν να άρχισε να πέφτει θερμοκρασία από σήμερα, λέω σαν να άρχισε, γιατί δεν έπεσε κατακόρυφα, αλλά ήταν 4-5 βαθμούς πιο κάτω, οπότε ήταν σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές. Και από αύριο θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε φυσιολογικές, έτσι πώς να το πω, θερμοκρασίες για την εποχή, για την περιοχή και για την προετοιμασία. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο στην περιοχή εδώ. Υπάρχει ένας κάψωνας ο οποίος πλήττει την Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι. Και για κάποιο λόγο την έχουμε ψιλογλιτώσει, αλήθεια είναι, εμείς εδώ πέρα.
1: Ναι, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, έβλεπα ειδήσεις στην Ιταλία που λένε φανάρια, ευρωπαϊκά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και την πατήσαμε και εδώ. Αλλά Okay, πρώτη εβδομάδα ανέψει, δεύτερη θα είναι καλύτερη. Δηλαδή το λέω για να τα ακούσω κιόλας για να πάρω δύο κουράγιο. Γιατί Κώστα, ειλικρινά σου μιλάω, δεν καταλαβαίνεις. Είναι οι 37 βαθμοί εδώ και 36 είναι σαν να έχουμε 45 εκατό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ λυπάμαι τους ποδοσφαιριστές που έχουν προπόνηση. Αν πεις τι να κάνεις,
0: ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση από αύριο θα αρχίσει να δροσίζει. Οπότε θα πάει αυτή η εβδομάδα καλύτερα, θα πάει στους 20-22, 24, θα φτάσει στο βράδυ 13-12, θα είναι normal.
0: Και φαντάζομαι δεν παρηγορεί ούτε καν το ότι προφανώς έχει πολύ περισσότερη βλάστηση και να κόψει κάπως η πολύ έντονη ζέστη, δεν βοηθάει και πάρα πολύ.
1: Άμα είσαι στο γήπεδο και τρέχεις,
0: ναι.
1: Είναι ποια βλάστηση τώρα και ποια νερά θέλουν. Αφού και προπονητές, τους λένε προπονητής και το επιτελείο τους σε πολλές προπονήσεις, ειδικά στην απαιτητική προπόνηση που είχε και 36-37 βαθμούς, τους φώναζαν μετά την προπόνηση, τρώτε καλά, πίνετε πολλά νερά μετά την προπόνηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά ξαναλέω, από αύριο θα αρχίσει να δροσίζει, θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι. Και εφόσον έθιξες και το ζήτημα του αριστερού μπακ, για χαφ υπάρχει κάτι, ρωτάει λίγο κόσμος. Κάποια να φέρουν και το Γένσεν. Οκ, τα είπαμε και χθες το βράδυ, μπορείς να επαναλάβεις λίγο τι συμβαίνει με τον Γένσεν. Okay, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι εκτός κάδρου. Mm-hmm. Έτσι. Θα αφήσω ένα μικρό παραθυμανιστό. Μήπως και. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για το θέμα του οχταριού. Αλλά το βάρος τώρα, όπως σας έχω πει, γι' αυτό δεν λέμε κάτι παραπάνω για οχτάρι. Ο βάρος τώρα έχει πέσει στο κομμάτι του αριστερού μπακ. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ και για εκεί κινείται ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Ωραία, Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να
0: είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα από το Appleton, εκεί όπου προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός της εποχής Jacob Nistrup, με πολύ διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση με τον 38χρονο τεχνικό στην άκρη του πάγκου του. Φυσικά άλλα δύο όπλα στη φαρέτρα των πράσινων. Ο Ράστοντερ έφτασε στην Αθήνα σήμερα και θα μεταβεί τις προσεχείς ώρες στην Ολλανδία, εκεί όπου θα βρίσκεται από αύριο το πρωί και ο De Vrij. Προφανώς θα ακολουθήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα μέχρι ότου να είναι σε θέση από άποψη φυσικής κατάστασης να μπορούν να προπονηθούν στο full μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, οπότε θα πρέπει να τους περιμένουμε αρκετές ημέρες νομίζω, οπότε μη θεωρείτε ότι την 1η του Ιούλη στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας θα τους έχει διαθέσιμους ο Nistrup, τουλάχιστον λογική αυτό λέει, εκτός και αν διαψευστούμε.

Λοιπόν, τα περισσότερα μηνύματά σας αφορούν το Μουντιάλ και ό,τι αναμένετε να δούμε και στα νοκάουτ. Ένας φίλος λέει: παίξτε πρόκριση. Λέει: πράσινο ακροτήρι, το είπε ο μάγος της Γκάνας. Λοιπόν, πρόκριση το πράσινο ακροτήρι. Το οποίο πράσινο ακροτήρι παίζει με τους Αργεντινούς. Ναι, αν μπορώ να σκεφτώ σωστά και να υποθέσω ποιον μάγο της Γκάνας εννοείς, αυτόν τον τύπο, τον οποίο οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν και αυτό που είδαμε ίσως και να τον δικαιώνει, που είπε ότι στο μάτς με την Γκάνα θα σταματήσει τον Χάρι Κέιν από τον σκοράρι. Όντως, και ο Χάρι Κέιν ήταν ο χειρότερος παίκτης Αγγλίας, πολύ απομονωμένος, με ελάχιστες επαφές με την μπάλα και έμεινε στο 0. Πριν το μάτς με τον Παναμά είπε: εντάξει, εγώ παίρνω τα όποια μάγια είχα κάνει προς τον Χάρι Κέιν, με τον Κέιν να σκοράρει απέναντι στον Παναμά με κεφαλιά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τον πιστέψω, προφανώς και δεν το κάνω, αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα που αυτός ο τυπάκος κάπως δικαιώνεται. Λοιπόν, τα υπόλοιπα με τα ζευγάρια, το νοκάουτ, τις διαδρομές και όλα όσα στέλνετε και εσείς στα μηνύματά σας, σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε σε μικρό break και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει ως αυτή την ώρα η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα και λίγο πιο κάτω στην Ελευσίνα, λόγω και της επιστροφής των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Μακρινή λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας. Το πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος. Ανίποτε τραγωδία στην Κύπρο. Το μεσημέρι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δικέλιας. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν απόψε. Από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, επίδειξε 76χρονη, ένικος της διόρροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά το απόγευμα. Η γυναίκα που δεν τραυματίστηκε από την πτώση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και ένα άλλο άτομο που πήγε να βοηθήσει και τραυματίστηκε στο πόδι, καθώς και δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα. Διασωληνωμένος με εγκάβματα, νοσηλεύεται ένας 40χρονος Ιρανός από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν ελαφρύτερα άλλα 3 άτομα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Η πυροσβεστική έρευνα των ενδεχόμενων φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Αλλά εγώ είμαι η Ιβάνα και θα μείνω.

0: Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Θα σας κρατήσουμε παρεούλα μέχρι και τις 12 και μέχρι να επιστρέψουμε εμείς από αυτό το πολύ σύντομο break προέκυψε και επιβεβαίωση της μεταγραφής του Moses Wright προς την Μπαρσελόνα στο περιθώριο του Stoiximan Aegean Ball Festival που διεξάγεται στη Σύρο από τον Γιώργο Πρίντεζη. Ο Moses Wright λοιπόν στο συνδρομητικό κανάλι ανέφερε πως θα φοράει τα κόκκινα και τα μπλε από την νέα αγωνιστική περίοδο, οπότε επιβεβαίωσε τη μετακίνησή του στην Μπαρσελόνα, ενώ τόνισε πως δεν ξεχνά και τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή την περιπέτεια που είχαμε την υγεία μου, μπόρεσα για λίγο να δείξω το ταλέντο μου εκεί. Και μιλώντας για Ολυμπιακό, μπασκετικό μεν, μεταπηδούμε σε εκείνον του ποδοσφαίρου και καλησπερίζω τον Γιώργο Τσανάκα για να δούμε τι νεότερο υπάρχει και από το Ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά φίλε, εσύ?
1: Καλά, καλά, ηρεμία, εντάξει, περίμενε τη μία άφηξη με την άλλη. Χθες έφτασε ο Πούποβιτς, εξημερώματα φτάνει ο Νταβίτ Κάρμου για να ολοκληρωθεί έτσι η μετακίνησή του και τυπικά πλέον στον Ολυμπιακό. 5 και 10 το πρωί φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος μέσω Λισαβόνας. Έχουν διευθετηθεί τα πάντα και με την Nottingham Forest θα υπογράψει, θα περάσει εντάξει τις απαραίτητες εξετάσεις, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο ο Κάρμο. Έρχεται για να ριζώσει πλέον στον Ολυμπιακό. Έχει ξεκαθαρίσει τα πάντα με τον προπονητή όταν είχαν αυτή την τηλεφωνική συνομιλία. Ξεκαθάρισε πάρα πολλά πράγματα γιατί και ο ίδιος ήθελε να το κάνει, γιατί θεωρούσε πως την τελευταία φορά όταν είχε φύγει ίσως να είχαν μείνει κάποια ερωτήματα ανάμεσα στους δύο άνδρες και κυρίως έτσι να το δώσει να καταλάβει τον προπονητή ότι έρχεται με πολύ διαφορετικά μυαλά, έρχεται για να εδραιωθεί στον Ολυμπιακό, να εδραιωθεί, να διηγήσει θέση στον Αντεκάδα. Έχει βελτιώσει πολύ τον τρόπο σκέψης του, τον τρόπο παιχνιδιού του και τον τρόπο ζωής του. Ακόμα δηλαδή και στο πώς γυμνάζεται, σε θέματα διατροφής, τα πάντα. Και όλα αυτά, εντάξει, καταλαβαίνεις όπως είναι λογικό, έπεισαν τον προπονητή.
0: Το καθεστώς της μετακίνησης έχει ξεκαθαρίσει?
1: Δεν είμαι βέβαιος, δεν το θεωρήσω απίθανο. Από τα τελευταία πράγματα μαθαίνω τώρα από διάφορες αγγλικές πηγές ότι μπορεί να είναι και με καθεστώς μεταγραφής.
0: Ναι.
1: Νομίζω κυρίως σε θέμα, είναι και θέματα συλλογισμού. Το ξέρεις γιατί και εσύ που παρακολουθείς Αγγλία ότι είναι αυστηροί σε αυτά τα πράγματα οι Άγγλοι. Γιατί ήταν μια μεταγραφή που κοστίζει κοντά στα 13 με 15 εκατομμύρια ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, ήταν κάπου εκεί 13-14 εκατομμύρια το την μεταγραφή του συνόδευαν από την Πόρτο. Ο Ολυμπιακός την προηγούμενη φορά που τον είχε πάρει δανεικό πέρυσι, πρόπερσι ουσιαστικά, είχε δώσει ένα ποσό σαν ενίκιο κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω κάτι είχε πάρει και από την Οβιέδο και οπότε ξέρεις υπάρχει ένα ποσό ακόμα που πρέπει να διευθετηθεί για να είναι σωστά ο ισολογισμός.
0: Ναι.
1: Για το θέμα της μεταγραφής ουσιαστικά για να μην μπει μέσα και επειδή και η UEFA πάντα ελέγχει νομίζω και τις ομάδες που βρίσκονται σε group, πρέπει να είναι όλα εναρμονισμένα σωστά. Εντάξει, δεν είναι κάτι που θα δυσκολευτεί οι δύο ομάδες να το συμφωνήσουν. Δεν είναι κάτι δυσκολευτικό να συμφωνήσουν ασφαλώς. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε για τις επόμενες αφήξεις. Περιμένουμε την οριστική συμφωνία και το τελικό και να δώσει το πράσινο φως στην Τζιρόνα στον Ζωέ Ρόκα για να ταξιδέψει για τη χώρα μας. Νομίζω πλέον είμαστε και στις δύο περιπτώσεις, και στου Ρόκα και στου Στάνιτ, στις τελικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν ώστε να ανάψουν το πράσινο φως οι ομάδες για να έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Αρχές εβδομάδας περιμένουμε του Ρόκα και των δύο μέσα σε 48 με τις επόμενες 72 επόμενες ώρες. Ίσως να τους περιμένουμε και τους δύο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε καθεστώς συμφωνίας. Καθεστώς τώρα μην σου πω και ανταλλαγής εγγράφων. αλλά είναι τόσο προχωρημένες οι μεταγραφές. Η μία 8 εκατομμύρια μίνιμουμ του Στάνιτς, η άλλη στα 4,5 και όλα αυτά θα λέω χωρίς τα μπόνους, έτσι.
0: Αυτό πήγα να ρωτήσω, το μίνιμουμ των 8 εκατομμυρίων ακόμα και σε fix ποσό, δηλαδή μπορεί να το ξεπεράσει και αυτό δίχως καν τα μπόνους? Ή υπάρχει ένα όριο εκεί πέρα, οπότε ότι...
1: Νομίζω ότι θα ξεπεράσει τα 8 με τα μπόνους,
0: okay,
1: η μεταγραφή του Στάνετς. Δηλαδή και του Ρόκα είναι στα 4,5 και εκεί φαίνεται 1,5 εκατομμύριο σε μπόνους. Δηλαδή και εκεί ανεβαίνει πολύ το ποσό. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο Ρόκ έκανε μια κίνηση που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, την εξέταζε πριν τελειώσει το πρωτάθλημα της Ισπανίας, και όταν έπεσε στην Τζιρόνα είπε ότι τώρα πάμε να τον πάρουμε. Και ο Στάνης ήταν μια επιλογή που εγγυήθηκε για αυτήν τον Κοβάσεβιτς, γιατί τον παρακολουθεί πολλά χρόνια, τον γνωρίζει, είναι Σέρβος. Τον έχει παρακολουθήσει ασφαλώς και ο προπονητής και όλοι θεώρησαν στην ομάδα ότι πρέπει να γίνει αυτή η υπέρβαση οικονομική για να αποκτηθεί ένας παίχτης με τα στοιχεία που δεν είχε κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Νομίζω οι επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, αν και αυτά ξέρεις είναι λίγο δυναμικά και αλλάζουν πολλές φορές, θα είναι ο αριστερός back to half.
0: Ναι.
1: Για τον αριστερό back υπάρχει η περίπτωση του Μαρτίν, του Άρων Μαρτίν, του Τζένοα. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός την παρακολουθεί την εν λόγω περίπτωση. Δεν είναι μοναδική πάντως για τον Ολυμπιακό. Για τα half ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα η υπόθεση Καντιού, χωρίς όμως να έχουμε την παραμικρή εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει η περίπτωση του Άμραμπατ, που ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα μέσα σε ομάδες που κινούνται για την απόκτησή του. Για τον Άμραμπατ βέβαια πάντως νομίζω, και ειδικά για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, για την απόφαση που θα παρασυγεί την καριέρα του, θα περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ για να δει τι θα συνεχίσει. Σίγουρα θα συνεχίσει την Φενέρ.
0: Ναι.
1: Και θα φανεί τι θέλει και ο ίδιος. Πάντως στην πρώτη προσέγγιση που έχει γίνει, στις πρώτες προσεγγίσεις που έχει γίνει από την πλευρά του Ολυμπιακού, και ο ένας άνθρωπος που μιλάει, και αυτός που έχει ουσιαστικά κυρίως τη μερίδα του λέοντος στην εκπροσώπησή του, είναι ο αδερφός του που βέζει και στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν φαίνεται αρνητικό σαν συνεχίσει.
0: Αυτό φαντάζομαι ότι ακόμα και στη θεωρία μπορεί να πάει προς το εφικτή περίπτωση πλέον του Άμραμπατ, και λόγω του αδερφού του. Και λόγω του ότι, okay, φεύγει από την Τουρκία, προφανώς και ο αδερφός του θα του έχει πει κάποια πράγματα για το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω τι προτάσεις μπορεί να έχει. Δηλαδή...
1: Αυτό που δεν είναι εύκολο σε λόγω περίπτωση, γιατί νομίζω αν ο Ολυμπιακός θα σε ένα σημείο που θα διαπραγματευτεί με το Φενέρ, και θεωρώ θα τα βρει, Φενέρ και δώσει νομίζω κάπου στα 12 εκατομμύρια να τον πάρει, σίγουρα θα ζητήσει μικρότερο ποσό, γιατί δεν παίζει κιόλας τέτοιο το Φενέρ, για να στέξει τους παραπόρες. Είναι ο μισός του. Ο μισός του, αυτό που γνωρίζω, είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι, okay, κάποια αποζημίωση θα πάρει και από την τουρκική ομάδα, αλλά θα πρέπει να κατέβει το εν λόγω ποσό.
0: Ναι.
1: Για να έρθει στον Ολυμπιακό, δεν είναι. Καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να δώσει 5 εκατομμύρια σε έναν παίχτη το χρόνο. Είναι πολύ λογικό. Την ίδια ώρα τώρα υπάρχουν και κινήσεις που γίνονται για να ελαφρύνει λίγο και το ρόστερ. Νομίζω πως αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι είναι σε μια εξέλιξη, να δώσω αυτό μια πληροφορία τώρα. Σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση του Ολυμπιακού με την Πάρμα για την παραμονή του Γκάμπριελ Τρεφέτα στην Ιταλική ομάδα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει. Θα είναι στην πρώτη προπόνηση, ασφαλώς αύριο. Μην ξεχνάμε ότι είναι αύριο η πρώτη προπόνηση. Αλλά μένει μέχρι να φύγει, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος θέλει να συνεχίσει την Πάρμα και θα πρέπει να δούμε αν θα καταφέρουν να τα βρουν οι δύο ομάδες στο οικονομικό σκέλος. Και θεωρώ θα τα βρουν στο τέλος. Για την παραμονή του Στρεφέτσα στην Πάρμα, αυτή τη φορά λογικά με κλαστός μεταγραφής, κανονικής μεταγραφής, αλλά υπάρχει μια ανοιχτή διαπραγμάτευση, μια διαπραγμάτευση εξέλιξη πριν πούμε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Πάρμα. Υπάρχουν κάποιοι μικροί που θα φύγουν σε διάφορες ομάδες, αριστερά, δεξιά, δανεικοί. Υπάρχουν παίκτες ακόμα που είναι προς αποχώρηση, όπως για παράδειγμα ο Ορτέγκα. Θα πρέπει να δούμε, γιατί αυξάνεται το ενδιαφέρον, αλλά το ίδιο που σου είπα και χθες, δεν υπάρχει κάποια πρόταση για τον Αντρέ Λουίζ. Βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει τοποθετήσει την τιμή αρκετά ψηλά, νομίζω μίνιμουμ στα 14-15 εκατομμύρια. Αλλά θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν τα διαβατήρια που ο Ολυμπιακός πρέπει και εκεί να ελαφρύνει. Υπάρχει ας πούμε η περίπτωση του Κλέτον, να σου έρθει στην προετοιμασία, αλλά θα πρέπει να δούμε αν είναι παίχτης που θα παραμείνει. Ο Ταρέμι τώρα που τελείωσε υποχρεώσει του, και αυτό το ίδιο. Με το Ιράν, ο ίδιος θέλει να μείνει, ο εκπρόσωπος του Αιγυπτίου θα φέρει πρόταση. Είναι πολλά που είναι τα ανοιχτά ζητήματα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Με κάτι που ακόμα να κλείσουμε, έχει φτάσει νομίζω πλέον και στην Ελλάδα, έφτασε πριν λίγο, ή φτάνει τώρα, νομίζω έχει φτάσει εδώ και λίγη ώρα, αν καταλαβαίνω καλά, και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη χώρα μας. Επέστρεψε, έτσι έκανε για αυτό λίγες ημέρες διακοπές, είδανε βέβαια στο τηλέφωνο στις διακοπές του με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, γιατί αύριο είναι η πρώτη στο Ρέντι, όπου θα μαζευτούν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Και με την ευχή του ίδιου προπονητή, το συντομότερο δυνατόν να έχει και το Ρόκα και το Στάνετς. Νομίζω μέχρι να φύγει την Παρασκευή για προετοιμασία η Ολλανδία να πετάξει ομάδα, θα τους έχει και τους δύο. Και με 7 κινήσεις βάζω και το Σουρνάρα μέσα, παρότι θα είναι ο 3-4. Αλλά εντάξει, είναι μέρος του ρόστερ. Με 7 μεταγραφές ήδη είναι καλά ο Ολυμπιακός, αλλά δεν θα σταματήσει εκεί σε καμία περίπτωση. Έχει ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά του.
0: Μέχρι το διψήφιο νούμερο, ναι.
1: Ναι, μέχρι το 12 μήνυμου νομίζω. Έχουμε ναι. Για άλλες 5 μήνυμου κινήσεις.
0: Τέλεια. Ωραία, Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα νεότερα γύρω από τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να επιστρέφει και εκείνος πλέον στην Αθήνα. Ούτως ή άλλως είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση των παικτών τη Δευτέρα, προτού φύγουν πλέον για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους την προσεχή Παρασκευή.

και αφού κινούμαστε σε μεταγραφικούς ρυθμούς μέχρι να αρχίσει σε περίπου 10 λεπτά και το πρώτο μάτς στο νοκάου του Μουντιάλ, διαβάζω σε πράγματα τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία λεπτά πως πλέον ο Γιάν Ντιομάντε ρίχνει πόρτα στη Λίβερπουλ γιατί επιλέγει να συνεχίσει, μάλλον προτιμά να συνεχίσει μέχρι να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή στην Paris Saint-Germain, αν και εφόσον τελικά αποχωρήσει από τη Λειψία. Η Λειψία θέλει να τον κρατήσει ακόμα έναν χρόνο. Εκείνος είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο μεταγραφής. Ο Ιβοριανός Εκστρέμ ήταν παίκτης τον οποίο ήθελε πολύ η Λίβερπουλ. Ανέβαινε μέχρι και στα 100 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της. Ζητούσε κάτι παραπάνω η Λειψία. Τώρα προκύπτει πως δική του προτίμηση θα είναι η Παρί και όχι η Λίβερπουλ για να συνεχίσει την καριέρα του. Την ίδια στιγμή η Τσέλσι φέρεται να πρόσφερε μόνο 8 εκατομμύρια για τον 34χρονο Γκρανιτσάκα. Με όπλο το ότι και εκείνος θέλει να συνυπάρξει και να συνεργαστεί με τον Τσάμπι Αλόνσο στο Λονδίνο μετά τη συνεργασία τους στο Λεβερκούζεν. Η Σάντερλαντ απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες την πρόταση αυτή των μόλις 8 εκατομμυρίων λιρών και ξεκαθάρισε προς Λονδρέζους ότι μάλλον θα χάσουν το χρόνο τους αν συνεχίσουν να ασχολούνται καθώς δεν παραχωρείται ο Ελβετός Χαφ.

0: Επί αμερικανικού εδάφους όμως θα υπάρξει άλλη μια πολύ μεγάλη άφιξη και μετά τον Αντουάν Κριεσμάν, ο οποίος είναι πλέον παίκτης της Ορλάντο Σίτι, θα μετακινηθεί προς το Σικάγο και την Σικάγο Φάιρ ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, για τον οποίο διαβάζω πως έχει φτάσει πλέον σε συμφωνία με την Σικάγο Φάιρ, έχοντας μείνει ελεύθερος φυσικά από την Μπαρσελόνα. Θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας, θα γίνει ένας από τους πιο καλά αμοιβόμενους ποδοσφαιριστές στο MLS, το πρωτάθλημα του Σικάγο, στα 37 του, το πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, στα 37 του πλέον ο Πολωνός επιθετικός, μετά και την ολοκλήρωση συνεργασίας του με την Μπαρσελόνα, επιλέγει και εκείνος τις νέες ποδοσφαιρικές εμπειρίες στην Αμερική, και το ίδιο έκανε και ο Γκριεσμάν. Φέτος θα συναντήσουν πολλούς, και Σουάρες και Καζεμίρο και Μέση και όλους τους καλούς. Λοιπόν, ακούσαμε Παναθηναϊκό, ακούσαμε Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε και κάτι από ΑΕΚ. Ο Γιώργος Τσακίρης είναι στην παρέα μας να μας πει τι υπάρχει από την Ένωση. Γεια σου Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είμαστε?
1: Καταρχάς, από αυτό που έχει σημασία, καλά, δόξα τω Θεώ. Αν είμαστε σε παιδικά πάρτι που έχουν γήπεδο και μπάλα και παιδιά που παίζουν μπάλα, είναι πάντα ωραίο.
0: Είναι αυτό που κάναμε όλοι, που απλά η μπάλα θα τσουλήσει και θα τρέξουν 15 άτομα από πίσω μόνο για να χαρούν.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς. Τις αντοχές τους να είχα μόνο και όλα καλά. Λοιπόν, στην ΑΕΚ είναι σίγουρα μια ολοκλήρωση εβδομάδας που φέρνει μια επόμενη που περιμένουμε ουσιαστική εξέλιξη στο κομμάτι, όπως λέγαμε και χθες, του μέσου. Εννοείται ότι είναι πάντα ανοιχτά τα ενδεχόμενα στο να πάει και παραπάνω, αλλά αυτό που θέλουν στην ΑΕΚ, αυτό που επιδιώκουν και οι επαφές με τον εκλεκτό για τη μεσαία γραμμή, φωτογραφίζουν ότι θα επιδιωχθεί αυτή την εβδομάδα να τελειώσει είτε θετικά είτε αρνητικά, κυρίως θετικά, όπως επιδιώκουν και την Όμαυρη και ο Χαβιέρη Μπάλτα, για να κλείσει και το δεύτερο από τα τρία κομμάτια του παζλ του αγωνιστικού σχεδιασμού, του βασικού αγωνιστικού σχεδιασμού, επαναλαμβάνω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι ανάγκη μπορεί να προκύψει στη διάρκεια του βασικού σταδίου προετοιμασίας ή ανάλογα με το τι θα γίνει γενικότερα με το ρόστερ, που όπως έχουμε διαπιστώσει και επιβεβαιώσει, όπως προέκυπτε από το ρεπορτάζ πριν με την ολοκλήρωση της σεζόν, στην Ένωση δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές, θέλουν να διατηρήσουν το βασικό rotation, το βασικό 15άρι, να το πω έτσι, 16άρι ποδοσφαιριστών που είναι για να εκμεταλλεύονται στην Ένωση, και το έχουν καταφέρει και δεν νομίζω το αλλάξουν κιόλας, αλλά επειδή ποδόσφαιρο είναι και τα ξέρουμε πολύ καλά, ποτέ δεν λέμε ποτέ. Με τα τελευταία δεδομένα λοιπόν αυτό θέλουν, ο δεύτερος που είναι μετά τον Δουμπικόφ για τη μεσαία γραμμή κυρίως, να τελειώσει άμεσα. Άμεσα εννοούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας που ξεκινάει από αύριο. Αυτή ήταν η επιδίωξη, επαναλαμβάνω εγώ, όπως επιδίωξη και στον προγραμματισμό ήταν να είναι και οι δύο, αν όχι και οι τρεις, οι δύο από τους τρεις που έχει σαν στόχο η ΑΕΚ να αποκτήσει από την έναρξη του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Είναι και μια θέση στην οποία είναι λογικό να το κοιτάει και να το τρέχει λίγο περισσότερο, υπό την έννοια ότι ξέρουμε ότι ο Πινέδα δεν θα είναι και δεν ξέρουμε και πότε θα είναι διαθέσιμος για τον Μάρκο Νικολίτς, οπότε είναι σημαντικό να έχει έναν ακόμα στα χαβ, γιατί θυμίζω ότι ο παίκτης που θα αποκτηθεί θα είναι εν δυνάμει βασικός επί της ουσίας. Οπότε εκεί εστιάζουν το ενδιαφέρον, με τον Λιβάλτα να γυρνάει στην Ελλάδα, να είναι, αν δεν έχει ήδη φτάσει στο σπίτι του, να είναι τέλος πάντων επί ελληνικού εδάφους, και να πιάνει ακόμα περισσότερο δουλειά. Επαναλαμβάνω και γνωρίζουμε όλοι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα είναι ενεργοί οι διευθυντές ποδοσφαίρου, ακόμα και όταν έχουν ολιγοήμερες διακοπές αυτή την περίοδο, με αυτά ασχολούνται έτσι και στις διακοπές, όπως και εμείς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί πολύ περισσότερο βέβαια, Κώστα. Οπότε είναι πολύ σημαντική και η αύξηση του, ναι.
0: Το θέμα Μπαρίνοφ απλά μένει προς τα πίσω ή πάβει να υφίσταται?
1: Κοίταξε, για το Μπαρίνοφ, για να αποκτηθεί ο Μπαρίνοφ,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να έχει μείνει ελεύθερος, να βρεθεί ένας τρόπος που να μπορεί να τον αποκτήσει η ΑΕΚ, γιατί θυμίζω τα δεδομένα που υπάρχουν με τους Ρώσους. Μια μόντα τέτοια που θα έδειχνε ότι πηγαίνουμε προς αυτή την εξέλιξη σαν υπόθεση. Αλλά δεν προέκυπτε από το ρεπορτάζ όλο το προηγούμενο διάστημα ότι είναι ο πρωταρχικός στόχος της ΑΕΚ ο Μπαρίνο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ξέραμε ότι του αρέσει τον Νίκολης, εννοείται από πέρυσι κιόλας. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ ήθελε το προκλήσει θα το πει δύο, και πέρυσι όταν πήγε στην Τσεσκά από τη Λοκομοτίβ. Δεν το έκανε πέρυσι, θα μου έκανε εντύπωση ότι το καλεί φέτος και με περισσότερα χρήματα, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι τους τέριαξε καλά τα δημοσιεύματα στην ΑΕΚ, δηλαδή. Τέριαξαν καλά τα δημοσιεύματα για τον Μπαρίνοφ, ώστε να μην ασχολείται κανείς με κάτι άλλο.
0: Αυτό ακριβώς, από προσανατολισμός, ναι.
1: και να κάνει δουλειά που ξέρει να κάνει καλύτερα από όλες ο Ριμπάλτο, να δουλεύει δηλαδή κατά το ραντάρ και με πάντα επιμονή στο να μην διαρρεύσει τίποτα από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και του ατζέντη μέχρι να έρθει σε επαφή, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και εδώ για αγορά πρόκειται επί της σειράς, όπως και για τον Ζουμπκόφ, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ναι, δεν έβλεπα ούτως ή άλλως την περίπτωση του Μπαρίνοφ να τρέξει. Δεν ξέρω, δεν αποκλείω τίποτα, γιατί είναι ένας παίκτης που τον έχει δουλέψει, που τον ξέρει και γνωρίζει πόσο καλός είναι ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά θα μου κάνει εντύπωση να είναι αυτός να ήταν ο εκλεκτός. Όχι, θα μου κάνει εντύπωση. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει μένει πίσω απλά. Ο ψώμεθα και αν θα απασχολήσει γενικότερα στο άμεσο μέλλον. Στα υπόλοιπα, εντάξει, το τρόπαιο και η πορεία τους και στον Βόλο με πολύ κόσμο. Θυμίζω ότι ο coach σε αντίθεση με τον Ριμπάλτα που είχε έρθει από τώρα εδώ, γιατί έχει άλλες υποθέσεις ανεκτεσιάκη, τα λέγαμε και χθες μαζί. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το θέμα των προσθήκων, είναι και το θέμα των ποδοσφαιριστών οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Θυμίζω, εκτός από τους Πιερό και Παύλο Φερνάντες που έχουν κάποιες κρούσεις και κάποιες ομάδες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον προς αυτούς. Υπάρχουν και περιπτώσεις του Γιούμπι Σιντελίασον που είναι ανοιχτή στο κοινό μας εδώ για να τους παραχωρήσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, όπως είπαμε και χθες, δεν θα υπολογίζονται καθόλου τον κότσι ή δεν θα ταξιδέψουν για παράδειγμα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αντιθέτως και ο Κροάτης αλλά και ο Σουηδοβραζιλιάνος αναμένονται να είναι, αφού δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή μιλάμε, για το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν. Θα είναι στην Ολλανδία και θα δουλέψουν με τον κότσι. Κάτι το οποίο βλέπω μέχρι στιγμής δύσκολο να γίνεται για τους Πιερό, επαναλαμβάνω, και Παύλο Φερνάντες. Όχι γιατί δεν είναι καλή παίχτης, ειδικά τον Παύλο Φερνάντες δεν τον βλέπουν. Απλά γιατί δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό σχέδιο του coach,
0: ναι.
1: Όπως και πέρυσι. Και βέβαια εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά έχουμε ακόμα καιρό εμείς. Γι' αυτό και έχουμε και, όπως καταλαβαίνεις, και μεγαλύτερη μία από τους ανταγωνιστές. Έχουμε καιρό για να δούμε και για τους Έλληνες που θα πάρει μαζί ο coach, τους πιτσιρικάδες δηλαδή. Για να καταλάβουμε και ποιοι θα προκληθούν για την άμεση, την πρώτη ουσιαστική υποχρέωση, την άμεση για 12 Αυγούστου μιλάμε, αλλά λέμε την υποχρέωση που θα έχει στο Super Cup να χρησιμοποιήσει, όπως ξέρεις, δύο παίχτες από το 2004 και μετά ο ένας είναι ο Καλεσκάμης. Σίγουρα μέσα από τη διαδικασία αυτή της προετοιμασίας δηλαδή θα δούμε και ποιος θα είναι ο δεύτερος επί της ουσίας και ποιοι θα είναι και στην αποστολή, γιατί δεν χρειάζεται μόνο δύο, όπως ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να αντικαταστήσει έναν από τους δύο και τους δύο θα πρέπει να έχει αντίστοιχα δύο σε αυτή την ηλικία.
0: Το ζήτημα δεν ξέρω τι κριτήριο και πόσο αυστηρό μπορεί να είναι από τον Νίκολιτς, γιατί όπως είπαμε και μαζί, πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, επίπεδου καλοσκάμι. Και δεν το λέμε μόνο και μόνο επειδή προσέξαμε το παιδί, είναι ότι όσο έτοιμος φάνηκε και όσο και εκείνος πήρε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή τότε από τον Ατρόμητο, θα πρέπει ο αντίστοιχος νεαρός να δει και την δική του διαδρομή, ρε παιδί μου, να καταλάβει ότι θα πρέπει και στην προετοιμασία να εμφανίσει ένα πρόσωπο που θα δείχνει ότι ξέρει κάτι. Μπορώ να σου χτυπήσω και την πορεία τη δεκάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί όσοι επιλεχθούν, θα είναι τρεις, θα είναι τέσσερις, θα είναι πέντε, δεν ξέρω, όσοι επιλεχθούν να είναι στην Ολλανδία με τον Μάρκο Νίκολιτς, αυτοί σίγουρα έχουν μπροστά τους μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και πρέπει για μένα να την εκμεταλλευτούν. Για μένα, επαναλαμβάνω ότι το σωστό για την ΑΕΚ είναι να εκμεταλλευτεί τους παίκτες αυτούς που είτε είναι ο Χρυσταχόπουλος για το δεξιάκρο της άμυνας και τα χαφ, είτε είναι ο Ψηρόπουλος για τα στόπερ, είτε είναι ο Καραγγύρης δεδομένα γιατί το έχει κάνει από πέρυσι, είτε είναι ο Αργυρίου, είτε είναι ο Κολυμάτσης, παιδιά τα οποία για την Κολυμάτση για παράδειγμα που και το δίκαιο δανεικό Σύρο μέσος είναι, θυμίζω, έχουν δηλώσει ενδιαφέρον ομάδες και από τη Super League ήδη και ψάχνουν την περίπτωσή του. Δηλαδή πρέπει αυτοί να εκμεταλλευτούν το καλοκαίρι αυτό και πρέπει να εκμεταλλευτεί τη δική της δεξαμενή, γιατί καλά είπες για τον Καλοσκάμι πριν και πολύ καλή ήταν το πρώτο μισό, πολύ καλό του ήταν, αλλά δεν μπορεί να δει πειραξίες και να πληρώνει 1,2 εκατομμύρια ευρώ για να βρει ένα παίχτη ο οποίος θα πληρώνει την προϋπόθεση απλά για το κύπελο και μετά δεν θα τον δούμε πολύ. Γιατί και αυτό έγινε και με τον Καλοσκάμι, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό θα γίνει και με όλες τις ομάδες, παιδιά, γιατί πολύ μεγάλη σεζόν και πολύ απαιτητική, όπως έχετε διαπιστώσει.
0: Ναι. Ωραία, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα νεότερα από το στρατόπεδο της ΑΕΚ. Και όσα τρέχει, έτρεξε και θα τρέξει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα break, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 10 και επιστρέφουμε. Big Wins Sport FM 94,6.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Το PFM 102,4.
2: Όσο τον κεντρικό αμυντικό επιστρέψει στη Super League μετά από δύο σεζόν στην Κύπρο με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού. Το Δημήτρη Τούδη παρουσιάζουν ως τον υπαρχόν ένα στόχο για την τεχνική ηγεσία της Real Madrid της Ισπανίου. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, δύο πλευρές έχουν προχωρήσει ήδη στις πρώτες τους επαφές. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μόζες Ράιτ με δηλώσεις του στην Κοσμοτέ TV. Στον αέρα, η παραμονή του Γιώργου Τόνι στην τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διοίκηση της Ομοσπονδίας της χώρας εξετάζει το ενδεχόμενο να λύσει το συμβόλαιο της με τον Έλληνα τεχνικό που έχει ισχύει μέχρι το 2027. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις

0: Κάνουμε έκκληση, μαζέψε τον Ακτύπη. Η Κωνσταντινοπολίτισσα.
1: Μπράβα, η πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα. Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρα. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix.
0: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
1: Ωραία.
0: Τόσο απλό.
1: Τι είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα.
0: Στην
1: ξαπλώστρα.
0: Όχι, όχι, καθιστά το παιδί.
1: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Με τόσο κλάμα.
1: Και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι κι αλλιώς έβγαζε το μεροκάματο.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τόσο θα ρίγει η γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είμαι τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε να έχει. Ένα ερώτημα διατιμώνει. Διατυπώνει. Και όχι διατιμώνει. Ο φίλος ο Στάθης.
1: Σε εκπομπή στο Instagram. Βρίσκεται εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούλαδα.
0: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδα, έβαλες και ένα ρά μέσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτεχνών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να το τελειώσω και έπιασε το σπιτζόρε, με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
0: Την είπε Πανούτσι.
1: Ναι. Σου έχω πει, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι,
1: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
0: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
0: Άρα, ναι. Δεν έχει ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε. Τέλος.

0: άφηξη.
1: Χρήστο μου.
2: Ο νους στην άφηξη, ναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
2: Σωστό, σωστό.
3: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
3: Γράφεσαι.
0: Περνάς από την πόρτα.
3: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη σύνσφα. Ανάγκη τη δική σας. Ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
0: Ανάγκη τη.
3: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
1: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
3: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Βέβαια.
3: καλό.
1: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
3: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
1: Βέβαια.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

Βέβαια είμαστε συντονισμένοι πάντα στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Δευτερόλεπτο εκπομπής μας, πάντα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο. Με το πρώτο παιχνίδι των νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλου να έχει κάνει ήδη σέντρα εδώ και περίπου ένα δεκαλεπτάκι. Στο 0-0 η Νότια Αφρική απέναντι στον Καναδά.

τριών μεγάλων ομάδων της Τίχημαν Super League. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα και τον Γιώργο Τσανάγα και τον Γιώργο Τσακίρη για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Σε πολύ πολύ λίγο φυσικά θα μπορείτε να ακούσετε ξανά τα ηχητικά αποσπάσματα αλλά και να διαβάσετε για το ρεπορτάζ που μετέφεραν οι ρεπόρτερ του σταθμού.

Πάμε να δούμε λίγο όμως τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο πλέον και με την Νότια Αφρική να έχει την κατοχή της μπάλας αυτή τη στιγμή κόντρα στον Καναδά. Ένας φίλος που έχει στείλει λέει πως βλέπουμε και ποιες ομάδες για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Λοιπόν, προημιτελικούς βάσει των paths τέλος πάντων από τα μονοπάτια στα οποία προκύπτουν τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία μαζί με μία εκ των Νοτιού Αφρικής και Καναδά. Δηλαδή από όλες αυτές νομίζω ότι βάσει εικόνας του ομίλου θα πούμε τους Γάλλους, οι οποίοι κοντράρονται με τους Σουηδούς, οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τους Παραγουανούς αύριο το βράδυ και οι Ολλανδοί το ξημέρωμα της Τρίτης κόντρα στο Μαρόκο. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα μπορεί να προκύψει ζευγάρωμα Πορτογαλίας ανάμεσα στις Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες και μίας εκ των Βελγίου και Σενεγάλης. Πάλι θα πάμε βάση εικόνας από το ποιες μπορούν να βρεθούν μέχρι και την φάση των 8 με τους Πορτογάλους να πέφτουν πάνω στους Κροάτες και είναι αυτό που λέμε άντε τώρα να καταλάβεις αν οι Κροάτες είναι όντως τόσο σκληροτράχυλοι και μπορούν να κάνουν τη ζημιά και αν οι Πορτογάλοι που δεν έδειξαν και κάτι τρομερό και η αλήθεια είναι ότι κινδύνευσαν και σε πάρα πολλές στιγμές από τους Κολομβιανούς το ξημέρωμα της Κυριακής δεν ήταν καθόλου καλή εικόνα της Πορτογαλίας με μόλις μία νίκη στη φάση των ομίλων. Δεν ξέρω, αυτό το ζευγάρι ίσως να μας παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη έκπληξη εν όψη και των 16 του Μουντιάλ.

Και μετά από μια γρήγορη ένδια επικοινωνία με τον Κώστα Μιαούλη για τους δικούς του προημιτελικούς. Ναι, θα μπορούσα να έχω συμφωνήσει με αρκετούς εξ αυτών. Λοιπόν, Βραζιλία σίγουρα βλέπω να περνάει από τους Ιάπωνες αρχικά και έπειτα από τον νικητή του ακτήλεφάτου στην Νορβηγία. Και από εκεί και έπειτα έχουμε Μεξικό, Εκουαδόρ και Αγγλία, Κονγκό. Να τα ζόρικα για τους Άγγλους. Αν περάσουν οι Μεξικανοί, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε ένα ενδεχόμενο, σε μια ενδεχόμενη συνάντηση Μεξικού-Αγγλίας. Θα φανεί. Και μετά φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος για τους Άγγλους να πέσουν πάνω στους Βραζιλιάνους. Και στο τελευταίο μονοπάτι έχουμε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι με τον φίλο πριν από λίγη ώρα να μας λέει και με το μήνυμά του να παίξουμε, λέει, πρόκριση πράσινου ακροτηρίου. Okay. Αυστραλία, Αίγυπτος. Και η Αίγυπτος κάπως με έχει πείσει. Σίγουρα δεν πρόκειται να περάσει στους Αργεντινούς αν εκείνοι κάνουν το χρέος τους απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Και Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα. Δεν έχει τύχει για κάποιον λόγο να προσέξω πέρα από το μάτς με τους Πορτογάλους πολλά παιχνίδια των Κολομβιανών από τη φάση των ομίλων. Και ο Μανούλης Μουσουράκης, μια κουβέντα που κάναμε το μεσημέρι, και τώρα ο Κώστας Μιαούλης τους στηρίζει τους Κολομβιανούς. Οπότε, ναι, δεν έχω λόγο να πάω κόντρα. Από το Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα, ναι, θα προκρίνω κι εγώ τους Κολομβιανούς για προημιτελικό.

Η Ολλανδία είναι μια περίεργη πολύ υπόθεση. Έστειλε ένα φίλο μήνυμα πώς τους βλέπουμε για τελικό και για κατάκτηση. Αρχικά πρέπει να περάσουν το εμπόδιο του Μαρόκου. Οπότε αυτομάτως οποιαδήποτε κουβέντα θα αργήσει λίγο να γίνει. Γιατί είναι πολύ ύπουλο αυτό το ζευγάρι. Είναι το Μαρόκο σε τέτοια κατάσταση και έχει τέτοιο σύνολο, μπορεί να κάνει τη ζημιά στους Ολλανδούς. Δεν με έχουν πείσει καθόλου. Σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί το 22 στο Κατάρ. Τότε μου είχε φανεί ένα πολύ πιο ωραίο, όριμο και έτοιμο σύνολο. Οι Ολλανδοί φετινοί κάτι νιώθω ότι λείπει από εκείνους για να φτάσουν τόσο μακριά και γι' αυτό δεν ξέρω και αν σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να σκέφτεται ο φίλος θα είναι τόσο εύκολο να περάσουν τους Μαροκινούς. Μετά ανοίγει λίγο ο δρόμος με τον νικητή της Νοτιού Αφρικής και του Καναδά του μεταξύ τους παιχνιδιού, οπότε θα πέσουν μετά πάνω σε είτε Γάλλους είτε Γερμανούς αν υποθέσουμε ότι περνούν τα φαβορί από εκείνα τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, μένω στους 32 για τους Ολλανδούς, γιατί θα πρέπει να δω τι θα γίνει με το Μαρόκο.

Εννοείται πως εξελίσσεται ταυτόχρονα και η δεύτερη βραδιά του Aegean Ball, του Stichman Aegean Ball Festival στην Σύρο από τον Γιώργο Πρίντεζη. Πιθανότατα θα έχουμε και συνδέσεις και με τα παιδιά, τον Αλεξάνδρο Τσιριγότη και τον Δημήτρη Πάλιμα, που βρίσκονται εκεί, παρακολουθούν την γιορτή του μπάσκετ, έναν θεσμό, μάλλον ένα τουρνουά που έγινε θεσμός κόντρα σε κάθε προσδοκία από τον Γιώργο Πρίντεζη, όταν είχε αυτή την τρομερή ιδέα για να ανεβάσει πάρα πολύ το νησί του μέσω του αθλητισμού και του μπάσκετ και των όσων αστέρων μπορούσε να τραβήξει προς την Σύρο. Τα παιδιά προς το παρόν προφανώς και μιλούν και κάνουν αυτές τις ευχάριστες μίνι συνεντεύξεις με τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Θα δείτε σύντομα και στα social media του Big Win Sport FM τι συμβαίνει.

Στα υπόλοιπα και από τις χθεσινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελλο στην ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων και με το τρομερό φινάλε στο μάτς της Αλγερίας με την Αυστρία, με τους Αυστριακούς να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους την τελευταία στιγμή στο 95ο λεπτό παρά και το γκολ που είχαν σημειώσει οι Αλγερινοί στο 93ο λεπτό με τον Ριγιάτ Μαχρές. Υπάρχει αυτό το βίντεο το οποίο μπορείτε να δείτε και στο sportpavlofm.gr με τον Μαχρές να σκοράρει μεν στο 93, να δίνει ένα προσωρινό προβάδισμα στην εθνική ομάδα της πατρίδας του και έναν συμπαίκτη του να φέρεται να του λέει πως με αυτό το γκολ που πέτυχε θα έπεφταν πάνω στους Ισπανούς στο 32ο λεπτό. Κάπου εκεί ο Μαχρές, ο πρώην εξτρέμ της Manchester City, συνέφιασε, κατάλαβε ότι ίσως και να έκανε γκάφα, ναι μεν καλό το θετικό αποτέλεσμα και μια νίκη για το κλείσιμο του ομίλου, αλλά θα έπρεπε κάπως να σκεφτούν και οι παίκτες τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν πιο εύκολα στη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά, τυχερός στην ατυχία του, σε πολλές αγωγικά την ατυχία, με την ισοφάριση από πλευράς Αυστριακών στο 26ο λεπτό. Η Αυστρία που θα έμενε παντελώς εκτός με το αποτέλεσμα, με το σκορ στο 93, παρ' όλα αυτά κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης για το μεταξύ τους 3-3.

Τώρα αυτό, Γιώργη, τι ήταν εκεί πέρα τώρα που έγινε? Ολομόναχος παίκτης του Καναδά στη μικρή περιοχή της Νοτιού Αφρικής από εκτέλεση φάουλ. Και μια κεφαλιά σαν να έδινε πάσα στον τερματοφύλακα απλά για να καθαρίσει τη φάση. Ο Κορνέλιος ήταν, όπως με ενημερώνει και ο Κώστας Μιαόλης, που πρόλαβε να δει το όνομα του πρωταγωνιστή στην συγκεκριμένη φάση. Αρχικά μπερδεύτηκα, λέω κάτι έχει σταματήσει, κάτι δεν ήθελε να κάνει, κάπως το μετάνιωσε, αλλά ήταν ολομόναχος με μια κεφαλιά πάσα ακριβώς πάνω στον τερματοφύλακα. Θα μπορούσε να στείλει σε ποιες δυο μεριές την μπάλα, την έστειλε ακριβώς εκεί που δεν έπρεπε για να παραμείνει αυτό το 0-0 στο πρώτο μάτς στο νοκάουτ του φετινού Μουντιάλ.

παράλογο πλέον να το συζητάμε, αλλά μόλις έγινε τώρα και το νέο hydration break, το break ενυδάτωσης των παικτών. Τα λέγαμε και χθες ότι με 20-25 βαθμούς δεν νοείται βοήθεια προς τους ποδοσφαιριστές. Περισσότερο το ρυθμό τους κόβει ο ρέφερι παρά τους βοηθά για να πιούν λίγο νερό και να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Το 23ο λεπτό λοιπόν αυτή η πολύ μικρή διακοπή στο πρώτο μας τον νοκάουτ, δίχως τέρματα, δείχνει αρκετά κλειστό το παιχνίδι. Η απειλή από πλευράς Καναδά ήρθε από στατική φάση, οπότε θα πρέπει λίγο να δούμε και την διαφορετική προσέγγιση όλων των ομάδων σε αυτά τα νοκάουτ παιχνίδια. Θεωρώ δεδομένο ότι αρκετές εθνικές ομάδες δεν πάτησαν πολύ το γκάζι στα παιχνίδια των ομίλων, με το σκεπτικό πως θα κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση, θα κατάφεραν να συνεχίσουν, οπότε θα έπρεπε να κάνουν και μια συντήρηση δυνάμεων για τα νοκάουτ. Οπότε τώρα που κρίνεται μια πρόκριση στα 90 ή στα 120 λεπτά μιας αναμέτρησης ή και στα πέναλτι, τώρα είναι που πρέπει είτε να βγάλουν πολύ περισσότερη ενέργεια. Άλλες ομάδες θα επιλέξουν και την τακτική, οπότε θα πρέπει να δούμε και αρκετά κλειστά παιχνίδια.

Ένας φίλος που έχει στείλει ένα μήνυμα για goal-goal σε αυτό το match. Προς το παρόν, τον Καναδά βλέπω πιο δραστήριο. Μάλλον πιο ουσιαστικό στις ευκαιρίες που έχει φτιάξει αυτές τις πληγωστές. Προσπαθεί να χτίσει κάτι η Νότια Αφρική. Δεν έχει καταφέρει να απειλήσει. Μακάρι, αδελφέ, αλλά δεν ξέρω, κάπως μου φαίνεται περίεργο το παιχνίδι για να ανοίξει τόσο πολύ και να δούμε γκολ και από τις δύο ομάδες. Μακάρι να διαψευστώ. Για κάποιον λόγο, ό,τι μπορεί να λέμε από αυτό το μικρόφωνο τις τελευταίες μέρες πάει με τα νερά μας. Υπενθυμίζω την Παρασκευή το 1-3, 1-2, 1-3, 1-4 σε πολλαπλή επιλογή το τελικό για το μάτς των Γάλλων με την Νορβηγία, την νίκη των Γάλλων δηλαδή. Αυτό έπιασε και το κλειστό παιχνίδι και σε καμία περίπτωση over από ημίχρονο της Αγγλίας ήρθε. Τώρα αυτό, εδώ είμαι εγώ παιδιά, ότι επιλέξετε τέλος πάντων να το στηρίξω αλλά και να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει στο μάτς.

Πάντως αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει φέρει και τις πρώτες παρετήσεις από τις εθνικές ομάδες. Ο Steve Clark αργά το βράδυ, πολύ αργά το βράδυ, όταν πλέον είχε ξανεμιστεί και αυτό το 0,1% που έδιναν ως πιθανότητες πρόκρισης η Σκωτία. Τα μηχανάκια της στατιστικής, ο Steve Clark λοιπόν παρετήθηκε από την εθνική ομάδα των Βρετανών. Είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο νομίζω τον περασμένο Μάιο, περίπου ένα μήνα νωρίτερα, γύρω στις 24-26 του μηνός, κάπου εκεί. Πλέον έχοντας δεχτεί και εδρεμία κριτική με ό,τι παρουσίασε ή καλύτερα δεν παρουσίασε η Σκωτία, αποχώρησε από μόνος του ο Steve Clark. Αποχώρησε ωστόσο και ο Hong Myung-bo από τη Νότια Κορέα, με οπαδούς μάλιστα τις τελευταίες μέρες να συγκεντρώνουν υπογραφές διαδικτυακά για να πιέσουν καταστάσεις και την Ομοσπονδία της χώρας ώστε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Τους έβγαλε από δύσκολη θέση εκείνος και με την επισημοποίηση του αποκλεισμού μερικές μέρες αργότερα παραιτήθηκε και εκείνος, οπότε μείον δύο προπονητές από το φινάλε της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου ανατμήματα σε Κινέτα Μέγαρα και Ελευσίνα. Μακραίνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35 να λαμβάνει δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος. Αν υποτε τραγωδία στην Κύπρο, το μεσημέρι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν απόψε. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι ενημέρωσαν την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανέλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμμώνη Σοφικού Κορινθίας. Άλλες δύο σύλληψεις για παράβαση των ισχύοντων μέτρων πυροπροστασίας έγιναν στις Αφίδνες Αττικής, ενώ στη Νέα Μάκρη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε 79χρονο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Επί 18 λεπτά, στα 3 λεπτά που μιλάει.
6: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
7: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση. Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
8: Έλεος. Αγωνιά είναι.
7: Αν υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη είναι.
8: Τι είπες? Φάουλ είναι αυτό. Φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω. Το φάουλ είναι αγωνιά.
7: Ναι, κίνηση συνισταμένη.
8: Ναι.
7: Ναι.
8: Λε, τι να πω δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα. Λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
6: Λες. Όχι.
9: Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
10: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
6: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
11: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
12: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
9: Μασονία των Ιχολητών.
13: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
9: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
13: Ναι.
9: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ρε.
13: 45.
6: Πάμε.
11: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
1: Tragic.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Περιμένω και εγώ να μου πεις, έχουμε κάποιον στο τηλέφωνο. Έχει προκύψει κάτι σημαντικό να πούμε. Έχεις δει κάτι στο Νότια Αφρική, Καναδάς να αναφέρω και μου λες ότι κυνηγάς μια μίγαρα εσύ, Γιώργο Γιάννη, στο στούντιο. Τι θα γίνει με σένα, ρε παιδάκι μου, κάθε βράδυ εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Όπως καταλαβαίνετε, σε έτσι μια χαλαρή βραδιά Κυριακής. Δεν υπάρχει και κάτι φοβερό και τρομερό σε ειδησιογραφία. Σιγά σιγά μπορείτε να διαβάσετε πλέον και τα νεότερα από τα ρεπορτάζ των ομάδων, όπως μας τα μετέφεραν οι ρεπόρτερς του σταθμού, να ακούσετε και τα ηχητικά αποσπάσματα και από τον Γιώργο Τσανάκα και από τον Διονύση Δεσίλα και από τον Γιώργο Τσακίρη, που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο στο sport.pavlefm.gr. Τα μηνύματά σας συνεχίζουν και έρχονται και κατά 90% αφορούν το παγκόσμιο κύπελο, τις ομάδες, τη διαδρομή τους και το τι μπορούμε να δούμε στα επόμενα στάδια των νοκάουτ αγώνων. Σε αυτό το μουντιάλ, ένας φίλος, θα γίνει ρεκόρ στα πόσα μάτς θα πάνε πέναλτι. Ενδιαφέρουσα άποψη, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό το σκεπτικό, δεν ξέρω αν αυτά τα 40 λεπτά που έχουν παιχτεί στο πρώτο μας στο νοκάουτ σε κάνουν να σκεφτείς ότι κάπως έτσι θα πάνε όλοι. Ίσως να είναι λίγο πρόημο το συμπέρασμα. Το ακούμε όμως, δεν είμαστε εδώ να απορρίψουμε τίποτα. Ναι, τώρα άμα είναι να σπάσει ρεκόρ σε παιχνίδια που θα πάνε στα πέναλτι και να είναι και αυτά με τα μεσονύκτια και να διαρκούν 2,5-3 παρά ώρες, εντάξει, νομίζω θα συνεχίσουμε να χάνουμε το ρυθμό μας για πάρα πολύ ακόμα.

Ναι. Και ένα άλλο σκεπτικό που λέει: το πιο δίκαιο μετά τους ομίλους είναι να γίνεται κλήρωση. Βλέπουμε ότι τελευταία αγωνιστική πολλοί διάλεξαν αντίπαλο. Ναι. Δεν ξέρω αν όντως διάλεξαν αντιπάλους. Τώρα και για τους Βραζιλιάνους και για τους Γάλλους και για τους Γερμανούς που στο φινάλε και τουλάχιστον μετά το μάτς με την Ακτή Ελεφαντοστού ή τουλάχιστον μέχρι τότε έπρεπε να βγάλουν πολύ δύναμη. Η Αγγλία δεν γινότανε να καθίσει να μείνει στο 0-0 ή να μην πάρει την νίκη απέναντι στον Παναμά. Δηλαδή μετά από αυτό που έπαθε με την Γκάνα, που δεν ξέρω για ποιον λόγο λέμε ότι το έπαθε η Αγγλία και όχι το κατάφερε η Γκάνα, να τους σταματήσει παντελώς και να μην γίνουν επικίνδυνοι οι Άγγλοι. Αν έφερνε στραβό αποτέλεσμα παρά το γεγονός πως είχε προκριθεί και τυπικά στους 32 πριν την πρώτη σέντρα του παιχνιδιού, καταλαβαίνετε τι θα ακούγαν και τι χαμός θα γινόταν στο νησί με την ομάδα του Τόμας Τούχελ. Οπότε και εκεί δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι το οποίο να έδειξε πως διάλεξαν αντίπαλο. Και για τους Πορτογάλους θεωρώ ότι δεν θα ήθελαν να τελειώσουν με τόσο κακό πρόσωπο τη φάση των ομίλων. Οι Κροάτες έκαναν το δικό τους καθήκον.

η Αίγυπτος με το Ιράν, το 1-1 με το Ιράν να βλέπει και γκολ του να ακυρώνεται στο φινάλε. Επίσης δεν θεωρώ ότι έγινε κάτι σημαντικό και εκεί σε ό,τι αφορά επιλογή του δρόμου που θα έπρεπε να ακολουθήσουν στα νοκάουτ, και το Βέλγιο το εύκολο 5-1 με τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ασπάζομαι την συγκεκριμένη άποψη. Τώρα το αν θα έπρεπε να γίνεται εξτρά κλήρωση είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πήγαινε πολύ πιο πίσω πάλι την διοργάνωση. Θα πρέπει να βρουν ημερομηνία, θα πρέπει να γίνει κάπως. Τέλος πάντων, δεν είναι διαδικασίες όπως συμβαίνει μέσα στην αγωνιστική περίοδο με τις διοργανώσεις της UEFA όπως τις έχουμε μάθει. Θεωρώ ότι μια χαρά γίνεται αυτό. Okay. Όπως βλέπετε, ακόμα και τελευταία στιγμή αλλάζουν οι θέσεις. Ό,τι και αν έχει εκτιμήσει κάποια ομάδα ή έχει σκεφτεί ότι θέλει κάποιον συγκεκριμένο αντίπαλο, μπορεί να αλλάξει. Εδώ παραλίγο γκόλο Καναδάς ή γκόλο Καναδάς. Για να συνεχίζουν και να μην έχει σφυρίξει ο ρέφερι, προφανώς η μπάλα δεν πέρασε την γραμμή. Από νέα στατική φάση λοιπόν στο 44 οι Καναδοί έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ και το 1-0 απέναντι στη Νότια Αφρική. Έχει σταματήσει η μπάλα πάνω στη γραμμή από την άμυνα. Διπλή και τριπλή φάση από μια κεφαλιά. Ναι, δεν είναι ο τερματοφύλακας αυτός. Είναι κάποιος παίκτης της Νοτιοαφρικής που έχει απομακρύνει με το πόδι. Δεν έχει χτυπήσει το ρολόι του ρέφερι. Οπότε και η μπάλα έμεινε πάνω στην τελική γραμμή. Όχι, νομίζω και λίγο πιο έξω. Οπότε όλα καλά. Ο Μοντιμπά είναι αυτός ο οποίος απομάκρυνε.

Όσο μπορείτε πάντως να βλέπετε τα παιχνίδια των Αργεντινών, να το κάνετε. Επαναλαμβάνω ότι έλεγα και χθες και των Αργεντινών και των Πορτογάλων. Αν αυτό είναι όντως το last dance των Μέση και Κριστιάνο, όπως συμβαίνει και με τον Λούκα Μόντριτς στην εθνική ομάδα της Κροατίας, καλό είναι και το ξενύχτη. Τι να κάνουμε. Και εγώ χθες, Γιώργο μου, κάποια στιγμή γύρω στις 5 και 20 και χωρίς ξυπνητήρια, σηκώθηκα για να δω το Ιορδανία-Αργεντινή. Και μετά το τρίτο γκολ από τον Μέση, λέω: ωραία, ας έρθει πάλι ο Μορφέας να με πάρει και να κοιμηθώ λίγο παραπάνω μέχρι το πρωί. Οπότε, για τα παιχνίδια Αργεντινής και Πορτογαλίας, να δω λιγάκι τι ώρες παίζουν τις επόμενες ημέρες. Οι Πορτογάλοι παίζουν ξημερώματα Παρασκευής, 2 η ώρα το βράδυ θα κάνει σέντρα το παιχνίδι τους απέναντι στην Κροατία τη νέα εβδομάδα. 1 η ώρα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, Παρασκευή προς Σάββατο, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Μια χαρά. Καλό είναι, Σάββατο είναι, ρε παιδί μου, okay. Δουλεύει με ένα αρκετό κόσμο Σάββατο πρωί, αλλά Αργεντινή είναι αυτή και πράσινο ακροτήρι είναι. Και έχει αυτόν και τον ωραίο τον τυπάκο, τον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα, τον 40χρονο, ο οποίος και από τη φάση των ομίλων έγινε viral και η απήχηση του εκτοξεύτηκε. Και θα είναι ωραία εμπειρία για το πράσινο ακροτήρι και μια ωραία στιγμή για να ξεπεράσει τα 6 γκολ φέτος ο Μέση.

παιδιά μας που είναι στη Σύρο, ο Δημήτρης Παπαδήμας και ο Αλέξανδρος Τσιριγότης συνεχίζουν τη δουλειά από το Stichman Aegean Ball Festival. Μπορείτε να δείτε πλέον και δηλώσεις του Ride στον Bwin Sport FM, που ευχήθηκε πολλά τρόπαια στον Ολυμπιακό, εκτός κι αν τον αντιμετωπίσει εκείνος ως παίκτης της Μπαρσελόνα. Πλέον μπορείτε να μπείτε στο sport.pavlafm.gr και να δείτε το βίντεο με τη μίνι συνέντευξη σε πολύ πολύ ευχάριστο κλίμα με όλη αυτή τη γιορτή που συνεχίζει για το διήμερο στη Σύρο, μια μεγάλη μπασκετική αλλά και γενικότερα αθλητική γιορτή.

Ημίχρονο, μόλις τώρα, στο πρώτο παιχνίδι των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Βλέπω πολλά παράπονα από τους Καναδούς προς τον ρέφερι για το timing και μια τρομερή σκηνή με τον Μπομπίτο να πηγαίνει να απομακρύνει τον προπονητή του για να μην παραπονεθεί προς τον ρέφερι. Ποδοσφαιριστής να συγκρατεί τον προπονητή του, ενώ θα μπορούσε να συμβαίνει το αντίθετο. Πάντως έχουν μείνει αρκετοί Καναδοί κοντά στον διαιτητή να γκρινιάζουν. Βλέπω τον Ντέιβιντ, βλέπω άλλους αναπληρωματικούς. Το 0-0 πάντως διατηρήθηκε στα αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Περισσότερες καλές στιγμές για τους Καναδούς, ενώ οι Αφρικανοί δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά το σκορ έμεινε στο 0-0.

Ένα μήνυμα από έναν άλλο φίλο λέει: Κώστα, καλησπέρα. Πολύ χαλιά το γήπεδο. Μιλάμε για αγωνιστικό χώρο που δεν το περίμενα για το Μουντιάλ. Δεν κάνει να έχεις τέτοιο γήπεδο. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι τόσο τρομερό. Βέβαια, τις προηγούμενες μέρες είδαμε και φωτογραφίες από προπόνηση των Σουηδών σε ένα γήπεδο το οποίο ένα μέρος του είχε γκρεμιστεί κομμάτι κερκίδας. Οπότε οι Σουηδοί δούλευαν μπροστά σε ένα κομμάτι το οποίο είχε καταρρεύσει ολοκληρωτικά και ήταν γεμάτο μπάζα, και δεν ξέρω αν και εκείνο το γήπεδο θα χρησιμοποιούταν για κάποιο παιχνίδι. Ναι, ότι υπάρχουν κάποιες παθογένειες και κάποια λάθη και κάποιες πολύ μεγάλες αστοχίες, προφανώς και θα συνέβαινε σε κάθε χώρα, δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Μεξικό ή ο Καναδάς μπορεί να εμφανιστούν απροετοίμαστοι σε κάποια στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου. Okay, μπορεί να κάποιες στιγμές να μην βοηθάει αυτό τους παίκτες, άλλες να τους βοηθά, άλλες να μην έχουν πρόβλημα. Πάντως, ένα γήπεδο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ακριβώς, ήταν στο Ορλάντο ίσως, πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, έπαιζε ένα φιλικό η Αγγλία, δεν το ξεχάσω. Άνοιξαν οι ουρανοί μία ώρα πριν από το παιχνίδι. Okay, υπήρξε μια μικρή αναβολή στην ώρα σέντρας, αλλά με ένα timelapse βίντεο το σύστημα αποστράγγισης ήταν σε τέτοια κατάσταση που μέσα σε μισή ώρα το χορτάρι καθάρισε τελείως, δεν υπήρχε ούτε η μικρή, ούτε η παραμικρή λακκούβα. Εντάξει. Κάποιες πολιτείες έχουν δουλέψει στα γήπεδα τους, κάποιες ίσως να τα έχουν αφήσει λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω αν αποτελεί κριτήριο, τουλάχιστον για εμάς. Πάντως, προς το παρόν δεν έχω δει κάτι φοβερό και τρομερό στο μάτς αυτό που παρακολουθούμε.

Ανέλησε ορισμένα πράγματα και ο Διονύσης Ντεσίλας για τον Κρίστιαν Σεν που θέλει ο Παναθηναϊκός για το αριστερό άκρο της άμυνας. Παρόλα αυτά πλέον μπορείτε να διαβάσετε και όσα ισχύουν αυτήν την στιγμή σε μια υπόθεση που πολλά πράγματα αλλάζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Στο sportpavlofm.gr έχει αναρτηθεί κείμενο με όλα όσα υπάρχουν ως δεδομένα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν και της προσπάθειας που κάνει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον ποδοσφαιριστή από την Λέστερ και πού κολλάει αυτή τη στιγμή το ζήτημα και η προσπάθεια που κάνουν οι πράσινοι θέλοντας να ενισχύσουν το αριστερό άκρο. Τον μετόπισθεν για έναν παίκτη ο οποίος θα προσφέρει και ανταγωνισμό αλλά και θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον Κυριακόπουλο.

Λοιπόν, περιμένοντας να δούμε πλέον αύριο και τους Βραζιλιάνους απέναντι στους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες οι οποίοι δεν έχουν περάσει ποτέ σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου, οπότε έχει τύχει να βρεθούν εκεί και να έχουν δοκιμάσει την τύχη τους. Δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ούτε μια νίκη σε νοκάουτ φάση οποιοδήποτε μουντιάλ, οπότε είναι και το μεγάλο outsider στο ζευγάρι με την Βραζιλία, στην οποία ο Ματέους Κούνια κάνει τρομερό τουρνουά. Υπάρχει ο Βινίσιους, υπάρχουν παίκτες ο οποίος στηρίζει τον Κάρλο Αντσελότη. Να δούμε αν θα γίνει ένας εξ αυτών και ο Νεϊμάρ και να πάρει έτσι πολύ πιο σημαντικό ρόλο από αυτόν που έχει ή που είχε στη φάση των ομίλων. Και η Γερμανία κρατάω και για εκείνη μικρό καλάθι, ξέρει να σκοράρει, αλλά δεν βλέπω και τόσο μα τόσο εύκολη υπόθεση αυτήν που έχει να ξεπεράσει κόντρα στην Παραγουάη σε 11.30 το βράδυ. Και μιλώντας για αυτά τα πράγματα και αυτά τα παιχνίδια τα οποία έτσι μονοπολούν το ενδιαφέρον μας, η αλήθεια είναι, αυτές τις μέρες, εγώ να σας πω πως όπως είδαμε πολύ νωρίς το πρωί σήμερα τον Λίο Μέση να φτάνει τα 19 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο και τα 6 στο φετινό. Έχει ξεπεράσει προπολού τον Μίροσλαβ Κλόζε και είναι ο κορυφαίος σκόρερ σε επίπεδο Μουντιάλ. Είναι ο άνθρωπος που πέρα από τα γκολ έχει τα περισσότερα τέρματα με προσπάθεια εκτός περιοχής στο παγκόσμιο κύπελο. Συνένα τώρα με το φάουλ που εκτέλεσε εύστοχα απέναντι στην Ιορδανία. Έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλου. Φυσικά είναι ο πρώτος που σκοράρει σε 7 διαδοχικά μάτς τελικής φάσης Μουντιάλ και ασφαλώς είναι και ο γυραιότερος που έχει φτάσει σε hat-trick.

Λοιπόν, οι Καναδοί και τα παράπονα που εξέφρασαν στην λήξη του ημιχρόνου κόντρα στην Νότια Αφρική ζήτησαν πέναλτι ελάχιστα πριν από την αναπαυλά στο 45 σε προσπάθεια του Λαρία έπειτα από ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Μουντό της Νοτιού Αφρικής. Ο ΒΑΡ αποφάσισε πως δεν υπάρχει πέναλτι. Η κανονική ροή της αναμέτρησης ήταν τέτοια που έδειξε ότι το μαρκάρισμα θα οδηγούσε την μπάλα στην άσπρη βούλα, αλλά όπως διαβάζω τώρα και βάσει και τον replay, ο ΒΑΡ αποφάσισε πως δεν υπάρχει παράβαση, οπότε αυτός είναι και ο λόγος που ο coach του Καναδά και οι παίκτες του γκρίνιαξαν προς τον διαιτητή στο τέλος του πρώτου μέρους. Ο Καναδάς έχει τις καλύτερες φάσεις, είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, απειλεί κυρίως από στατικές φάσεις, αλλά δεν έχει βρει τον γκολ. Λοιπόν, τέλος και της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας. Συνεχίζετε και στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να συνεχίσουμε να συζητάμε βλέποντας και το μάτς του Καναδά με την Νότια Αφρική. Διακόπτουμε για πολύ πολύ λίγο, ακούμε και λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε εδώ μετά από ένα μικρό break στον Big Wins Sport FM 94,6.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Άστρα Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
5: Γεια σου, παιδιά!
6: Υγιένατε!

Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Με Γιώργο Γιάννηση στην κονσόλα του ήχου. Και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο. Και με Νότια Αφρική Καναδά στις τηλεοράσεις και σε πλήρη δράση στο πρώτο μας στο νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλου. 48 λεπτό. Δίχως σκορ οι δύο ομάδες, με την Νότια Αφρική να κρατά την μπάλα και να την κυκλοφορεί, όπως είδαμε αρκετές φορές και στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, αυτή η κυκλοφορία μέχρι να σταματήσει από τους Καναδούς, όπως συμβαίνει και τώρα, με λάθος μεταβίβαση, δεν απέφερε καρπούς για τους Αφρικανούς. Το 0-0 λοιπόν οι δύο ομάδες. Συνεχίζω λιγάκι με τα μηνύματά σας. Ένας φίλος που λέει θα πρέπει να σταματήσει ο Μέση το ποδόσφαιρο για να μην φθαρεί κι άλλη μεγάλη του καριέρα. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, κάποια στιγμή θα σταματήσει. Νομίζω ότι είναι πιο νοήμων σε ό,τι αφορά το που φτάνει και πόσο τον αγγίζει το πλήρωμα του χρόνου σε σχέση με τον Κριστιάνο. Βέβαια, μπορεί να μην είναι τόσο αθλητής όσο ο Κριστιάνο, μπορεί με τον τρόπο του να περπατά και λίγο παραπάνω στον αγωνιστικό χώρο, να ξέρει να κάνει συντήρηση δυνάμεων και να χτυπά την κατάλληλη στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε αυτό το mood του Κριστιάνο που αν με βαστούν τα πόδια μου και αν έχω κάνει τρομερή γυμναστική θα είμαι και στο Μουντιάλ του 2030, οπότε δεν ξέρω. Πάντως δεν φτύρεται η καριέρα του Μέση, ίσα ίσα. Ένας άλλος φίλος λέει το Βέλγιο έχει καλό μονοπάτι μέχρι τα προημιτελικά. Το Βέλγιο έχει μονοπάτι το οποίο μετά την Σενεγάλη θα το φέρει αντιμέτωπο με μία εκ των Βοσνίας ή Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά μετά ναι, μετά έχει τα δύσκολα. Γιατί θα περιμένει μία εκ των Πορτογαλίας, Κροατίας, Ισπανίας και Αυστρίας, που σημαίνει Ισπανία. Και τώρα το Πορτογαλία-Κροατία, εγώ τους φόβους μου για αυτό το μάτς τους ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής.

στα δικά μας πάντως για λίγο, τα της Stoiximan Super League. Υπήρξε ένα χτύπημα του Tyson μέσω social media με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ να προαναγγέλει την παραμονή του στον Σύλλογο της Θεσσαλονίκης για μια τελευταία αγωνιστική περίοδο. Πόζαρε με την επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια του Συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ γιόρτασε την περασμένη σεζόν τα 100 του χρόνια. Μια πολύ πολύ περίεργη, δύσκολη, με πόνο και με αποτυχίες σεζόν για τον δικέφαλο του Βορρά. Παρ' όλα αυτά, ο Τάισον στα 38 του δείχνει έτοιμος για ακόμα μια αγωνιστική περίοδο και μια αγωνιστική περίοδο στην Ελλάδα με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο έφηβος Τάισον, που είναι 38, αλλά όταν το βλέπεις στο γήπεδο σίγουρα δεν τον κάνεις για τέτοια ηλικία. Τον απολάμβανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μέχρι και τον περασμένο Μάιο. Πλέον στην νέα εποχή του ΠΑΟΚ, ο Τάισον θα επιχειρήσει να βοηθήσει αυτή την ομαλή μετάβαση στην εποχή του Αλέσιο Λύση, με τον Λύση να έχει πλέον και την πρώτη του μεταγραφή ως προπονητής του ΠΑΟΚ, με τον Αρίτς Ελοστόντο. Ανακοινώθηκε επίσημα ο ποδοσφαιριστής το μεσημέρι της Κυριακής. Ο Πολύπυρος Βάσκος είναι πλέον παίκτης του δικεφάλου του Βορρά για τα επόμενα 2 χρόνια. Είχε φτάσει στην Θεσσαλονίκη εχθές το απόγευμα, ολοκλήρωσε τα τυπικά, υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή με τον νέο προπονητή.

Δεν το περίμενα αυτό το μήνυμα, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Λέει η Κώστα, ο Τάισον καλύτερα θα έπαιζε σχέση με τους παίκτες της Βραζιλίας. Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, φοβερός παίκτης. Αξίζει τεράστιο σεβασμό για τον τρόπο που αγωνίζεται, για το σθένος του, για τον τρόπο που έχει προσέξει και το κορμί του προφανώς, για τον τρόπο που ξέρει πότε και πώς να εξαντλήσει τις δυνάμεις του και την ενέργειά του και το πόσο σημαντικός είναι και το πόσο έχει ταιριάξει σε αυτό το παιχνίδι με τους εξτρέμ στον ΠΑΟΚ και σίγουρα στα πολύ καλά του, και δεν μιλάμε για μικρότερη ηλικία, ακόμα και σε αυτήν των 36, 37, 38 ετών, σίγουρα θα μπορούσε, θα τον έβλεπα και εγώ δηλαδή πάρα πολύ εύκολα σε μια τέτοια Βραζιλία και σίγουρα θα ήταν και καλύτερος σε σχέση με πολλούς από τη Σελεσάο.

Δηλαδή, πόσο απίθανο λέει είναι να έρθει Αυστρία, Ισπανία 1-0 και να δούμε Αυστρία Σενεγάλη. Πολύ. Είναι απίθανο, όπως το αναφέρεις. Θα μου πεις τίποτα δεν είναι απίθανο στο ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά κοιτώντας ρεαλιστικά τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι μας και το πώς είναι τα ζευγάρια και το πώς είναι οι ομάδες. Ναι. Εντάξει. Τώρα να μείνει εκτός αυτή η Ισπανία από τους Αυστριακούς και να προχωρήσουν τόσο και οι Αυστριακοί να νικήσουν και μία εκ των Πορτογαλίας και Κροατίας και να περάσει και η Σενεγάλη το Βέλγιο αρχικά και μετά μία εκ των Ηνωμένων Πολιτειών και Βοσνίας. Ναι, εντάξει, κάπως τραβηγμένο το σενάριο, αδερφέ.

Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω στον φίλο τον Παύλο, την παλιό σειρά. Ταξιδεύει για Κίμη, λέει, και ακούνε με τον κολλητό του στα μάξι. Να είστε καλά, ρε παιδιά.

Λοιπόν, βλέπω μια τοποθέτηση του γιατρού της Αιγύπτου για τον Σαλάχ. Λέει ότι έχει κάποιους πόνους οι οποίοι τον οδήγησαν και στην αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στο Ιράν. Θα ξεκινήσει συντηρητικό πρόγραμμα. Η Αίγυπτος του Μο Σαλάχ αντιμετωπίζει την Αυστραλία. Λοιπόν, και αυτό το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Είναι το βράδυ της Παρασκευής, 9 η ώρα, ώρα Ελλάδος, το Αυστραλία-Αίγυπτος. Οκ, έχει τις μερούλες του μπροστά ο Σαλάχ για να είναι απόλυτα έτοιμος και να μην τον στερηθεί η εθνική ομάδα της Αιγύπτου στην προσπάθεια να φτάσει αρχικά στους 16. Παρ' όλα αυτά βγήκε με πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι Φαραώ.

Ένας φίλος λέει: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τις πιο σοβαρές ομάδες μέχρι στιγμής και δεν την περίμενε κανένας για να κάνει κάτι καλό στην διοργάνωση. Όποιος την υποτιμήσει θα την πατήσει. Σωστό είναι αυτό. Και χθες τα λέγαμε. Ο Ποτσετίνο εμένα δεν μου γέμιζε το μάτι. Συνεχίζει να μην μου το γεμίζει. Παρ' όλα αυτά, δεν γίνεται να μην παραδεχτώ το ότι αυτό που έχει παρουσιάσει η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ είναι κάτι αρκετά καλό και ανταγωνιστικό. Πολύ επιθετική ομάδα, πολύ ωραία ομάδα, σε πολύ καλές ταχύτητες να αγωνίζεται. Έχει δουλέψει. Το έχει δουλέψει και δείχνει και εκείνος πολύ σοβαρός σε σχέση με ό,τι είχε αφήσει ως εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Δέχτηκε και επιθέσεις αρκετές από τον τύπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω κατά πόσο του είχαν εμπιστοσύνη. Κάποια λεγόμενά του είναι λίγο ακραία και περίεργα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, έτσι, και τον τρόπο που επιλέγει ομάδες. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Μαγκουάιρ και λέει ο Τούχελ, ακόμα και εμάς που μείναμε εκτός αποστολής, μας πήρε FaceTime, δηλαδή να μας βλέπει και να τον βλέπουμε για να μας εξηγήσει γιατί πήρε τις αποφάσεις του. Και όταν βγαίνει και ο Ποτσετίνο και λέει: Δεν έχω ανάγκη. Προφανώς και δεν έχουν ανάγκη και οι παίκτες που έμειναν εκτός να με δουν. Οπότε απλά ανακοινώνω ποιοι είναι στην αποστολή και αυτοί που είναι εκτός το καταλαβαίνουν και δεν επικοινωνώ μαζί τους. Εντάξει, κάπως η προσέγγιση και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους παίκτες του, δεν ξέρω. Ίσως κάπου κάτι να κάνει λάθος ο Ποτσετίνο. Παρ' όλα αυτά, του βγάζουμε το καπέλο, νομίζω, μέχρι στιγμή στην διοργάνωση.

Σε ό,τι αφορά την Αγγλία πάντως, στην οποία έχουμε και μια μικρή αδυναμία, η αλήθεια είναι, και περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να φτάσει, αλλά σε αντίθεση με άλλα χρόνια και άλλες μεγάλες οργανώσεις, αυτό το It's Coming Home δεν παίζει και τόσο πολύ. Υπήρχε πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Τώρα όσο βλέπουμε την ομάδα και υπάρχει αυτή η επικοδομητική κριτική και οι τηλεσχολιαστές και όλοι αυτοί οι αυστηροί τύποι και από το εξωτερικό αρχίζουν και αντιμετωπίζουν με κατανόηση την Αγγλία, επειδή δεν ξέρω αν έχει το ταβάνι αυτής της ομάδας, είναι κάπως πολύ πιο κοντό σε σχέση με ό,τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος της Αγγλίας, είναι λίγο πιο ήπια ήπιες αντιδράσεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους Άγγλους. Λοιπόν, 7 ώρα το απόγευμα Τετάρτης με το Κονγκό, με τον Declan Rice να επιστρέφει πανέτοιμος και υγιέστατος. Έμεινε εκτός, βασικά έμεινε στον πάγκο εχθές με τον Παναμά, αλλά δεν είχε κάτι τρομερό, τώρα θα είναι πανέτοιμος. Ο Τζάρελ Κουάνσα, ο οποίος κλήθηκε να καλύψει το κενό του Ρις Τζέιμς δεξιά, αποκόμισε τραυματισμό και αποχώρησε αναγκαστικά, που σημαίνει πλέον ότι ο Τζετ Σπενς θα είναι εκείνος που θα παίξει δεξιά. Ο Τούχελ, ο οποίος έχασε πριν το τουρνουά τον Λιβραμέντο, δηλαδή τον backup του δεξιού back της Αγγλίας, έχασε και τον Ρις Τζέιμς μέχρι και το μάτς με το Κονγκό και βλέπουμε, μπορεί να χάσει και όλη τη διοργάνωση. Χάνει και τον Κουάνσα, τον οποίο εμπιστεύτηκε για δεξιά στο μάτς όπου υπήρχε ανάγκη. Αν μη τι άλλο, τρομερά άτυχος, πάντως συνεχίζει και δηλώνει χαρούμενος με τις επιλογές που έκανε, όσο κι αν τον κεραυνοβολεί ο τύπος σχετικά με το γιατί άφησε εκτός αποστολής τον Τρεντ Αλεξάντερ Αρνόλντ.

παρατηρώ λίγο και την φανέλα του Καναδά. Αρκετά περίεργη, η αλήθεια είναι. Αυτό το μαύρο με το σαν να έχει σκάσει κάτι από κυμολία επάνω και να είναι λίγο κάπως λερωμένο. Ναι, εντάξει, περίεργη. Βλέπω και τον αγωνιστικό χώρο, δεν διακρίνω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε σχέση με ό,τι μπορεί να μεταφέρθηκε και στα μηνύματά σας. Και σε ό,τι αφορά τις φανέλες, έχω να σας πω, γιατί πέρα από την τρίτη της Αργεντινής, την οποία είδαμε και, και στο μάτς με την Ιορδανία το ξημέρωμα, νομίζω ότι έχω ερωτευτεί την πράσινη του Μεξικού. Είναι τρομερή η φανέλα των Μεξικανών για το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Η χορηγός εταιρεία λοιπόν που ντύνει την εθνική ομάδα του Μεξικού γνωστοποίησε πως αυτή η φανέλα έκανε ρεκόρ πωλήσεων στα χρονικά των εθνικών ομάδων τις οποίες ντύνει η γνωστή γερμανική εταιρεία αθλητικής ένδυσης. Τι χάνει τώρα ο Καναδάς? Τρομερή φάση με τους Νοτιοαφρικανούς να απομακρύνουν. Ολοκληρώνω με την φανέλα του Μεξικού. Μπορείτε να την γκουγκλάρετε, να τη δείτε, να ξαναδείτε κάποιες φωτογραφίες από τα παιχνίδια τους. Αυτή η πράσινη εμφάνιση έχει κάνει ρεκόρ πωλήσεων στα χρονικά της ένδυσης των εθνικών ομάδων από τη γνωστή γερμανική εταιρεία. Λοιπόν, είναι τέτα-τέ το οποίο το πρώτο πλασέτο απομακρύνει ο τερματοφύλακας και λίγο προτού η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα σε κενή εστία, υπάρχει και παρέμβαση αμυντικού για να φύγει σε κόρνερ. Νέα καλή στιγμή λοιπόν για τον Καναδά, αλλά το ίδιο έτοιμη άμυνα της Νοτιού Αφρικής για να διώξει και αυτόν τον κίνδυνο.

Και λίγο πριν πάμε σε ακόμα ένα break για τις 11.30, βλέπω κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα ήθελα να μου συμβεί και νομίζω ότι σε κανέναν σας δεν θα ήθελε να συμβεί. Δείτε στο sportpavlefm.gr ένα πολύ ωραίο βίντεο από την αντίδραση μιας φιλάθλου του Καναδά όταν της έφυγε το κινητό από τα χέρια στο γνωστό κύμα. Μόλις έφτασε το κύμα στο σημείο της κερκίδας όπου καθόταν και έπρεπε να σηκωθεί για να συνεχίσει και εκείνη το κύμα, αλλά μάλλον είχε και το κινητό στα χέρια αποτυπώνοντας κάποιες στιγμές από το παιχνίδι, ίσως να ήθελε να αποτυπώσει και το κύμα έτσι και να σηκώσει και τα χέρια ψηλά μαζί με το κινητό. Το κινητό έκανε φτερά το κινητό και έφυγε προς τα κάτω. Από ό,τι με ενημέρωσε η Κώστα Όλης, πρέπει να έχει πιάσει και το κινητό της όπως έπεσε. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να δείτε την πτήση του κινητού, το σοκ στην αντίδρασή της. Ναι, το έπιασε. Ναι, το έπιασε η κάμερα. Οπότε, ναι, η άτυχη φιλάθλος μάλλον δεν είπε στο κινητό της. Άντε να το βρήκε κάποιος από τους stewards και να το επέστρεψε. Αλλά νομίζω κάπως έτσι όλοι θα αντιδρούσαμε, βλέποντας το κινητό να κάνει φτερά και να φεύγει προς τα κάτω σε μια έτσι στιγμή που δεν περιμέναμε ποτέ να γίνει. Και όμως το είδαμε και αυτό στο παγκόσμιο κύπελο

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου ανατμήματα σε Κινέτα, Μέγαρα και Ελευσίνα. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων Μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε ο Ισραηλός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ανίποτε τραγωδία στην Κύπρο, το μεσημέρι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι της Βρετανικής βάσης Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν απόψε. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλία.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Να φτάσεις ζωντανές εκπομπές.
3: Απ, εδώ θα σταθούμε.
2: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
3: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
2: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
3: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
2: Θα γίνει σποντάκι.
3: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
2: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
4: Καλό, καλό.
2: Ευχαριστώ.
5: Βρίσκετε διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
6: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέριδο.
5: Τι έπαθα.
6: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμω κατά πιο τη γλώσσα μου.
5: Όπως τότε που εξφενδονιζότανε.
6: Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
7: Στα βράχια της Αλώνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
8: Δύο, τρία,
2: ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
9: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
10: Βέβαια.
11: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
10: Ναι, από φέδε φέδε. Α, φέδε.
2: Καλώς τον.
12: Τι κάνουμε.
2: Πού είσαι.
12: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ.
2: Εγώ στο στούντιο.
3: Οκ. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σκρομινάδι δοκιμαστικό.
13: Με την Τσέσερφιλ. Ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί, ο Ερλίγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα δεν έχω πάθει μαζί σου. Έχεις ευστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
14: Τι λες άρχισε
15: να βάλω μπουμπά. Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα.
14: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Επιστρέψαμε από φρεσκότατα και πάρα πάρα πολύ ωραία Σαρδάμ εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 και κάπου εδώ θα κάνουμε και μια νέα σύνδεση με τα παιδιά μας στη Σύρο που απολαμβάνουν το Stoiximan Jamboree Festival και θα ρωτήσω τον Αλέξανδρο Τσιριγότη, όπως μου μεταφέρε και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ότι υπήρξε μια σύγκριση εμού με γνωστό ζαζαβατικό. Αλέξανδρε μου, καλησπέρα φίλε.
1: Ναι, υπήρξε, εγώ θα μου καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ τη Βαλεντίνα που τα μοιράστηκε. Ευχαριστούμε.
0: Μια οικογένεια είμαστε εδώ, φίλε.
1: Ναι, ναι, πάνω απ' όλα, ναι.
0: Τι έχουμε, για πες.
1: Με πετύχατε σε κατάλληλο timing, γιατί ουσιαστικά μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η τρίτη και τελευταία μέρα του Stoiximan Jamboree Festival. Mm-hmm. Πριν από λίγο είχαμε τη λήξη αυτής της πασχετικής γιορτής με ένα εντυπωσιακό drone show, μια φετινή πρωτοβουλία που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Στον ουρανό εδώ της Σύρου εμφανίστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Σχηματίστηκε το πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη, σχηματίστηκε με γράμματα η λέξη Σύρος. Γενικά ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, μια μπάλα πασχετική. Ένας ιδανικός τρόπος να κλείσει αυτή η πάρα πολύ ωραία μπασκετική γιορτή που κράτησε στην τροφιά σε πάρα πολύ κόσμο εδώ στο Σύριο και νομίζω την αγκάλιασε πάρα πολύ και ο κόσμος. Τώρα έχουν μπει όλοι μέσα στο παρκέ, βγάζουν φωτογραφία με τους αθλητές που έχουν μείνει εδώ. Οι περισσότεροι βέβαια έχουν αποχωρήσει, αλλά κάποιοι έχουν μείνει, όπως ο Πριν Ταϊρή, να πω, ο οποίος είναι εν ενεργεία παίκτης και το απόλαυσε περισσότερο από όλους. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν και πιθανότητα και την επόμενη έχει μείνει εδώ, βγάζει φωτογραφίες με όλα τα παιδιά που του ζητούν. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα και άμα θέλουμε να το πάμε και συνολικά, ήταν μια άψογη διοργάνωση. Mm-hmm. Ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ καλά, οι αθλητές δεν το είδανε διεκπαιρεωτικά καθόλου όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Ίσα ίσα περάσανε και αυτοί πάρα πολύ καλά. Είχαμε MVP, θα βγάλω εγώ του τουρνουά, όχι αγωνιστικά, αλλά για το περιεχόμενο που έδωσε, θα τα είδες φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι πήρε το μάτι μου.
1: Για το Brent Pettway, που και σήμερα έδωσε το show του. Κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο και επί 6-7 λεπτά τραγούδαγε συνεχόμενα τραγούδια. Λέγοντας το ίδιος πως θέλει να δημιουργήσει ένα κλίμα σαν να είμαστε στα μπουζούκια.
0: Να σου πω, ακόμα το Φωτιά με Φωτιά λέει.
1: Όχι, τώρα έχει πιάσει άλλα ρεπερτόρια. Το Φωτιά με Φωτιά δεν το είπε.
0: Α, πάλι κάτι. Γιατί...
1: Είπε Παντελίδη, ναι. Είπε τα πάντα. Είπε... Το έκανε μπουζούκια εδώ πέρα.
0: Περιμένω τώρα να ακούσω τραγούδια και έχω τύχει τώρα και άνθρωπο που δεν ακούει και αυτά το ρεπερτόριο. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, ακούω άμα χρειάζεται.
0: Εντάξει. Μια χαρά.
1: Από Petway τα ακούω.
0: Λοιπόν, είδαμε μιλήσεις και με Φραγκίσκο Αλβέρτη και με Γιάνκοβιτς. Υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο στο sportpavlefm.gr. Για πες μας.
1: Ο Δημήτρης Παπαδή μας που είναι ο συνοδοιπόρος μας, αυτή τη στιγμή έχουμε χωριστεί λίγο. Μίλησε με τον Εμάνια Νέντοβιτς, μίλησε με τον Μόζες Ράιτ. Όλα αυτά τα βίντεο υπάρχουν θα υπάρξουν τέλος πάντων στο άμεσο διάστημα στα social media του Winsport FM 94,6 και στην ιστοσελίδα μας φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Όλοι οι αθλητές σχεδόν, εντάξει λέω σχεδόν γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης είναι λίγο μίλητος.
0: Ναι. Δύσκολο.
1: Δεν έκανε το καθιερωμένο τούρα από τα μέσα που έκαναν οι περισσότεροι από τους αθλητές. Πέρα από το Δημήτρη Διαμαντίδη, όμως όλοι οι υπόλοιποι ήταν διαθέσιμοι για τα μέσα, μίλησαν σε πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, με σταθή επικέντρωση στο τουρνουά προφανώς. Mm-hmm. Για τα δικά μου που με ρώτησε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, εντάξει, δεν θέλησε πολύ να μιλήσει για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού που τον ρώτησα. Παρ' όλα αυτά το έζησε και αυτός πάρα πολύ έντονα το τουρνουά, έβαλε και τα τρίποντά του, έδειξε ότι το έχει ακόμα. Γενικά πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ στο Σύρο. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία και εμένα και του Δημήτρη Παπαδήμα και περάσαμε πάρα πολύ καλά όπως και όλος ο κόσμος που βρέθηκε εδώ.
0: Χαιρόμαστε για εσάς παιδιά. Ευελπιστώ η επιστροφή αύριο πλέον πρώτα ο Θεός να έχει λιγότερο αέρα από ό,τι είχε όταν πηγαίνατε.
1: Έτσι μαθαίνουμε. Είναι
0: ωραία,
1: και βραδινή.
0: Ωραία. Να ξέρεις και εγώ που πηγαίνω με πλοίο ρε παιδί μου κοιτάζω λίγο τα μποφόρια. Είμαι τέτοιος τύπος.
1: Αλλά μακάρι. Κοίταζα και βρέθηκα προεκπλήξεως τις προάλλες γιατί ήμασταν σε δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Άξιζε λοιπόν, το κόπο, άξιζε.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε Τσιριγότη.
1: Να είστε καλά, Κωστά, τα πούμε.
0: Να είστε καλά, ήταν ο Αλέξανδρος Τσιριγότης από τη Σύρο μαζί με τον Δημήτρη Παπαδήμα, το δίδυμο το οποίο βρέθηκε στο νησί για να καλύψει για τον Big Wings Sport FM 94,6 το Stoiximan Jamboree Festival. Και Γιώργο Γιάννης, να ξέρεις, παιδί μου, επειδή με σίγουρος δεν το έχεις δει και δεν το έχει πάρει το μάτι σου και ξέρω πάρα πολύ τι ενδιαφέρει. Είδα ότι και προφανώς, επειδή και ο Γιώργος ο Πρίντεζης κάνει έτσι ένα πολύ ιδιωτικό παρτάκι κάθε χρόνο στο, μετά το τουρνουά, μετά τη λήξη του τουρνουά που διεξάγεται στη Σύρο. Γνωστή και πολύ πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια λαϊκού ρεπερτορίου, πρόλαβε και πήγε στη Σύρο. Θεωρώ ότι θα τραγουδήσει, γιατί το είχε κάνει και πέρυσι στο πάρτι του Γιώργου του Πρίντεζη. Για όσους ανησυχούσαν, το κορίτσι έχει φτάσει κανονικότητα στο νησί.

Καμία αλλαγή στο παιχνίδι. Το πρώτο των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νότια Αφρική και Καναδάς παραμένουν στο 0-0 με τους Καναδούς να πιέζουν πριν από λίγο. Τώρα τους Νοτιοαφρικανούς να έχουν μια τελική εκτός περιοχής. Ένα καλό σουτ που πήγε προς την αριστερή γωνία του πορτιέρε των Καναδών. Δεν τον ζόρισε και τρομερά. Μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια για να διατηρηθεί αυτό το 0-0. Κάπως προσπαθούν οι Καναδοί να ανεβάσουν το τέμπο και να φτάσουν στο γκολ για να αποφύγουν και το έξτρα ημίωρο και τη διαδικασία των πέναλτι. Γνωστά όλα αυτά. Δηλαδή ότι στην παράταση προφανώς οι περισσότεροι αρχίζουν και πατούν λίγο περισσότερο το πόδι στον γκάζι περιμένοντας τα πέναλτι, όπου αρκετά και η τύχη πέρα από την ικανότητα παίζει ρόλο και μπορεί να οδηγήσει στην επόμενη φάση μια ομάδα που στα 90 με 120 λεπτά μπορεί και να μην το άξιζε. Οπότε ο Καναδάς ίσως και να θέλει να αποφύγει μια πιθανή αδικία σε σχέση με το πρόσωπο που έχει εμφανίσει σε αυτό το παιχνίδι.

Διπλή αλλαγή τώρα με τον Μορέμι και τον Ρέινερς για την Νότια Αφρική στο 26ο λεπτό. Ίσως και με το σκεπτικό πως θα πρέπει να υπάρξουν και φρέσκα πόδια για το ημίωρο της παράτασης. Υπενθυμίζω πως από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει η ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο. Εντυπωσιακό αυτό το ζευγάρι στη θεωρία, μέχρι να δούμε αν οι Ολλανδοί θα έτσι εκμεταλλευτούν και θα επιβεβαιώσουν την όποια υπεροχή μπορεί να τους δίνεται στη θεωρία, και από εκεί και έπειτα είναι το μονοπάτι που υπάρχουν το Γερμανία-Παραγουάι και το Γαλλία-Σουηδία.

Ένα μήνυμα λέει: ο Καναδάς είναι μετριότατη ομάδα. Λέει: απλά έτυχε σε όμιλο με Κατάρ και Βοσνία, που για μένα είναι από τις δύο πιο άθλιες ομάδες του Μουντιάλ. Λοιπόν, οι Βόσνοι θα πρέπει να αποδείξουν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν έφτασαν ορθώς στους 32, έχουν τον τίτλο του outsider. Αν τώρα ο Καναδάς απλά ήταν τυχερός που έπεσε σε αυτό τον όμιλο, εγώ να υπενθυμίσω πως πήρε την ισοπαλία από τους Βόσνιους, αρκετά μαχητική αμυντικά, όταν πλέον είχαν κουραστεί ή όταν πλέον είχαν αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στους Καναδούς οι Βόσνοι στην πρεμιέρα του συγκεκριμένου ομίλου. Ο Καναδάς πήρε βαθμό με το 1-1. Δεν το λες και κάτι το οποίο ήταν και τυχερό και μπορούσε, όπως απέδειξε ο Καναδάς, να επιβληθεί της Βοσνίας. Δεν το έκανε, οπότε απλά με το 6-0 απέναντι στο Κατάρ. Το Κατάρ προφανώς και ήταν ο φτωχός συγγενής του συγκεκριμένου ομίλου. Έπειτα ο Καναδάς ιτήθηκε 2-1 από τους Ελβετούς και με 4 βαθμούς πέρασε στα νοκάουτ. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ότι ήταν τυχερό το ότι έπεσε με το Κατάρ, σίγουρα με τους Βόσνιους, όπως αποδείχθηκε εξάλλου, δεν πέρασε και ιδιαίτερα εύκολα. Ίσα ίσα κυνήγησε το σκορ, πήγε να κάνει ανατροπή. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ομάδα που παίζει και άμυνα και δεν σου επιτρέπει να κάνεις αυτό που θες.

συμπληρώνονται σιγά σιγά τα 90 λεπτά στο παιχνίδι. Τα πάντα, ό,τι έχει συμβεί στο μάτς, ό,τι θα συμβεί στην παράταση και ενδεχομένως ό,τι συμβεί και στα πέναλτι. Ο Γιώργος Ζαχαρίου, όπως βλέπετε και στο sportpavlofm.gr, που κάνει λεπτό προς λεπτό το παιχνίδι, θα σας ενημερώνει για την εξέλιξή του με βίντεο, με τις φάσεις, με τα πάντα, όπως κάνουμε σε όλη τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την πρώτη του μέρα στον Big Win Sport FM. Στο sportpavlofm.gr μπορείτε να δείτε επίσης και αρκετές δηλώσεις από την Σύρο. Ανέφερε και ο Αλέξανδρος Τσιριγότης νωρίτερα τα όσα ανέφερε και ο Αλβέρτης και ο Γιάνκοβιτς και ο Ράιτ στον Δημήτρη Παπαδήμα. Ο Αλβέρτης είπε όντως κάτι έτσι πολύ μικρό για την εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο είπε: ξεκινάμε ταπεινά και με πολλή δουλειά και είμαι έτοιμος να βοηθήσω. Όπως βλέπετε και στον τίτλο της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε και όσα είπε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης για τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, εκείνος κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού για ό,τι μπορεί να έρχεται για το τριφύλι στην δεύτερη θητεία του Ζέλικο στους πράσινους. Έπρεπε να το πω εγώ. Έπρεπε να πω ότι έρχεται και παράταση και πέναλτι κλπ. Γιατί όποτε λέω κάτι γίνεται το αντίθετο, που σημαίνει ότι οι Καναδοί έχουν πάρει το προβάδισμα στο παιχνίδι με την Νότια Αφρική. 1-0. Ο Εουστάκιο, όπως με ενημέρωσε ταχύτατα και ο Κώστας Μιαούλης, πρέπει να είναι ο σκόρερ. Δεν πειράζει, Κώστα μου, και να μην είσαι σίγουρος. Δεν πειράζει, θα το δούμε τώρα. Και το replay βλέπουμε και τον Τζέσι Μάρτς να πανηγυρίζει έξαλλα. Βλέπουμε, βλέπουμε σχεδόν δακρυσμένο τον Νοτιοαφρικανό. Λοιπόν, το replay του γκολ, ένα γέμισμα από τα δεξιά, μια πρώτη απομάκρυνση, το rebound, τελείωμα εκτός περιοχής. Ο Γιουστάκιο είναι, σωστά, με ενημέρωσε ο Κώστας Μιαούλης, ο σκόρερ. 1-0, ένα διαγώνιο τελείωμα. Και ο Καναδάς στο 90-2 πλέον έχει το προβάδισμα σε αυτά τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων και φτάνει πολύ πολύ κοντά στην πολύ μεγάλη πρόκριση στους 16.

Λοιπόν, νομίζω ότι με δικαιώνει ο Καναδάς που τον στήριξα και που τον θεώρησα έτσι φαβορή σε αυτή την κόντρα με την Νότια Αφρική. Μας δικαιώνει και ως προς τον τρόπο με τον οποίο ψιλοδιαβάσαμε το παιχνίδι και λέγαμε να κάνουμε υπομονή και να περιμένουμε και να δούμε τι τακτική θα ακολουθήσουν οι ομάδες και πόσο κλειστό μπορεί να είναι ένα πρώτο παιχνίδι. Η πρώτη κρυάδα άλλωστε είναι για τα νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κάπως έτσι φάνηκε. Θα μπορούσαν οι Καναδοί βέβαια να έχουν ανοίξει το σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Είχαν τις ευκαιρίες τους. Είχαν μια τεράστια στιγμή με την μπάλα να απομακρύνεται σχεδόν πάνω στη γραμμή από στατική φάση. Μια κεφαλιά ενός ανενόχλητου επιτιθέμενου από τη μικρή περιοχή που πήγε κατευθείαν πάνω στον τερματοφύλακα. Όπως και να έχει, under. Όσοι το επιλέξατε, προφανώς θα πανηγυρίζετε. 0-1 για τον Καναδά. Ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα προτού ή εκ των διοργανωτών του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλου πανηγυρίσουν μια μεγάλη πρόκριση.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα περάσει σε φάση των 16 ο Καναδάς. Ούτως ή άλλως δίνει για πρώτη φορά το παρόν σε νοκάουτ Μουντιάλ, καθώς την διοργάνωση του 86 απλά είχε παραστεί στην φάση των ομίλων. Το ίδιο είχε γίνει και το 22, τον χειμώνα του 22 στο Κατάρ. Και σε αυτές τις δύο διοργανώσεις, το 86 δηλαδή και το 22, είχε τρεις ήττες στα τρία παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί. Φέτος ως διοργανωτής, συνδιοργανωτής μάλλον, μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό, ο Καναδάς περνά τη φάση των ομίλων, περνά και την πρώτη νοκάουτ φάση των 32 και συνεχίζει στους 16

Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι η νέα εβδομάδα ξεκινά πολύ καλύτερα για όσους παρακολουθείτε το Παγκόσμιο Κύπελο, για όσους είστε από εκείνους που γκρινιάζετε ότι έρχεται η Δευτέρα και ξαναρχίζουν οι δουλειές και το τρέξιμο και η καθημερινότητα. Στις 8 η ώρα το απογευματάκι θα έχει Βραζιλία, είναι το δεύτερο παιχνίδι για τα νοκάου του Μουντιάλ. 8 η ώρα λοιπόν η σέντρα στο Βραζιλία-Ιαπωνία, 11:30 το Γερμανία-Παραγουάη. Και εκεί καταλαβαίνω ότι ίσως είναι για κάποιους δύσκολη η ώρα, ίσως κάποιοι να κοιμηθούν την ώρα της διεξαγωγής του αγώνα, ίσως να κοιμηθούν βλέποντας το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά έρχονται πολύ πολύ σημαντικά μάτς για τα νοκάουτ. Λήξη στο μάτς με τους Καναδούς να πανηγυρίζουν έξαλλα την ιστορική πρόκρισή τους, τον Τζέσι Μάρτς να αγκαλιάζει τον αντίπαλο προπονητή, αλλά τους διοργανωτές και τον κόσμο τους να γιορτάζουν για αυτό το 1-0 που διαμορφώθηκε από τον Εουστάκιο στις καθυστερήσεις.

πλέον. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτή η τρίωρη εκπομπή βραδάκι Κυριακής. Λοιπόν, παρακολουθώντας και το μάτς της Νοτιοαφρικής με τον Καναδά και την πρώτη πρόκριση ομάδας από τη φάση του 32-16 του Μουντιάλ, σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Είχα στην αρχιδεξιά της εκπομπής την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, είχα τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου, τις μουσικές επιλογές και την παρέα εντός στούντιο. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και πήγαμε μαζί από τις 9 μέχρι και τώρα με το πρώτο μάτς των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μένετε κανονικότατα συντονισμένοι καθώς ακολουθεί στο 12-2 ο Κώστας Μιαόλης. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Τα 4,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Με το Μαρόκο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ερμίν Ράσοντερ που σήμερα θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών και την Τρίτη θα μεταβεί στην Ολλανδία. Σήμερα ενσωματώνονται στην αποστολή ο Ντεφράι, στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ στρέφεται το τρίφυλλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στο Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Τα ξημερώματα αναμένεται η αύξηση του κάρμου στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Πέτα Στάνιτς από την Λουντογκόρετς. Νέα σενάρια στην Τουρκία για το μακρινό μέσο Σοφιάν Άμραμπατ που ανοίξει η Φενέρμπαχτσε, ανακοινώνεται ο Μπάρτσα Ποποβίτς. Αναχωρεί το πρωί η αποστολή του ΠΑΟΚ για την Ολλανδία που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας παίξει ένα πρόγραμμα που είναι και επίσημα ο Αρίστ Έλιουστόντο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 2-1 χρόνια προς παραμονή ο Τάισον που πόσταρε μήνυμα Last Dance μέσω social media. Εντός εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον Χαφ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Περίπου 8.000 εισιτήρια αναμένεται να λάβει η Ένωση για τις ανάγκες των φίλων του στον τελικό του Μπέτσον Super Cup κοντά στον Όφη στο Παγκρετίο. Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε και την ΟΜΑ ΒΡΙΚΑΕ με τον 25χρονο σέντερ να υπογράφει διαιτές συμβόλαιο. Παράλληλα η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρτ Βασίλη Χαρτόνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άριου. 20χρονος Βορειανός χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ θα περάσει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Εκεί την ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωσης του Γιάννιωτα. Την τρίτη θέση στο άλμα επικοντός στον Diamond League του Παρισιού κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5,83. Την 11η θέση στον αγωνισμό μένοντας στα 54,35 κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο. Σε συμφωνία για συμβόλαιο 2 ετών με τον Πραξιτέλη Γκούρο έρθει ο Ηρακλής, ο 31 ετών κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στη Super League μετά από 2 σεζόν στην Κύπρο με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Δημήτρη Τούδη παρουσιάζει ως τον υπανεπιστημόν ένα στόχο για την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης της Ισπανίου. Όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, δύο πλευρές έχουν προχωρήσει ήδη στις πρώτες τους επαφές. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μούζες Ράιτ με δηλώσεις του στην Κοσμότε TV. Στον αέρα η παραμονή του Γιώργου Τόνι στην τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσίευματα, η διοίκηση της Ομοσπονδίας της χώρας εξετάζει το ενδεχόμενο να λύσει το συμβόλαιο του με τον Έλληνα τεχνικό που έχει ισχύει μέχρι το 2027. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Απαγορεύεται λέει και να μπει με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε οι Μητροπολίτες. Μητροπολίτες Πειραιά.
4: Έχω τον λόγο κύριε. Πάμε.
5: Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
3: Που λέμε Μητροπολίτες.
6: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατιζνάς. Στις 2 Παντέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
7: Τι κολλάρα έβαλε.
6: Στους μπαίνεις στους 94,6 χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
8: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις.
5: Α, ανατριχιάσαμε.
8: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
5: Ο Κωστάκης.
6: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
9: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
5: Γιέστε παιδιά νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
9: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
6: Μελλοντικά θα γκουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
10: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
5: Νικολάκη!
10: Η οικογένειά σου
6: στο Twitter. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες, φίλε.
10: Συγγνώμη,
6: ήταν λίγο μακάβριο.
10: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά

Μπίγκλ Σπορ FM 93,6. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ με τον Γιώργο Γιάννη στον ήχο. Πώς πηγαίνει στο μικρόφωνο. Και εσύ στο 2, 10, 15, 59, 83, 4 και 5. Ένα πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Καναδά και την Νότια Αφρική. Δεν είχε πολλές συγκινήσεις να μας φυλάξει. Κράταγε το καλύτερο για το τέλος του Καναδάς και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τους 16 εκεί που θα περιμένει ή την Ολλανδία ή το Μαρόκο. Αλλά από θέμα πολύ φτωχό, περίμενα τον Καναδά πολύ πιο δραστήριο στο παιχνίδι. Άφησε τους Νοτιοαφρικανούς για πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα να ελέγξουν τον ρυθμό και να το πάνε στα δικά τους μέτρα. Θα το πήγαιναν στην παράταση, αυτό που θα ήταν και ο βασικός στόχος δηλαδή, αν δεν βρισκόταν ο Ουστάκιο με ένα ωραίο δυνατό δεξιούτ να δώσει την πρόκριση και να λύσει το γόρειο δεσμό για την.

0: ομάδα των Καναδών. Εντάξει, με την είσοδο του Αφόνσο Ντέιβις είναι η αλήθεια ότι ο Καναδάς πήρε τα πάνω του, γιατί είναι ο φυσικός ηγέτης της ομάδας των Καναδών. Σίγουρα είναι ο καλύτερος και ο ποιοτικότερος παίκτης που έχουν, αλλά γενικά περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Καναδά. Τα νοκάουτ είναι τέλειως άλλη υπόθεση από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Το λέω γιατί, okay, έχουμε δει κάποια πράγματα από όλες τις ομάδες, αλλά πάντα στα νοκάουτ είναι τελείως διαφορετική και η ψυχολογία. Οι Καναδοί μπορεί να είχαν κάνει κάποιες εντυπωσιακές εμφανίσεις, όχι τόσο με το Κατάρ, από όσο με τη Βοσνία, παρότι ήταν 1-1, είχαν παίξει πάρα πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Με την Ελβετία δεν ήταν καλή και δικαίως χάσανε. Γενικά ήταν μια ομάδα που είχε δείξει πάντως ότι έχει πολύ ρυθμό, ότι μπορεί να πνίξει τον αντίπαλο, πράγμα που δεν έβγαλε σήμερα στο γήπεδο. Πολύ παθητικό σε μεγάλο μέρος του αγώνα, υπό την έννοια ότι άφηνε τους Νοτιοαφρικανούς να αλλάζουν την μπάλα χωρίς να πιέζει, χωρίς να προσπαθήσει να επιβάλλει εκείνο το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι. Εν τέλει τα κατάφερε. Αλλά εδώ παίζει ρόλο και η πείρα, άλλη ψυχολογία στο νοκάουτ. Δεν έπαιζε και στην έδρα του σήμερα, έπαιζε σε αμερικανικό έδαφος. Οπότε τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά για τους Καναδούς που πήραν το ζητούμενο και ήταν η πρόκριση. Έχουμε κόσμο. Πάμε στο πρώτο φύλλο και θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Χαίρετε.
1: Κώστας.
0: Έλα, Ζωή, τι έγινε.
1: Πού είσαι, τι κάνεις.
0: Εδώ, που να είμαι.
1: Καταρχάς, είμαι κάθετα αντίθετος με αυτό το... την μπασκετοποίηση του ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πάρα πολύ ενοχλητικό πλέον.
1: Έτσι.
0: Κοίτα, σε σύγκριση με αυτό που περίμενα γενικά σαν θέαμα είναι καλύτερο. Αλλά οι διακοπές είναι πάρα πολλές πλέον. Εντάξει, κάποιοι διαιτητές είναι σχολαστικοί και δεν τους επιτρέπουν τουλάχιστον σε κάποιο τραυματισμό να πηγαίνουν στον πάγκο. Οι περισσότεροι, δηλαδή σε κάθε τραυματισμό, παίχτη πάνε στον πάγκο, είναι σαν να γίνεται time out. Άμα σταματάει τώρα από τους ολικούς αγώνες, δύο και τρεις φορές. Δηλαδή σήμερα είδα άλλον διαιτητή μέσα στη διοργάνωση, δεν θυμόμουν σε ποιο μάτς είναι, που τους μάζεψε γρήγορα γρήγορα και τους λέει δεν έχει time out και τέτοια σε τραυματισμό. Σήμερα σε μια φάση που υπήρχε κάποιος παίκτης στο έδαφος, τους άφησε ο Πορτογάλος, πήγανε στον πάγκο, σταμάτησε μία το Idris στο break, μία μετά που σταμάτησε το παιχνίδι, δεν γίνεται να παίχνει ποδόσφαιρο.
1: Παρεμπιπτόντως αυτός εντάξει, είναι και κακός διαιτητής εμένα.
0: Ναι, είναι κάκιστος διαιτητής. Δεν λέω ότι έκανε κανένα μεγάλο λάθος σήμερα, απλά δεν αφήνει ούτε ρυθμό να έχει το μάτς, τίποτα. Δεν ήταν τώρα, ήταν αθλειότητα που είδαμε σήμερα.
1: Ναι, ναι. Συμφωνούμε
0: απόλυτα. Δηλαδή δεν βοηθάει και το. Τέτοιοι διαιτητές δεν βοηθούν και το παιχνίδι να παιχτεί, ας πούμε. Δεν είναι τώρα. Πολλά σφυρίγματα, πολύ συχνά οι Νοτιοαφρικανοί πέφτανε κάτω για να κερδίσουν χρόνο. Τα άφηνε ο άλλος, περνούσε η ώρα, δεν, τίποτα. Δεν
1: και σκέψου στην επόμενη φάση, ας πούμε, άμα πάνε φυσιολογικά τα πράγματα, να έχουμε Γαλλία, Γερμανία, που είναι δύο ομάδες που θα ζητήσουν ρυθμό.
0: Εντάξει, σε αυτά τα μάτς δεν περιμένω τόσο πολύ, ρε παιδί μου, γιατί περιμένεις να δεις και καλύτερο ποδόσφαιρο. Τώρα στα μάτς που θα είναι με μια ομάδα από τις δύο outsider και θα θέλει να πάει το μάτς ντε και καλά στην παράταση, αν το αφήνουν και οι διαιτητές, δηλαδή να γίνονται 150 διακοπές και τους αφήνει κιόλας να τους επιτρέπει να το κάνουν, δεν θα δούμε
1: ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Αυτή είναι... ξεφύλλα του ποδοσφαίρου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή εντάξει είπαμε. Γι' αυτό και εγώ σου λέω ότι δεν συγκρίνεται σε σχέση με το προηγούμενο ήταν πολύ καλύτερο μου δηλαδή. Ας ήταν η ομάδα μας εκείνη δεν είχε πάει καλά, αλλά το προηγούμενο ήταν πολύ καλύτερο μου δηλαδή. Έτσι. Θα μου πεις ήταν και στα μέσα τη σεζόν και ήταν και οι παίκτες έτσι σε αφού κατάσταση και τα λοιπά, όλα παίζουν τον ρόλο τους, αλλά να έρθουν και οι παίκτες κουρασμένοι, να πας ή να κάνεις αυτό το... να σταματήσεις το ρυθμό, δεν ξέρω.
0: Δεν έχεις και άδικο. Τώρα εντάξει, στο σύνολο θα το δούμε αν ήταν καλύτερο ή χειρότερο. Έχει κάποια μάτς με πολύ εντυπωσιακά σκορ και τώρα. Σαν θέαμα, σου λέω ίσως είχα κατεβάσει πολύ χαμηλά τον πύχη, δηλαδή περίμενα πολύ χειρότερα πράγματα. Έχει πάει κάπως καλύτερα από ό,τι περίμενα, αλλά όχι ότι με έχει τρελάνει κιόλας.
1: Βασικά εγώ δεν περίμενα κάτι, από αυτό που βλέπω όμως δεν είμαι ευχαριστημένος. Έτσι. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά ούτε η Europa League δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα, πραγματικά καλά μάτς, δηλαδή που να είναι ανταγωνιστικά. Δεν σου λέω τώρα για μάτς που λήξανε λιοντάρια χριστιανοί 5-1 και ξέρω εγώ μπήκανε πάρα πολλά γκολ και τα λοιπά. Πραγματικά ανταγωνιστικά μάτς που να έμοιαζαν ας πούμε με νοκάουτ στους ομίλους λίγα είδαμε, δεν είδαμε πολλά. Που να έχει ρυθμό ας πούμε και να λήξει στο 2-1, 1-0, αλλά να γίνονται ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Όποια έληξαν με εντυπωσιακό σκορ ήταν για τη μία ομάδα και πολύ εύκολα.
1: Ναι, γιατί είναι μουντιάλ και υπάρχουν διαφορά μεταξύ των ομάδων που είναι στην Ευρώπη με τις ομάδες εκεί κάτω. Αφρικανικές και τέτοιες. Και η Βραζιλία, εγώ δεν έχω και σίγουρο ότι θα περάσει με την Κωνσταντινία. Ναι.
0: Κοίτα, όλα τα μάτια επικίνδυνα είναι. Η Βραζιλία είχε πολύ εύκολους αντιπάλους στα δύο παιχνίδια με το Μαρόκο που χρειάστηκε να τη δούμε ας πούμε στο πρώτο παιχνίδι και δεν ήταν καλή, μια αλήθεια, σε μεγάλο διάστημα του αγώνα. Πρέπει να σου πω, εντάξει, από την άλλη, αν πάρει μπροστά η Βραζιλία είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι έτσι άλλη Βραζιλία. Αλλά έχει και τους παίκτες και έχει και τον Αντζελότη που μπορεί να τα καταφέρει να φτάσει μακριά. Τώρα να σου πω. Απλά νομίζω ότι η εικόνα που είδαμε στους ομίλους δεν είναι αποτυπώνει την πραγματικότητα για το ποια είναι η κατάστασή του και σε τι κατάσταση είναι η ομάδα. Γιατί μόνο μπορεί να πει ότι είναι πανίσχυρη είναι η Γαλλία και η Αργεντινή, εντάξει. Αλλά για η Αργεντινή και λόγω εύκολου μονοπατιού που έχει γενικά.
1: Ναι, η Αργεντινή από ό,τι και έχω καταλάβει έχει εύκολο μονοπάτι μέχρι στις 4.
0: Η Γαλλία έχει πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, αν θέλουν τώρα
1: Γαλλία, ναι.
0: Η συγκεκριμένη Γαλλία, αν βάλει μπάλα κάτω και παίξει, δεν παλεύεται.
1: Όχι, δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται. Και στο επόμενο λογικά παίζει με τη Γερμανία με τον Παραγουάη.
0: Ναι, με τον νικητή του Γερμανία Παραγουάη παίζει.
1: Οπότε έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο παιχνίδι Γαλλία Γερμανία στους 16.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε για άλλο. Δεν το θυμάμαι κατά το πρώτο. Ενώ εκτός από Γαλλία Γερμανία με ονόματα θα έχουμε.
0: Όχι τόσο ισχυρό ας πούμε όχι.
1: Στους 16.
0: Στους 16 όχι.
1: Όχι, μόνο το Γαλλία Γερμανία.
0: Μπορεί να έχει και το Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Α, για ένα παιδί είναι. Βέβαια οι Ισπανοί τους περνάνε τους Πορτογάλους κάθε φορά σε νοκάουτ.
0: Βέβαια εντάξει, εκείνη η Πορτογαλία που δεν είναι στο μέγεθος Γερμανίας και Γαλλίας, από άποψη παγκόσμιου κλάδου, αλλά σίγουρα θα είναι μεγάλο παιχνίδι, εντάξει.
1: Έχουν και κόμπλεξ κατωτερότητας απέναντι στην Ισπανία αυτή. Με τους άλλους, τους μεγάλους, η Πορτογαλία. Άσε τα που χάνει καμιά φορά και έτσι. Δεν έχει τέτοιο κόμπλεξ όπως με την Ισπανία. Με την Ισπανία κάθε φορά που μπαίνει σαν να έχουν χάσει από το αποδυτήρια. Έχουν ένα...
0: Τώρα από το άλλο, από την άλλη μεριά του ταμπλό μπορείς να πεις ότι ας πούμε το πιο δυνατό μπορεί να προκύψει είναι το Μεξικό-Αγγλία.
1: Περνάνε οι Άγγλοι. Δεν είναι ομάδα το Μεξικό. Για το μεταξύ γενικά είναι απίστευτο. Παρακολουθώ το Μεξικό από το Μουντιάλ του 98. Ειλικρινά εγώ είσα, αυτό το Μεξικό είναι το χειρότερο Μεξικό που έχω δει. Έτσι.
0: Τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακή ομάδα αυτή φορά, αλλά οκ, okay, γούστα είναι αυτά.
1: Θυμάμαι το Μεξικό με τον Μποριέτη, με αυτούς, πολύ καλή ομάδα. Ομάδα δηλαδή εντάξει. Και είχε και επιθετικό προσανατολισμό, ήταν και με τις ευρωπαϊκές ομάδες έπαιζε πάντα στα ίσα. Και πολλές φορές δηλαδή και το 94 από τους Βούλγαρους έφυγε από εκεί. Και το 98 η Γερμανία τους πέρασε έτσι όπως τους πέρασε και η Ολλανδία το 14 φαντάζομαι τους πέρασε από τύχη. Δηλαδή πάντα είχε και η ομάδα δυνατή. Γι' αυτό σου λέω σε σχέση με... έτσι βλέπω εγώ τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να διαπερθώ.
0: Έγινε ζωή μου, να είσαι καλά. Έγινε. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, φίλε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ.
2: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα,
2: από Μυτιλίνη,
0: μια χαρά. Γεια σου ρε ταξιάρχη, τι γίνεται.
2: Καλά, μια χαρά.
0: Είσαι έξω πάντως γιατί έχει πολύ αέρα, ακούγεται πολύ άσχημα, δεν ξέρω το αν μπορείς να πας κάπου να...
2: Είχα κάνει σφαίρι, τώρα με ακούς.
0: Τώρα είσαι καλύτερα, εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, ωραία παιχνίδια έχει αύριο πάντως. το Μουντιάλ.
0: Σίγουρα, περιμένουν να γίνουν ωραία παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω και οι Παραγουάνοι πόση όρεξη έχουν να ανοιχτούν. Αλλά ναι, τουλάχιστον πιστεύω να δούμε ποδόσφαιρο, ειδικά στο Βραζιλία, η Ιαπωνία που είναι το και το νωρίς. Πιστεύω να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Ναι.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι το Μοντιάλ θα ήταν ακόμα καλύτερο αν δεν υπήρχε αυτή η χαζομάρα με τα hydration break. Δηλαδή υπήρχαν μάτς τα οποία αν δεν είχε αυτές τις διαφορές.
0: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, ειδικά
2: θα ξέφευγαν.
0: Ειδικά, θα σου πω κάτι τώρα, ειδικά σαν νοκάουτ που είναι το πρώτο δεκάλεπτο αναγνωριστικό.
2: Ναι.
0: Έτσι. Ας τα μάτς των ομιλών. Ωραία, τώρα που θα είναι λίγο πιο ισορροπημένα τα μάτς όσο θα περνάει ο καιρός και θα πηγαίνουμε στις πιο προχωρημένες φάσεις της διοργάνωσης. Εάν η μία από τις δύο ομάδες έχει πιάσει ρυθμό, δηλαδή πες ότι περνάει το πρώτο δεκάλεπτο, παίζουν η Γερμανία-Γαλλία στους 16, εγώ σου λέω. Έχει πιάσει ρυθμό η Γαλλία. Περνάει ένα δεκάλεπτο που είναι, ξέρεις, να δει ο ένας τον άλλον, ξέρω εγώ, πώς θα βατήσει το γήπεδο κτλ. Τι σου λέω εγώ λοιπόν, ότι πιάνει ρυθμό η Γαλλία ένα δεκάλεπτο και την πατάει τη Γερμανία, είναι ξέρω κοντά στο να πετύχει γκολ. Σταματάει το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μία κουταμάρα, μία. Πώς να σου πω τώρα αυτό το πράγμα.
2: Τώρα ρε φίλε, στο Γαλλία, Ιράκ, έριχνε.
0: Αν αφήνουν, αν επιτρέψουν και οι διαιτητές σε ένα-δύο δραμασμούς να πάνε οι άλλοι στον πάγκο μέχρι να γυρίσουν. Τώρα εδώ.
2: Άλλα πέντε
0: ακόμα,
2: λεπτά.
0: Ακόμα και εκτέλεση, ας πούμε, σήμερα ένα offside, ένα επιθετικό φάουλ είχε δώσει με ένα μικροταμασμό. Έκανε ο του Καναδά κιόλας, οπότε ρε παιδί μου, ήταν η ομάδα που κυνηγούσε πιο πολύ την νίκη και τα λοιπά. Έκανε 1,5 λεπτό να επαναφέρει την μπάλα. Αυτό το πράγμα τώρα, τι να σου πω, το έχουν κάνει μπάσκετ τελείως ρε φίλε.
2: Εδώ να σου πω την αλήθεια, ούτε με τα κόρνερ συμφωνώ. Δηλαδή βλέπεις κερδίζει μια ομάδα κόρνερ και μετά από 20 δευτερόλεπτα...
0: Ναι, και αυτό με τα κόρνερ.
2: Δηλαδή για όνομα του Θεού τώρα. Έγινε ένα λάθος, ας γίνει ένα λάθος. Άμα μπει γκολ, δέσω στο βάρα κύρωσέ το. Τώρα αυτό το πράγμα χαλάει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή θυμάμαι την προηγούμενη Κυριακή το Σουηδία-Ολλανδία. Το έχουν πιάσει οι Ολλανδοί στο πρώτο ημίχρονο φοβερό ρυθμό και έρχεται αυτό το πράγμα και τους διακόπτει το ρυθμό και μετά δεν μπορούσαν να ξαναπιάσουν από όδος που έπιασαν. Το θυμάσαι το μάτς αυτό? Το πρώτο ημίχρονο, το 5-1.
0: Σε ποιο μάτς λες τώρα, για ποιο λες?
2: Σουηδία-Ολλανδία.
0: Α, ναι.
2: 5-1 των Ολλανδών. Δηλαδή έπαιζαν μπαλάρα και από την ώρα που ήρθε το hydration break τους έπεσε ο ρυθμός. Δηλαδή,
0: ναι ρε φίλε, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό τώρα, να σου πω εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτονται, τι κάνουν τώρα, αν νομίζουν ότι βοηθάει. Εν τω μεταξύ τώρα όλα γίνονται για την κονόμα, τώρα για να μην ξεγελιόμαστε. Γιατί και σε αυτό το 1,5, στα 3 λεπτά ας πούμε του break αυτού, μπαίνουν διαφημίσεις. Όλα γι' αυτό. Άμα είναι να φτάσουμε
2: δηλαδή
0: πέρα με το πράγμα, τώρα το κάνουμε μπάσκετ, ok.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ποια θεωρείς απογοήτευση ως τώρα το Μοντιάλ?
0: Δεν έχει, από αυτές που αποκλείστηκαν δεν περίμενα καμία να είναι καλύτερη. Ίσως λίγο, θα περίμενα να δω πραγματικά, τους πίστευα ότι επειδή είναι και ομάδα που μπορεί να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο και τα λοιπά, στους Νοτιοκορεάτες, από αυτούς που έχουν αποκλείσει μέχρι τώρα. Από και μετά τώρα είναι τα παιχνίδια.
2: Εγώ απογοητεύτηκα από την Ουρουγουάη.
0: Για την Ουρουγουάη δεν περίμενα κάτι καλύτερο, φίλε.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί θεωρούν ότι έχουν τόσο καλή ομάδα και τόσο καλούς παίκτες. Δεν τους είχα σε καμία υπόλοιψη ότι θα παίξουν. Η Ουρουγουάη ποτέ σε μουντιάλ, γιατί κι αλλιώς δεν είναι καμιά ομάδα. Άντε να βάλω μια διοργανώση ανεξαίρεση. Από παιδί που έβλεπα Ουρουγουάη, η Ουρουγουάη πάντα ξύλο έπαιζε. Είχε και μεγάλους παίκτες, παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν ήταν.
2: Είχε κάποιους παίκτες πολύ καλούς, δηλαδή Βαλβέρντε, Τσρεάλ.
0: Εντάξει, τον καιρό που ήταν τώρα ο Σουάρης με τον Καμπάνη, εντάξει, και κάποιες καλές παρουσίες έπαιζε και λίγο.
2: Ναι, ναι. Και νομίζω είχαν συνυπάρξει και με τον Φορλάν σε ένα Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Φοβερό. Εγώ βλέπω καλά την Αργεντινή, την οποία την υποστηρίζω. Και μέχρι στιγμής δεν μου αρέσουν καθόλου η Βραζιλία και η Γερμανία. Αυτό που παίζουν δηλαδή μέχρι τώρα.
0: Καλά, και ούτε πρόκειται να πάει μακριά η Γερμανία αν εξακολουθήσει να παίζει το ίδιο. Εγώ λέω και πάλι ότι καλύτερα να παίξουν τα παιδιά που αγωνίζονται στην Bundesliga ή τουλάχιστον κάποια από αυτούς. Δηλαδή
2: η Γερμανία.
0: Ενώ στις μικρότερες ομάδες ούτε ο Μουσιάλα μου δείχνει κάτι, ούτε ο Σανέ.
2: Εντάξει, ο Μουσιάλα έχει το ελαφρυντικό ότι έλειπε σχεδόν όλη τη χρονιά. Αλλά ο Σανέ τώρα Πες και στη Γαλατά Σαράι δηλαδή.
0: Ναι, τίποτα. Ο Βίρτς είναι τίποτα και έχει πάρει Λίβερπουλ κάποιον άλλο.
2: Ο Βίρτς το πήρε κατρακύλα στη Λίβερπουλ. Τον πήρε από κάτω το Βίρτς φέτος. Είναι δυστυχώς για κάποιους παίκτες είναι η Premier League μεγάλο σχολείο. Λοιπόν, τώρα για την ΑΕΚ πήραμε ένα ψηλό από τη Στρασμπούρ. Έχεις καθόλου εικόνα?
0: Ξέρω ότι είναι ένα παίκτη που τον είχε πολύ ψηλά στη λίστα ο Σάκοτα.
2: Ναι.
0: Αρκετά τα λεφτά που δαπανίστηκαν, πολλά για τα δεδομένα της ΑΕΚ.
2: 1,5 εκατομμύριο για 2 χρόνια περίπου.
0: Είναι. Είναι για τον budget ΑΕΚ, είναι για τα δεδομένα του budget ΑΕΚ, σου μιλάω έτσι. Δεν μιλάμε.
2: Ναι. Ναι, είναι πολλά λεφτά.
0: Ήταν πολύ δυνατή κίνηση. Γενικά είναι ένα παιδί πληθωρικό, καλύτερος. Θεωρείται αναβάθμιση σε σύγκριση με αυτούς που είχαμε, ρε παιδί μου. Τώρα ναι. Αυτό θα το δείξει στο γήπεδο. Το
2: πάρκε. Είναι μια περίπτωση κοντά στο Σίλβα. Κοντά σαν αυτή του Σίλβα.
0: Ναι, δηλαδή, και εμένα έτσι μου φαίνεται.
2: Τέτοιο επίπεδο. Αλλά να τον δούμε βέβαια. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα έχει μείνει μόνο ο Μπάρτλε και ο Μπράουν από τους ξένους.
0: Ναι, για τον Μπάρτλε ξέρω σίγουρα και ο Μπράουν δεν έχω ακούσει ότι έχει φύγει.
2: Ναι. Και νομίζω προσπαθούν να βγάλουν διαβατήριο και στο Λεκαβίτσιους για να μείνει κι αυτός.
0: Ναι, κάτι το έχω ακούσει και αυτό.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, εκεί θέλουμε έναν άσο οπωσδήποτε. Παρότι, δεν ξέρω, ενώ μου φαινόταν ότι μια χαρά ήμασταν εκεί, τελικά δεν πήγαμε καλά στην περιφέρεια. Δηλαδή, ενώ περίμενα από τον Λεκαβίτσιους για παράδειγμα, ο Λεκαβίτσιους αν εξαιρέσει το Final Four που ήταν καλός, ήταν απογοήτευση. Στο μεγαλύτερο μέρος
0: του χρόνου. Στο φινάλε που χρειαζόταν δεν πήγε καλά. Λοιπόν, η μέση όρη του είναι 12 πόντους σχεδόν, 12, κάτι και 8,5 rebound. Είναι πολύ καλά νούμερα.
2: Στο Final Four μέχρι το 4ο δεκάλεπτο στο τελικό ήταν ο καλύτερος παίκτης ΣΑΕΚ, αλλά στο 4ο δεκάλεπτο το χτυπούσαν και στην άμυνα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο το δικό του, το χτυπάνε στην άμυνα. Πολύ. Τώρα για το ποδόσφαιρο λένε ότι θα τρέξει του χάφ μέσα στη βδομάδα.
0: Ναι, ναι. Και μετά να πάει για το κεντρικό αμυντικό.
2: Και μάλλον δεν θα είναι και ο Μπαρίνοφ αυτός.
0: Όχι.
2: Από ό,τι ακούγεται. Θα δούμε.
0: Θα δούμε τα ξέρχουμε αυτή η βδομάδα. Θα φανεί. Νομίζω ότι...
2: Ναι, ναι. Να δούμε.
0: Θα το κλείσει.
2: Ξέρεις πότε αρχίζουν προετοιμασία.
0: 6. Ας πούμε καλά. 6.
2: Άντε να έρθει η ώρα να δούμε λίγο την ΑΕΚ, γιατί ωραίο είναι που έχει διακοπή, αλλά που έχουν 2 μήνες διακοπή να ξεκουραστούν, αλλά απ' την άλλη μας λείπει λίγο η ΑΕΚ άρα. Δηλαδή να έρθει η ώρα να δούμε το πρώτο φιλικό. Να δούμε. Έγινε Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Πάμε. Break, έχεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Το έβαλε!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

highlights από το παγκόσμιο κύπελο, τα παραλυπόμενα στο sportfm.gr. Υπάρχουν και κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις μες στη μέρα στο περιθώριο του Aegean Ball Festival. Είχε και συνέχεια ενημέρωση και από αυτό το event ο Big Win Sport FM με τον Δημήτρη Παπαδήμα και τον Αλέξανδρο Τσιργότη που βρέθηκαν εκεί και μας μετέφεραν όλο τον παλμό το διήμερο αυτό. Εκεί λοιπόν στο περιθώριο των εκδηλώσεων μίλησε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, Κοσμοτέ TV, και μίλησε για τον Ομπράντοβιτς. Φυσικά μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανέφερε ότι ήρθε ένας άνθρωπος που τον αγαπούσαμε όλοι, περάσαμε πανέμορφα, χαρήκαμε, συγκινηθήκαμε. Θεωρώ ότι με ένα τέτοιο άνθρωπο μπροστά οι μέρες του Παναθηναϊκού θα είναι καλύτερες. Δεν είναι εύκολο, θα πρέπει να πέσει πολλή δουλειά. Το παρελθόν είναι παρελθόν και πλέον ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Αυτοί που αγαπούν τον Παναθηναϊκό θα είναι εκεί μέρα για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει τους στόχους που θέλει, τόνισε ο πολύ μεγάλος άσος του παρελθόντος του Τερφιλιού.

0: Είχαμε και στίβος σήμερα στο Diamond League στο Παρίσι. Ο Μανώλη Καραλής έμεινε στα 5.83, τρίτος σε ένα αγώνισμα που επιχείρησε ο διπλάτης να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ και σήμερα δεν τα κατάφερε στο 6.32. Χαμηλά έμεινε η Τζέγκο στον ακοντισμό, ενώ είχαμε και το Πειραιώς Street Long Jump με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου, εκεί που ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά. 2, 15, 79, 83, 4 και 5. Πάμε παρακάτω. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2. Χαίρετε.
1: Καλημέρα Κωστή, τι κάνεις?
0: Καλημέρα φίλε μου. Καλά, καλά.
1: Βαγγέλης από Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου Βαγγέλη. Πώς το ζείτε εκεί για, για να μου μεταφέρεις τον πάνω?
1: Σήμερα το παιχνίδι αυτό ρε φίλε, με πονέσανε τα μάτια μου. Συγγνώμη. Συγγνώμη πολύ για το γενικά.
0: Ναι, πράγματι έτσι ήταν, δεν ήταν καλό το...
1: Δεν ξέρω, εμένα με πονέσανε τα μάτια μου, δεν ξέρω, είμαι λίγο παράξενος, αλλά δεν άξιζε τον κοπό, όχι να πληρώσει εισιτήριο, να σε πληρώσω να πάνε να το δεις. Αν ήταν να
0: πληρώσεις εδώ.
1: Προσωπική μου άποψη αυτή. Τέλος πάντων. Εντάξει, μια χαρά πάει. Αυτές τις διακοπές που κάνουν μόνο για το αυτό, για το χιτρέσιο που λένε, εντάξει, δεν είναι λίγο παρατραβημένο, το κάμανε για να έχουν διαφημίσεις. Γιατί δεν έχει τέτοιες θερμοκρασίες που χρειάζεται αυτό. Ακόμα και εδώ και η Νέα Υόρκη, γενικά φέτος οι θερμοκρασίες είναι πολύ κανονικές. Πολύ κανονικές.
0: Ναι, αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ ρε παιδί μου.
1: Είναι για το χρήμα, είναι για το χρήμα, διαφήμιση. Εδώ στην Αμερική δυστυχώς ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο γι' αυτό δεν πήγε ποτέ μπροστά. Γιατί μένω 40 χρόνια στην Αμερική. Γι' αυτό τον λόγο. Γιατί δεν έχει τις διακοπές για τις διαφημίσεις. Όπως έχει το φούτμπολ, το μπέιζμπολ, το μπάσκετμπολ, με καταλαβαίνεις, σου λέω. Γι' αυτό δεν έχει σπρωχτεί τόσο πολύ. Εντάξει, έχουν κάνει βήματα καλά, το έχουν προχωρήσει, αλλά πώς να σου το πω, δεν το διαφημίζουν όσο τα άλλα τα αθλήματα και ο λόγος είναι αυτός, το λέω στα ξεκάθαρα, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι ότι δεν μπορώ να κοπήσω το παιχνίδι να κάνω διαφημίσεις. Είναι το οικονομικό, η business. Το χρήμα. Με καταλάβεις. Και σιγά σιγά θα το κάνουν. Αυτά με τα χιντρές, ότι θα κάνουν και το χειμώνα, δεν θέλουν να πάνε να ζεσταθούν. Με καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν μου λες. Ακούς.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο τι έγινε αυτό που άκουσα εγώ σήμερα τα παιδιά?
0: Υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να γίνει το τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος εκεί.
1: Α, θα γίνει γι' αυτό, γιατί αυτό μου άρεσε πολύ που άκουσα ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γενικά όλη η ομάδα.
0: Και είναι άρρωγος και η ΠΑΕ να γίνει αυτό το event δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, πέρα από όλα τα άλλα. Με καταλαβαίνεις, σου λέω. Σαν οικογένεια ο Παναθηναϊκός να γίνει σιγά σιγά, να μην πως και γίνει. Ξέρω εγώ τι να πω. Δούμε κάποιες άλλες προσμέρες στο μέλλον. Πολύ καλό.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει γίνει ποτέ κάτι ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΚΑΕ ή ξέρω εγώ να διαχωριστεί ο Παναθηναϊκός έτσι. Πάντα.
1: Όχι, αλλά βλέπω όμως τώρα ότι και ο.
0: Τώρα πολλές φορές. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιος μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να πει, ας πούμε, ότι να ο έτσι τα κάνει π.χ. στο μπάσκετ καλά, ο άλλος θα κάνει χάλια στο ποδόσφαιρο κτλ.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν πάει. Όποιος το πει αυτό θα είναι εκτός του Παναθηναϊκού.
0: Και ίσα-ίσα, εγώ δεν έχω τώρα καμιά ανάγκη να το πω, ούτε επειδή δουλεύω εδώ δεν αλλάζει κάτι. Δεν θα είχα ανάγκη να το πω, δηλαδή. Αλλά βοηθάει τα θέματα πάρα πολύ. Όλα τα θέματα. Και μια ομάδα δεν είναι, ειδικά σαν τον Παναθηναϊκό, όπως και για τον Ολυμπιακό το ίδιο, δεν είναι μόνο το τμήμα του ποδοσφαίρου, είναι όλα τα θέματα.
1: Έτσι. Και αυτό που είχε κάνει ο Λαφούζος για αυτά τα 5 ευρώ, τα 10 πόσα δίνει, ξέρω εγώ, από τα διαρκεία σου ή από τα εισιτήρια στον αεροσυντέχνη.
0: Έχουν δοθεί πολλά
1: θέματα. Έχει βοηθήσει αυτό πάρα πολύ.
0: Και έχει αλλάξει και σιγά σιγά αλλάζει και σε όλα τα. Και στα άλλα σπορ Παναθηναϊκός εμπέδωσε στα αεραστηνικά
1: που λέμε. Αυτό σου λέω, ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή εκεί που ήταν κάτω στα Τάρταρα, ας πούμε, γενικά, για 4-5 χρόνια ξέρω πόσα ήταν.
0: Έχει αλλάξει εικόνα.
1: Τώρα βλέπουμε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι καλό, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Με κατάλαβες, να βοηθήσεις, εντάξει, γιατί θα δούμε. Για το ποδόσφαιρο δεν λέω τίποτα. Θα περιμένω.
0: Πώς το είσαι, για μεταφέρε μας λίγο την κατάσταση, πώς εξελίσσεται εκεί το πράγμα, πώς το βλέπουν οι Αμερικάνοι ξέρω εγώ, πόσο ζουνε.
1: Οι Αμερικάνοι δεν, κοιτάξτε να δεις, οι Αμερικάνοι δεν ενδιαφέρονται πολύ για το ποδόσφαιρο, σου είπα τον λόγο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μειοψηφία στο ποδόσφαιρο, οι Αμερικάνοι. Οι πιο πολλοί που το παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και πηγαίνουν στα γήπεδα, γιατί θα με πάρει ο γιος μου. Μου λέει, μπαμπά, θα, για τη γιορτή του πατέρα. Μου λέει, πάμε, μου λέει, να δούμε το παιχνίδι στο Νιουτζέρσι. Σου λέω, ποιο παιχνίδι το παιδί μου. Μου λέει, Γερμανία, Κουαντόρ. Στο λέω, ρε Ηλία, την ώρα που παίζει αυτό το παιχνίδι, που τελειώνω από το μαγαζί, λέω 3 ώρα, πότε θα πρέπει να φύγω πιο νωρίς, αλλά... Μου λέει, και του λέω, πώς είναι το εισιτήριο. Μου λέει, $1,500. Τι του είπες, του λέω, $1,500, μου λέει, τώρα. Άστο, του λέω, ρε παιδί μου. Μου λέει, γιατί. Πάμε, του λέω, καλύτερα του χρόνου να πάμε με το κέντρο γήπεδο του Παναθηναϊκού, να πάμε στην Αθήνα, του λέω, να περάσουμε και 3 μέρες.
2: Πάμε και ερχόμαστε.
1: Λόγω τιμής. Αυτό τι είπα. Ήθελα να μου το κάνει δώρο. Με κατάλαβες. Του λέω, όχι, λιαμάστο. Δεν είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Θέλω να σου πω ότι είναι οι, πώς το λένε, οι μετανάστες που γεμίζουν τα γήπεδα. Αν θέλω να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Δεν το καταλαβαίνετε, το βλέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Μην νομίζεις ότι είναι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί πάνε στο όταν παίζει η Αμερική. Με κατάλαβες, αλλά τα υπόλοιπα τα γήπεδα γεμίζουν από τους μετανάστες. Και δυστυχώς ξέρω ανθρώπους που πήγαν στο Μεξικό, γιατί του έχω το μαγαζί, είναι αστυνομική πολύ, και μια κοπελιά μου λέει από την Κολόμπια, μου λέει, πας στο Μεξικό, λέω, τι έκανες. Μου λέει, πάω να δω την Κολόμπια. Λέω, γιατί δεν πας εδώ. Α, όχι, μου λέει. Θα μου στοιχίζει, λέει, ποιος θέλει να πάω στο Μεξικό με τον άντρα μου και το γιο μου, να δούμε το παιχνίδι, να περάσουμε και μια εβδομάδα, από το να πάω να δω ένα παιχνίδι εδώ στην Αμερική. Μου λέει, στο Νιου Τζέρσι ή οπουδήποτε άλλο. Λοιπόν, να σου το πω. Δεν ξέρω. Θα το κάνουν και αυτό το άθλημα όπως έχουν κάνει το μπάσκετμπολ, το φούτμπολ, που δεν μπορεί κάποιος μεσαίος να πάει να δει ένα παιχνίδι.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και εδώ.
1: Γιατί άμα ήταν η Ελλάδα, εδώ.
0: Αυτό αρχίζει και γίνεται μεγάλο πρόβλημα και εδώ πλέον, να ξέρεις. Δηλαδή υπάρχει αποκλεισμός ενός μεγάλου κομματιού του κόσμου. Πηγαίνει. Δηλαδή έχει μείνει κόσμος που πήγαινε παραδοσιακά στο γήπεδο. Δεν σου λέω να κάνει ασχήμιες ή να επεισόδια να δημιουργεί κτλ. Φίλε τώρα για κόσμο που έχει μεγαλώσει πηγαίνοντας στην ομάδα και έφτασε να μένει πλέον εκτός γηπέδου σε μόνιμη βάση στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ γίνεται. Και στο μπάσκετ γίνεται το ίδιο δυστυχώς και σε πολλά σπορ.
1: Ναι, δυστυχώς. Αυτό δεν είναι καλό. Αλλά σου λέω ότι εδώ τα γήπεδα είναι γεμάτα και θα είναι γεμάτα. Αλλά σου λέω τα γήπεδα τα γεμίζουν οι μετανάστες. Σου λέω ειλικρινά, άμα κοιτάξτε, το παρατηρήσετε και ρωτήστε, άμα δεν ήταν δηλαδή οι μετανάστες στην Αμερική, γενικά όλες οι φυλές. Δηλαδή, άμα ήταν η Ελλάδα εδώ πέρα και παίζα κάπου, θα πήγαινα και εγώ να τη δω. Αλήθεια σου λέω. Θα έκανα τρόπο να πάνε τη δω. Με κατάλαβες, αλλά τώρα δεν πάω. Σου είπα, το παιδί μου πήρε να μου κάνει δώρο, 2 εισιτήρια $3,000. Σοβαρά, μιλάμε. 2 εισιτήρια $3,000. Δεν τα δίνω, ρε φίλε, συγγνώμη.
0: Έγινε, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Δεν έχουμε. Πάμε. Τραγουδάκι.

0: Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, πρώτη φορά τηλεφωνώ.
0: Να σε
1: καλά. Είμαστε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τέλεια. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, Γρήγορη. Όσον αφορά το Μοντέρο, γιατί είδα ότι διάβασα, έχει κλείσει σίγουρα, έτσι, στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, θεωρείται κλεισμένος. Τώρα περιμένουμε τα επίσημα, τις επίσημες ανακοινώσεις. Εντάξει, του στέλνανε μηνύματα πολλά να πει πράγματα σε ελληνικά κτλ. Του έριξε και ένα χαιρετισμό, τέλος πάντων, και είπε ότι θα τα πούμε σύντομα ο Μακιντάιρ. Οπότε εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να χαλάσει, να σου πω έτσι. Και γιατί με το Μακιντάιρ τα είπανε και μέσω του live, δηλαδή. Το άφησε μήνυμα την ώρα που έκανα αυτό το πρόγραμμα μέσω του Instagram, ρε παιδί μου.
1: Διαβάζαμε στο Twitter για Παναθηναϊκό, για σφήνες και λοιπά, γι' αυτό λίγο αγχωθήκαμε όλοι πιαγοί. Αλλά μιλάμε για υπερπαίκτη μεγάλο, κατά την άποψή μου πάντα.
0: Καλό, ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς πήρε τον Μπαντιό, δεν νομίζω ότι θα πήγε να πάρει και το Μοντέρο και τους
1: και
0: δύο.
1: Και το Μοντέρο. Στο ποδόσφαιρο έχουμε κάποιο νέο κάτι, γιατί δεν βλέπω πολύ κινητικότητα.
0: Κοίταξε, με Ρώμα αλλά περιμένουν τον Γκάρμο. Νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή πρέπει να φορτσάρει και ο Ολυμπιακός να κλείσει πολλά μεταγραφικά, γιατί φεύγει η ομάδα για προετοιμασία. Αύριο να πούμε ότι αρχίζει και ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του και μετά από 4 μέρες την Παρασκευή δηλαδή αναχωρούν εδώ βασικό στάδιο. Τώρα ακούγεται για τον υπάρχουν φήμες για διάφορα ονόματα, ακούγεται για τον αδερφό του Άμραμπατ της Φενέρμπαχτε το μέσο, τον Πόποβιτς ήρθε χθες ο δεύτερος τερματοφύλακας. Το Στάνιτς από μέρα σε μέρα τον κλείνει. Από χθες δηλαδή στην ουσία έχουν έρθει πολύ κοντά με τη Λουντογκόρετς. Αυτά είναι τα τελευταία για Ολυμπιακό ποδόσφαιρο.
1: Με Γιάρεμσον και λοιπά θα.
0: Τώρα θα δούμε γιατί απομένει να γίνει μεγάλο. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει και πολύ το τοπίο, γιατί από ό,τι έλεγε και ο Γιώργος πριν στο ρεπορτάζ, υπάρχει και πολλοί κόσμος, ξέρεις, που μένει να φανεί αν θα φύγει, αν θα μείνουν. Τον Ορτέγκα πρώτα απ' όλα θέλει να τον, με κάποιο αντίτιμο βέβαια, να τον δώσει ο Ολυμπιακός. Με το Στρεφέτσα φαίνεται να βρίσκεται μια άκρη με την Πάρμα. Ξέρεις, είναι και κόσμος να φύγει δηλαδή. Ή κόσμος τέλος πάντων να αδειάσει χρηματικό ποσό που να μπορεί να πάρεις άλλους.
1: Οκ.
0: Από μισθούς εννοώ και τα λοιπά. Γιατί δεν είναι έτσι ότι παίρνω, ξέρω εγώ, 10 και τους έχω σε μια γραμμή, ξέρω και έχω 10 παίχτες και έχω απεριόριστο budget. Πρέπει να ανοίξουν θέσεις για να έρθουν άλλοι. Και στο μισθολογικό, ας πούμε, δεν γίνεται να πάρεις 100 παίχτες και να τους έχεις δανεικούς σκόρπιους, να τους πληρώνεις εσύ ή οτιδήποτε.
1: Okay, οπότε μένουμε τώρα με τον Κάρμα που είπαμε.
0: Ναι, ο Στάνιτς είναι επίσης από μέρα σε μέρα. Αυτός προορίζεται για αντικοστούλας, δηλαδή. Αυτό το παιδί παίζει.
1: Κρυφός.
0: Ναι. Δεύτερος, εκεί τώρα. Και με τον Ταρέμι, να σου πω την αλήθεια, από τα λίγο ο Γιώργος τα βλέπω όλα ανοιχτά ακόμα.
1: Α, υπάρχει να μείνει και ο Ταρέμι δηλαδή.
0: Είναι ανοιχτό τελείως.
1: Είναι ανοιχτό, μάλιστα.
0: Άλλο με τι θα αποφασίσει με τη Λιμπάρ. Τώρα από αύριο θα φανούν που μαζεύονται. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε, ευχαριστώ, μην κατά τη γραμμή, καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι.

0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, Μάρκο μου, τι γίνεται.
1: Τι κάνεις, καλά.
0: Πώς είσαι.
1: Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε λίγο όσα συμβαίνουν και στο Μοντιάλ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό με τη διακοπή, σίγουρα. Δεν τους μάρανε τώρα ούτε η υγεία των ποδοσφαιριστών, ούτε η κούραση.
0: Όχι, εσύ, για τις διαφημίσεις γίνονται τώρα.
1: Για τις διαφημίσεις γίνονται όλα, έτσι. Από την άλλη πέρα, βέβαια, επειδή αυτοί ενδιαφέρονται, πέρα από τις διαφημίσεις, ενδιαφέρονται για το θέμα. Ίσως κρίνουν ότι αυτά τα 2-3 λεπτά, κατά κάποιο τρόπο ανακουφίζουν...
0: Την ομάδα που πιέζεται.
1: Όχι μόνο. Γενικά τους ποδοσφαιριστές που ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτοί που διοικούν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ότι τους έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ με ό,τι τους έρχεται στο κεφάλι. Μια παγκόσμια συλλόγων, μια περισσότερη αγώνη στην Ευρώπη.
0: Ναι, δεν αλλάζει κάτι, γιατί το τρίλεπτο το έξτρα, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι είναι καθαρό τρίλεπτο, μαζί με κάποιους μικροταραμασμούς, με κάποιους μικροταραμασμούς, κάποιες μικροδιακοπές, με το τρίλεπτο μόνο έχεις τρία στο νερό, οπότε αν είναι και οι φυσικές καθυστερήσει ενός ημιχρόνου, άλλα 2-3, ενώ αυτές που θα κρατούνταν αν δεν είχαμε το hydration break, πάει στα 50 λεπτά το ημιχρόνο.
1: Αυτοί κρίνουν ό,τι σου λέει αυτά τα τρίλεπτα που αφαιρούν, κατά κάποιο τρόπο αφαιρούν έτσι συσσωρευτικό.
0: Ναι, και άμα φτάσουν, έχουν φτάσει να παίζουν 7-8 λεπτά καθυστερήσει το πρώτο ημιχρόνο, δηλαδή τι τους αφαιρούν, σταματάνε για 3 λεπτά και μετά ξαναρχίζουν και παίζουν μέχρι το 53.
1: Πάνω απ' όλα είναι το οικονομικό σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα...
0: Καλά, τη FIFA δεν την πήρε, για τους ποδοσφαιριστές δεν την πήρε κανένα σπόνς, ούτε τη FIFA ούτε καμία άλλη.
1: Όχι, αρχή. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, όπως και στο μπάσκετ, έτσι. Οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, δεν βλέπουν ότι στο τέλος της καριέρας τους, όταν τελειώσουν, μπορεί να έχουν σοβαρές αναπηρίες.
0: Φυσικά, ναι.
1: Γιατί δεν αντίδρουν. Εκτός και έχουν και αυτοί, ας πούμε, σου λέω, ας πάρουμε τώρα σαν άντε και έχει ο Θεός. Δεν βλέπει πολύ σκέψη αυτή, γιατί δεν βλέπουν το αύριο που είναι κοντά. Τέλος πάντων, ας έρθουμε τώρα στην ομάδα μας. Επειδή βλέπω έτσι μια, κατά κάποιο τρόπο αρχίζει και υπάρχει μια αδειμονία στον κόσμο της ΑΕΚ για τις επόμενες μεταγραφές. Παιδιά, αν θυμάστε καλά, οι καλές μεταγραφές έχουν γίνει σε βάθος χρόνου, δηλαδή αρχίζει μια προετοιμασία. Διαχρονικά το λέω τώρα, αρχίζει προετοιμασία, ο κάθε προπονητής βλέπει την κατάσταση που βρίσκονται οι παίχτες που ήδη έχει, παίρνει τελικές του αποφάσεις και από πλευράς αγοράς, τιμών για αγοραπολισίες και όλα αυτά πάμε συνήθως Αύγουστο και μάλιστα σε εποχές που πίεζαν οι ημερομηνίες πιο πολύ. Τώρα που λέμε για το χαφ και το στόπερ, σίγουρα θα γίνουν, αλλά Κώστα, σου βάζω και ένα άλλο προβληματισμό. Ίσως χρειαστεί να γίνει και δεύτερος χαφ και άλλος ένας επιθετικός. Τι εννοώ, αν στην ΑΕΚ δουν ότι οι όποιες διαπραγματεύσεις, οι όποιες συνομιλίες με Πινέδα και Γιώβιτς δεν πάνε καλά και δεν υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, άντε το Σεπτέμβριο, να υπάρχει ανανέωση στα συμβολέα τους.
0: Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει από αυτό που θεωρώ ότι και τη φετινή χρονιά, ό,τι και να γίνει, θα μείνουν και οι δύο.
1: Θα μείνουν, αλλά δεν μπορώ να είσαι βέβαιος για την απόδοση και την πνευματική.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό και για τους δύο. Θεωρώ ότι είναι 100% επαγγελματίες. Δεν προβληματίζομαι γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς στα χαφ θα πάρεις παίκτη ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως. Αλλά λέω μήπως χρειαστεί, αν υποθέσεις.
0: Εγώ
1: ότι
0: αυτό που λέω. Εγώ αυτό που είπα και χθες. Εγώ αυτό που ανέφερα και χθες είναι το εξής, ότι είναι πολύ πιθανό πράγματα τα οποία δεν υπολογίζουμε τώρα, ή δεν θέλει και ο προπονητής να δείξει ότι υπολογίζει. Ή τέλος πάντων είναι. Όχι υπολογίζει, πώς να το πω πιο σωστά. Που μπορεί στο μυαλό του να υπάρχει μία, όχι με την κακή έννοια, αμφιβολία, να θέλει να διαπιστώσει κάποια πράγματα, να γίνουν κάποιες κινήσεις και η ομάδα συνολικά, όχι μόνο ο προπονητής, να γίνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες τώρα δεν είναι στο
1: δεν έχει
0: καλεντάρι, ας πούμε, ή στον προγραμματισμό, να το πω έτσι, να συμβούν. Για παράδειγμα, ξέρεις, αν στην πορεία, ας πούμε, μπορεί να σου προκύψει για οποιονδήποτε παίχτη μια καλή πρόταση πρώτα. Και να έχεις και μεγαλύτερη ευκολία οικονομική, εφόσον ξέρεις ότι θα πάρεις κάποια λεφτά, να πάρεις έναν εισάξιο ή καλύτερο στη θέση του.
1: Ναι.
0: Δεν φωτογραφίζω απαραίτητα κάποια συγκεκριμένη θέση. Ή μπορεί να σου έρθει για κάποιον, δύσκολο βέβαια, ναι, από αυτούς που θέλεις να πουλήσει κάποια πολύ καλή πρόταση και να πας λεφτά,
1: ναι,
0: που θα σου δίνει δυνατότητα να κάνεις και ένα παραπάνω άνοιγμα.
1: Βέβαια, κοίτα, θα σου πω κάτι. Επειδή όσοι θέλουν να αγοράσουν, να πουλήσουν, παρακολουθούν τα πάντα. Αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι στην αγορά υπάρχει εντύπωση ότι θέλει να πουλήσει...
0: Εγώ πιστεύω ότι το παίχτη, τέλος πάντων, για τα χαφ ειδικά και για το στόπερ, ναι, για τις δύο συγκεκριμένες θέσεις, τους παίχτες περίπου που θέλουν να αποκτήσουν στην ΑΕΚ, τους έχουν βρει τους στόχους.
1: Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να το βγάλουν όταν θα είναι πλέον, πώς να σου πω, να έρθει εδώ για τις υπογραφές, όπως γίνεται συνήθως.
1: Ναι, και εκτός
0: με
1: από
0: τη συγκεκριμένη
1: χρονικά, ας πούμε,
0: διεύθυνση,
1: όταν η αγορά ξέρει ότι, παράδειγμα, υπάρχει η φήμη στην αγορά, υπάρχει εντύπωση ότι θες να πουλήσεις Ελίασον και Λιούμπισες. Και εσύ έχεις κάποια τιμή στο μυαλό σου. Δεν θα έρθει ο άλλος να σου αγοράσει τώρα τον Ελίασον. Θα σου αγοράσει τον Ελίασον τον Αύγουστο, όταν τρέχουν οι ημερομηνίες, και εσύ κατά κάποιο τρόπο θα πιέζεσαι και θα στον πάρει πολύ πιο φτηνά από ό,τι τον Ιούνιο.
0: Θα σου πω μια περίπτωση που είναι λάθος να βγαίνει ότι η ΑΕΚ θέλει να τον πουλήσει, ας πούμε, που δεν νομίζω ότι, ναι, ότι προκύπτει από κάπου. Όλη, ναι, αυτή η ιστορία που γίνεται, η παραφιλολογία που υπάρχει με τον Μπεράις, καμία ομάδα, ούτε η ΑΕΚ ούτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη ΑΕΚ θα το βεβαιώνει, γιατί εάν βγεις εσύ στην αγορά και πεις ότι παιδιά τον έχω βάλει στο σφυρί και θα τον πουλήσω, ναι, θα έρθει ο άλλος και θα σου ζητήσει, δηλαδή ότι εσύ έχεις ανάγκη να αδειάσεις θέση, θα σου πει λιγότερα. Ενώ εάν δεν φαίνεται ότι θες να ξεφορτωθείς τον παίχτη, μπορεί να έρθει κάποιος με καλά λεφτά που να σε ικανοποιήσουν και να πας να πεις ότι ωραία, μου δίνει αυτά τα λεφτά και θα πάρω κάποιον εισάξιο καλύτερο. Ή κάποιον θα μου βγει καλύτερα, τέλος πάντων.
1: Μπράβο. Αλλά το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι, και το ξέρουν και εσύ γενικά στις αγορές, ότι δεν πιέζεται, δεν έχει ένα κραυγαλαίο κενό κάπου για να πιέζεται και να σε πιέσουν και οι αγορές. Η ΑΕΚ απλά θέλει να έχει μεγαλύτερο βάθος, καλύτερες εναλλακτικές
0: δύσεις. Καλά, εντάξει, σίγουρα θέλει χαφ και σου.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, μια τρύπα στο κομμάτι αυτό. Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι πλεονέκτημα για την ΑΕΚ. Ότι δηλαδή μπορεί με υπομονή να ρεγουλάρει,
0: ναι, αυτό, ναι,
1: πράγματα.
0: Έχει το και το χρόνο,
1: ναι,
0: υπόλοιπο.
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει τρύπα, γιατί
1: παίξεις
0: χρειάζεται στα χαφ. Πώς να σου πω.
1: Χρειάζεται, αλλά, πώς να σου πω, σε πρώτο χρόνο έχεις.
0: Ναι, για να κατέβεις αύριο να παίξεις το...
1: Μπράβο.
0: Αν τα παιχνίδια, ας πούμε, ήταν τώρα, η ΑΕΚ θα είχε 11. Αν τα παιχνίδια γινόντουσαν πιο νωρίς από εκεί που θα γίνουν, από το χρονικό ορίζοντα που θα γίνουν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, ναι, έχεις παίχτες να βάλεις, δεν είσαι όπως πέρυσι που δεν είχες.
1: Βεβαίως. Και έχεις και τα... Και μάλιστα, ας πούμε, παράδειγμα, ο Ιώβης θα κάνει φέτος προετοιμασία. Πέρυσι δεν είχε κάνει.
0: Για μένα μεγάλη υπόθεση που οι τρεις επιθετικοί της ΑΕΚ και οι τρεις θα κάνουν προετοιμασία με την ομάδα από την αρχή. Και με αυτούς αφήνω για να πάω παρακάτω, γιατί...
1: Η ΑΕΚ λοιπόν έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι δεν πιέζεται αγωνιστικά, άρα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να κοντρολάρει τις επιλογές της και σε πωλήσεις και σε αγώνες.
0: Και σε αγώνες. Σωστός.
1: Αυτό.
0: Έγινε, Μάρκο, λοιπόν, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε
1: καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Αν δεν έχεις. Νόμιζα ότι είχες. Εντάξει, τέλος πάντων. 2-15-79-283-4-5. Σίγουρα έχουμε ρετάρει και πολύ με τα συνεχόμενα ξενύχτια. Να βλέπουμε τους αγώνες, εντάξει, γιατί και κάποιοι που ήταν εκεί γύρω στη μία, κάποιους αγώνες που ήταν στη δύο, ρε παιδί, στις δύο, λες, okay, θα το δω, θα κάνω ένα καφεδάκι να πιω, να το ολοκληρώσω το παιχνίδι, τέλος πάντων, αφού κάσα να το πάω μέχρι εκείνη την ώρα. Έχουμε φάει πολύ ξενύχτη και ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί. Είμαστε τώρα, μπαίνουμε στο καλό της οργάνωσης.

0: Λοιπόν, επειδή είπε και ένα παλικάρι νωρίτερα για την συνομιλία, για το μήνυμα που έστειλε ο Μακιντάρη στο live του Μοντέρο κτλ. Να πω τον ακριβή διάλογο, μάλλον την ακριβή ατάκα που απάντησε ο Ντομινικανός Γκάρντο Μοντέρο, δηλαδή στο σχόλιο του Μακιντάρη, και του λέει: "See you soon, my brother, let's make history." Καταλαβαίνετε όλοι, τα λέμε σύντομα, αδερφέ, του λέει, πάμε να γράψουμε ιστορία. Ήταν η αλληλεπίδραση των δύο παικτών που έτσι έχει κυκλοφορήσει σε όλα τα social media, και οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι ενθουσιασμένοι με αυτή την εξέλιξη. Στην ουσία προαγγελία ήταν για τη συνύπαρξή του στο ρόστερ του Ολυμπιακού, του μπασκετικού Ολυμπιακού, τη νέα σεζόν. Με αυτή την ειδησούλα πάμε σε break, η ώρα είναι μία. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κουσμιαόλη στο μικρόφωνο.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Τσίο, παίζει παγκόσμιο.
2: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
6: παρακάτω.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
6: Ναι.
0: Ναι, ναι.
6: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
0: Έλα, φίλε. Εσύ.
6: Όχι, με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
6: Με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
7: Και τρελαίνες, ομορφιές.
0: Με σένα, sorry.
7: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
0: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
6: Τελειώσατε.
7: Ρε φτύλος, τι εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
0: Ωραία. Εγώ είμαι.
8: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
0: Ναι, ναι.
8: Δεν είμαι, ούτε εσύ.
9: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο.
10: Άκου κάτι τσακφίες.
11: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
13: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα.
14: Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
13: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
15: Φέρε μια γίγα λεζιάχνη.
16: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
11: Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
6: Για πες.
11: Λέω.
0: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
6: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
0: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
17: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής συχνότητας της χώρας.
6: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
0: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
18: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει.
0: Τσακίρι.
17: Κάντε κύριε, πώς είστε.
0: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο.
18: Μα τι λέει, μωρέ. Τι ακούσατε.
0: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
17: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
0: Ακριβώς, στη ρύθμιση του Ελληνικού Πολιτισμού Μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
18: Όχι, μη μου το λέτε.
17: Καλεδάκι με βαλεί το
0: λεφτό. Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
18: Τι είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
19: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
17: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
6: Αμάν αμάν.
17: Λοιπόν,
20: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
21: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
11: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
22: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
11: Κεφαλά, συγγνώμη.
0: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη.
23: Ναι,
0: στην τιμή του στυλίου της θύρας.
2: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
5: Είπε για μία μόρο μέρα.
2: Για μία μωρό.
5: Συγγνώμη.
2: Γράψτε.
5: Εγώ Ρουφιάνο δεν είμαι, αλλά είμαι.
14: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
5: Δεν παγάσα, δεν πουλάβε να έρθει. Άρχισε στα σαλά.
14: Με κοινόπιστε μπήκε και έχει τι αναποδιέ.
15: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
23: Μου έχει φάει τη ζωή.
24: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin.

Πήγουν στο FM 94,6 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κωνσταντίνο στο μικρόφωνο, 2-15-59-83-4-5 για όσους φίλους θέλουν να πάνε να κουβεντιάσουν οτιδήποτε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 η ώρα. Επικαιρότητα φτωχή, σήμερα περιορισμένη. Σιγά σιγά νομίζω ότι από αυτήν την εβδομάδα και μετά θα μπούμε λίγο σε πιο κανονικούς ρυθμούς. Ελπίζω και προς τα μεταγραφικά. Αλλά και με τις προετοιμασίες των ομάδων, ο Παναθηναϊκός ήδη έχει ξεκινήσει. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί το πρωί για την Ολλανδία για 2 εβδομάδες και αυτός θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και με πολλές εκκρεμότητες για όλες τις ομάδες. Θα δούμε πώς θα συμπληρωθούν σιγά σιγά και τα ρόστερ.

Λοιπόν, η σημερινή ημέρα πλέον, αφού έχουμε περάσει τη Δευτέρα, στην νέα εβδομάδα, θα έχει τα καλά παιχνίδια, 4 πολύ δυνατές αναμετρήσεις. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 8, 3 μάλλον πολύ δυνατές αναμετρήσεις. Συμπεριλαμβάνω και το Ολλανδία-Μαρόκο που γίνεται εκεί σήμερα ματατρίδης. Οπότε έχουμε 8 η ώρα στο Χιούστον, Βραζιλία-Ιαπωνία, Γερμανία-Παραγουάη στη Βοστόνη στις 11.30 και 4 η ώρα το Ολλανδία-Μαρόκο στο Μοντερέι. Αυτή θα είναι η τριάδα που θα μας απασχολήσει το βράδυ της Δευτέρας και τα ξημερώματα της Τρίτης, τα τρία παιχνίδια δηλαδή, για να πάμε μετά Τρίτη βράδυ στον αγώνα ανάμεσα στην ΑΚΤ Λεφαντοστού και την Νορβηγία, και την Τετάρτη αρχίζουν έτσι τα πιο ευρωπαϊκά, να το πω, παιχνίδια, τέλος πάντων, με Γαλλία-Σουηδία στις 12 η ώρα. Μετά έχει ένα Μεξικό-Εκουάδορ, Αγγλία-Κογκό Τετάρτη στις 7 και Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11 την Τετάρτη. Την Πέμπτη υπάρχουν δύο αναμετρήσεις, τα ξημερώματα της Πέμπτης, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία και Ισπανία-Αυστρία στις 10 το βράδυ. Για να πάμε ξημερώματα Παρασκευής, όπου υπάρχει το Πορτογαλία-Κροατία στις 2, το Ελβετία-Αλγερία στις 6, στις 9 το βράδυ Αυστραλία-Αίγυπτος την Παρασκευή, και το Σάββατο μετά τα μεσάνυχτα το παιχνίδι του Σαρίδης με το Πράσινο Ακρότερη και το Κολομβία-Γκάνα στο Καπάκι το Σάββατο, δηλαδή Σάββατο βράδυ. Θα έχουμε και τον πρώτο αγώνα, δηλαδή αφού θα γίνουν τα ξημερώματα και ολοκληρωθεί η φάση των 32 με Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο και Κολομβία Γκάνα, 8 η ώρα του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, θα έχουμε και το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των 16, που θα είναι ο Καναδάς είτε με την Ολλανδία είτε με το Μαρόκο. Είπαμε ότι όποιος περάσει από το Ολλανδία-Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στο πρώτο μάτς για τη φάση των 16. Ο Καναδάς θα γίνει η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Λοιπόν, μια και δεν τα λέμε πολύ συχνά για τους υπόλοιπους, δηλαδή πλην του Big Four, να το πω έτσι, και του Άρη που αναφέρουμε και τις λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ, είπαμε νωρίτερα και για τον Ιβοριανό που έφερε ο Άρης Θεσσαλονίκη και αναμένεται να υπογράψει αύριο το τετραετές συμβόλαιο, εφόσον όλα πάνε καλά στις ιατρικές εξετάσεις. Ο Ντιαλό, ο Σανουσί, που φαίνεται θα αποτελέσει το δεύτερο απόκτημα του Άρη για αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Να πάμε λίγο στο κυπελού Χόφη, που για όσους έτσι ήταν λίγο εκτός το Σαββατοκύριακο, να πούμε ότι παραμένει ο Αθανασίου με τη μορφή του δανεισμού και πάλι από τον Ολυμπιακό. Ανανεώθηκε δηλαδή ο δανεισμός. Οπότε έλυσε το ένα θέμα με το αριστερό άκρο της αμυνάς του ο κυπελούχος Σόφη, και τώρα αναζητά ένα εξτρέμ. Ένα από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι του Σεμπάστιαν Παλάσιος, πολύ μεγάλη εμπειρία από τη Super League με τον Παναθηναϊκό και με τον Λεβαδιακό. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα ότι γνωρίζει και τα κατατόπια του ελληνικού πρωταθλήματος, και από εκεί πέρα ο Φι εξακολουθεί να εξετάζει και την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης, καθώς με το Σαλσέδο φαίνεται ότι οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε διαζύγιο. Οπότε ο Φι θα πάει τις επόμενες ημέρες για έναν εξτρέμ, για την απόκτηση ενός εξτρέμ και ενός επιθετικού, όπως λέει το ρεπορτάζ.

από τις υπόλοιπες ομάδες ο Ηρακλής δείχνει ιδιαίτερα κινητικός. Έκλεισε για τον Πραξιτέλη Βούρο. Όπως θα ακούσατε, μπορεί να ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, τον Ελαμπτικό που αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια στον Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο. Ο Ηράκλης που έχει βάλει σωστό γαστρό λόγω του ματσάρι και στην Ιταλική, την Ιταλική αγορά. Δύο παίχτες, ο ένας είναι ο Ματίας Δεσίλιο, για τον οποίο μάλιστα ακουγόταν ότι μπορεί και να ερχόταν μέσα στις επόμενες ώρες, ο πολύπυρος άκρος αμυντικός. Και μία άλλη περίπτωση από Ιταλική αγορά, δεν πρόκειται για Ιταλό παίχτη αλλά για Ισπανό, και μπράβο, είναι μία περίπτωση που φέρεται να εξετάζει ο Ηρακλής για την επίθεση του. Τώρα αυτά είναι τα δύο τελευταία ονόματα που ακούστηκαν το Σαββατοκύριακο, μπορεί να έχουμε περαιτέρω εξελίξεις από εβδομάδα και για τον Γυραιό.

Για να επιστρέψουμε σε περιβάλλον Μουντιάλ, διαβάζω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό ίδια για τους παίκτες του στοιχήματος. Βέβαια, τώρα είναι άλλη μορφή των αγώνων, αλλά νομίζω ότι είναι μια κατηγορία που αυτό μπορεί να ενισχυθεί τώρα στα νοκάουτ παιχνίδια και ισχύει με βάση και αυτό που είδαμε σήμερα. Μετά την ολοκλήρωση φάση των ομίλων, προέκυψε ότι στους μισούς αγώνες, στο 50% των αγώνων, σε 36 ακριβώς από τους 72 αγώνες της φάσης των ομίλων, σημειώθηκε τουλάχιστον ένα, δεν λέμε ότι σημειώθηκε μόνο ένα σε κάθε παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον ένα γκολ από το 20ο λεπτό και μετά. Δηλαδή στα μισά παιχνίδια της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχαμε τουλάχιστον ένα γκολ και περισσότερα, θυμίζω δηλαδή το Ελβετία-Βοσνία. Ένα γκολ και περισσότερα που σημειώθηκαν από το 20ο λεπτό και μετά. Θυμίζω ότι το πρώτο εισιτήριο των νοκάουτ κρίθηκε σήμερα με ένα τέρμα που το πέτυχε ο Καναδάς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οπότε πάμε σε 37 από τους 73 αγώνες που έχει επιτευχθεί τουλάχιστον ένα γκολ, μπορεί και περισσότερα, μετά το 20ο λεπτό της συνάντησης. Είναι ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Νομίζω ότι ειδικά τώρα που πάμε σε νοκάουτ παιχνίδια, αυτό μπορεί να γίνει και πολύ πιο συχνό.

0: Άκουτε Big Wings Sport FM 94,6. Παρέα με τον Γιώργο Γιάννη εδώ στον ήχο που κάνει και τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Είναι βράδυ Σάββατου, ξημερωμένη εβδομάδα. Πάμε για το τέλος του Ιουνίου. Πάμε για τον Ιούνιο. Είμαστε ακριβώς παρά 20 δευτερόλεπτα στη 1:30. Οπότε πάμε σε break τελευταίο και επιστρέφουμε αμέσως μετά για όσους φίλους. Αν κάποιος τυχόνται να πάρει 2, 10, 15, 79, 83, 4 και 5, αν και σε χαλάρο μου πάμε με ωραία μουσικούλα από το Γιώργο, θα είμαστε μαζί για άλλα 25 λεπτά, 26.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαριγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Παρακαλώ.
5: Να κάτσουμε εδώ,
6: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
5: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
7: Όχι.
5: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
7: Ούτε καν.
4: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
7: Όχι.
5: Όχι, λαβρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατέρα.
8: Α, παράτα μας,
6: αδερφέ. Άμα δεν χάσεις εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάννης Κυριαζόπουλος.
4: Μάγερα! Δύο φρικασέι!
9: Δεν καραγιώζει από πότε τα έχεις αυτά εδώ. Μην πεθάνεις, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάεις, κάνε εμβόλια.
7: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
9: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Φασόλια.
10: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
11: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
7: Ναι. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
11: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
10: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιέ.
7: Could I have two Wimpy's, please? Επίσης, two slices of bread.
12: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι.
13: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
14: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
13: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
12: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
15: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
16: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
17: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
12: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
17: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
12: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάθεσε 140.
18: Φάγανε.
19: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
0: Δεν με νοιάζει το.

0: Μήκο τη Πορφέμου 94,6. Για πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα Κώστα.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Διονύσης εδώ.
0: Γεια σου, Διονύση. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, να πούμε έτσι και εμείς δύο-τρεις παρατηρήσεις για το Μουντιάλ. Mm-hmm. Με απογοήτευσαν πολύ, πονέσαν τα μάτια μου οι λατρεμένοι μου Σκοτσέζοι. Πολύ κακή ομάδα. Δεν το περίμενα
0: τόσο. Πάρα πολύ κακή, ναι.
1: Πάρα πολύ κακή ομάδα. Δηλαδή, ναι, πολύ... ξέρεις, μ' αρέσουν πάντα με το μαχητικό πνεύμα που έχουν και αυτά έτσι, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είδαμε τίποτα. Δηλαδή, και αν δεν υπήρχε ο Μακτομινέη, που είναι λίγο σημείο αναφοράς, ο Ρόμπερτσον πλέον φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει, δεν τραβάει. Επίσης, η Τσεχία ήταν μεγάλη απογοήτευση.
0: Καλά, και δεν περίμενες και την Βάφτη, δεν έχουν κανένα.
1: Ναι, εντάξει, απλώς. Και είπα, και η Νότιος Κορέα.
0: Και εγώ την Νότια Κορέα την περίμενα περισσότερα πράγματα από επίπεδο ποδοσφαίρου δηλαδή και τα λοιπά.
1: Βέβαια. Και είναι σημαντικό ένα πράγμα έτσι, ότι από τις 10 ομάδες της Αφρικής οι 9 περάσανε στους 32.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν βλέπανε τις ομάδες Αφρικής δυνατές και θα σου πω ότι είχαν και ένα ακόμα πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Τώρα άσχετα μπορεί να μην προχωρήσει και καμία παρακάτω. Έτσι, mm. Γιατί είναι δύσκολα για τα σταυρώματα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά οι Αφρικανικές είχαν ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Το να παίζεις σε τελική φάση του τουρνουά της Ηπείρου σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και έπαιξαν σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή δεν είναι ότι παίξανε πριν από 2 χρόνια, ξέρω εγώ. Αυτοί το είχαν πρόσφατο.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Ήταν ομάδες που περίπου το να έχει δουλέψει ένας προπονητής πριν από 5 μήνες πριν αρχίσει αυτή η διοργάνωση τις ομάδες σε πραγματικές συνθήκες με νοκάουτ, με ομίλους και τα λοιπά, ήταν μια προσομοίωση όπως και να το κάνουμε για αυτούς.
1: Και είναι και αυτό που έχεις πει Κώστα, ότι πλέον οι αφρικανικές ομάδες έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται πιο γρήγορα στις απαιτήσεις του συγχρόνου ποδοσφαίρου.
0: Ναι, και τακτικά όλοι οι παίχτες αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες, οπότε δεν έχουν κάτι, ξέρω εγώ, να μάθουν ότι δεν ξέρουν και τα λοιπά, αγωνίζονται όλοι. Και δεν ξέρω πώς και η μεγάλη άση του ποδοσφαίρου, ας πούμε, τους ξέφυγε ότι τέλος πάντων, τουλάχιστον για τα νοκάουτ μπορεί να περάσουν. Τώρα θα μου πεις. Ακόμα και το Μαρόκο που ήταν στην τετράδα στο προηγούμενο Μουντιάλ έχει δύσκολο έργο τώρα με τους Ολλανδούς.
1: Έχει.
0: Η ακτή με την Νορβηγία το βλέπω πιο ισορροπημένο. Εκεί θα γίνει μάχη. Τώρα μιλάμε εκεί που είναι οι Αφρικανικές. Τους Σενεγαλέζους, να σου πω την αλήθεια, δεν τους βλέπω τελείως χαμένους από χέρι με το Βέλγιο.
1: Όχι, αλλά στην Νορβηγία παρατήρησα επειδή ανέφερες έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά στο κέντρο της άμυνας μπάζει.
0: Η Νορβηγία. Αν
1: και με τη Σενεγάλη ήταν πανομοιότυπα τα 2 γκολ που έφαγε. Έτσι, στο κέντρο της
0: Αμερικής. Για ποια λες τώρα, για τους Νορβηγούς.
1: Ναι. Αντίστα με τη Σενεγάλη που κέρδισε 3-2.
0: Ναι. Οι Νορβηγοί έχουν πολλά θέματα στην άμυνα. Έχουν πολλά θέματα
1: στην άμυνα. Είναι πανομοιότυπα στο κέντρο της άμυνας. Εντάξει. Και εντάξει, δεν κρίνω με τους Γάλλους που κατέβασαν τα δεύτερα, αλλά πάλι στο κέντρο της άμυνας βάζανε.
0: Κοίτα, η ακτή μπορεί να την κάνει στην Νορβηγία και να προχωρήσει παρακάτω. Το Ολλανδία-Μαρόκο το βλέπω πολύ ανοιχτό. Και επίσης άλλη μια ομάδα που βλέπω ότι μπορεί να κάνει. Μπορεί να φανεί ότι είναι μεγαλύτερη έκπληξη και τα λοιπά, αλλά θα είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Είναι το Βέλγιο-Σενεγάλη.
1: Και εγώ βλέπω ότι αύριο, βέβαια είναι ο Αντσελότη έτσι, αλλά μπορεί να του βγάλει το λάδι η Ιαπωνία.
0: Αύριο θα είναι κριτήριο, πρώτο κριτήριο για την Βραζιλία.
1: Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο.
0: Όχι,
1: στην Ιαπωνία.
0: Δεν θα είναι. Αν δεν βάλουν και γκολ γρήγορα, άξιοι οι Ιάπωνες μπορεί να του χτυπήσουν.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλά.
0: Απλά θεωρώ ότι με τον Αντσελότη, ξέρεις τι, η Βραζιλία δεν παίζει σαν Βραζιλία. Δηλαδή όσο θα περνάνε τα παιχνίδια.
1: Όχι, είναι πιο κοινική. Είναι πιο κοινική.
0: Ναι, γιατί τι είδα, ειδικά με τη Σκωτία, ας πούμε. Ότι βάζανε ένα γκολ, μετά προσπαθούσαν να κοντρολάνε το παιχνίδι. Δεν παίρνει να βάλουν και δεύτερο. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ότι αν πάρει προβάδισμα η Βραζιλία, δεν θα το πάει σαν τις Βραζιλίες, τις άλλες που ήταν αφελείς και τα λοιπά. Εδώ θα πάει.
1: Ναι.
0: Θα βάλει γκολ, θα το διαχειριστεί. Μετά θα βρει ευκαιρία να το βάλει νωρίς, ας πούμε. Μετά θα πάει να βάλει και ένα δεύτερο να το κλειδώσει και τα λοιπά. Δηλαδή μπορούμε να δούμε μια Βραζιλία που θα είναι περισσότερο εξευρωπαϊσμένη σε λογική και φιλοσοφία παρά...
1: Νομίζω ότι γι' αυτό πήραν και τον Αντσελότη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και γι' αυτό πήραν τον Αντσελότη. Ωραία.
0: Και κάτι, λοιπόν, άλλο, και κάτι ακόμα που θεωρώ ότι μπορεί να το διαπιστώσουμε είναι ότι είναι τελείως διαφορετική η λογική του τι είδαμε στον Όμιλο με το τι θα δούμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Γιατί πολλοί κρίνουν και την Πορτογαλία και κάποιες ομάδες που δεν μας γέμισαν το μάτι. Είναι άλλα παιχνίδια τα νοκάουτ, παιδιά. Δεν είναι όμιλος. Στον όμιλο ήταν κάποιοι όμιλοι που ήταν πανηγύρι τελείως.
1: Θα παίξουν, παίξουν σκοπιμότητες, θα παίξουν πολλά πράγματα. Θα πολλοί θα είναι επιφυλακτικοί. Θα δούμε πώς θα πάει, εννοείται αυτό. Αλλά πιστεύω να δούμε ωραία παιχνίδια.
0: Και εγώ αυτό ελπίζω
1: να δούμε ωραία παιχνίδια.
0: Καλύτερο σίγουρα από το σημερινό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου, καλημέρα.
0: Καλό ξημέρωμα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Έλα, Κωστή, εγώ είμαι.
0: Έλα, Κωστή, τι έγινε.
2: Τι κάνεις, λέει μου.
0: Καλά, εδώ.
2: Πότε θα φύγεις?
0: Θα δούμε, είχα φύγει καμιά δεκαετία μέρες, δεν ήμουν εδώ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τώρα είχα φύγει, εδώ ήμουν Αθήνα, αλλά είχα άδεια. Τώρα έχουμε κι άλλοι.
2: Να αποφεύγεις τον Αύγουστο, φίλε, βέβαια ανάλογα.
0: Όχι, Αύγουστο δεν παίρνω ποτέ εγώ.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι είχα πολύ καιρό να δω καθαρά παιχνίδια, ρε παιδί μου, στα ίσια. Και αυτό που λέω είναι ότι αν δεν πάρουμε τώρα λεφτά με αυτό το παγκόσμιο, δεν πρόκειται να κερδίσουμε ποτέ στο στοίχημα. Συνήθως χάνω για ένα γκολ. Αλλά τουλάχιστον, σου λέω, ο καλύτερος πολύ πιθανό να κερδίζει, έτσι. Θέλω να πω θέλω να σε ρωτήσω, γίνονται κληρώσεις μετά ή είναι καθορισμένα τα...
0: Όχι, είναι συγκεκριμένα τα ταμπλό.
2: Α, είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να κάτσω να το δω, γιατί, κοίτα να δεις, εγώ έχω ξεχωρίσει, ας πούμε, τις δύο Αργεντινή-Βραζιλία.
0: Αυτοί συναντιούνται, αν προχωρήσουν μέχρι... Ναι. Τα ημιτελικά εκεί συναντιούνται.
2: Α, συναντιούνται στα ημιτελικά. Mm. Γαλλία.
0: Η Γαλλία είναι από την άλλη μεριά.
2: Πιστεύω ότι είναι και αυτή μέσα στις ομάδες.
0: Κοίτα, θεωρώ ότι αν η Γαλλία παίξει το 75-80% των δυνατοτήτων της, πολύ δύσκολα.
2: Πολύ πιθανό να δούμε και τη Γαλλία
0: να μπορούν να την αντιμετωπίσουν.
2: Ναι. Οπότε με Αργεντινή συναντιούνται στο τελικό κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Αν περάσουν δηλαδή, μπορεί να ξαναδούμε τον ίδιο τελικό. Φυσικά η Γερμανία που δεν τους αφήνεις ποτέ απ' έξω.
0: Απλά η Γερμανία, αν περάσει την Παραγουάη, συναντάει τη Γαλλία στους 16.
2: Η Γερμανία.
0: Mm.
2: Μάλιστα. Τους Άγγλους εγώ δεν τους βάζω. Αυτοί δεν μπορεί να είναι ικανοί να χάσουν από μόνοι τους. Παιχνίδι δηλαδή που είναι δικό τους μπορεί να το χάσουν όπως κάθε φορά. Οπότε εγώ είμαι σε αυτή την τετράδα. Επίσης θέλω να πω για το Μέση, ρε φίλε, ότι βλέπεις όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, πώς ξεχωρίζει ο ποδοσφαιριστής, αυτός που ξέρει μπάλα. Είναι σαν τη μήγα μες στο γάλα. Γιατί περισσότεροι τώρα τα έχουμε επιγωστεί, είναι περισσότερο δεκαθλητές παρά ποδοσφαιριστές. Καλύπτουν χώρους και τρέξιμο, έτσι. Οπότε γι' αυτό πιστεύω διακρίνεται και ο Μέση.
0: Ξέρεις τι μου κάνει πολύ άρνητη εντύπωση? Είναι πολύ επιθετική, ρε παιδί μου. Που, okay, εντάξει, το πρώτο σου ένστικτο είναι τον γκολ, αλλά έχουν πόσες εύκολες πάσες να δώσουν και δεν
2: να δώσουν ασίστε. Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχουν στο μυαλό τους καθόλου να δώσουν την μπάλα στο συμπαίκτη τους, ναι, να σκοράρει. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Είναι ένα δείγμα των ποδοσφαιριστών, το οποίο σε κάνει να λες ότι οι περασμένες γενιές, δηλαδή ο Ρονάλντο, πολλές φορές ήταν σε θέση να βάλει γκολ, ρε παιδί μου. Και ο Ναζάριο και αυτός εδώ ο Ρονάλντο.
2: Ναι.
0: Δεν πάει ποτέ μόνος του, ρε παιδί μου. Όταν ήταν στα πολύ καλά, τους μοιράζανε και μπάλα και ασίστ και τα λοιπά. Και πολύ σπουδαία επιθετική. Αυτοί εδώ πέρα βλέπουν μόνο το τέρμα. Δηλαδή με το που βρεθεί κάποιος επιθετικός στο ημικύκλιο, δεν βλέπει δεξιά του, αριστερά του, κανέναν τίποτα. Ούτε μοιράζει πάσα. Μια χαρακτηριστική περίπτωση τώρα ήταν ο πρόμης του Καναδά σήμερα. Έχει δεξιά του πιο ξεκάθαρη πάσα. Δεν υπάρχει να την κόψει δεξιά να βάλει γκολ. Δηλαδή θα είχε βάλει και 2 και 3 γκολ ο Καναδά αν είχε ανοίξει το σκορ εκεί στο 70.
2: Πάνω να πάρουν μεταγραφή όλοι οι Κωστοί. Μέσα βάθο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά εντάξει τώρα πέσει για την ομάδα. Δεν γίνεται τώρα.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Αυτό είναι δύσκολο. Βέβαια είναι και κατά πόσο περνάει και ο προπονητής αυτά που λέει. Γιατί δεν πιστεύω να υπάρχει προπονητής που να μην λέει αυτό το πράγμα. Ότι άμα είσαι.
0: Η ατσαλοσύνη και η προχειρότητα δηλαδή πολλών επιθετικών τώρα από αυτούς που βλέπω ή παιδιών τέλος πάντων που υποτίθεται ότι είναι πιο δημιουργικοί είναι τρομακτική, ρε φίλε, δεν βλέπουν καθόλου γήπεδο.
2: Εγώ στις αυτοί ξεκινήσανε, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο πρώτα πιστεύω πρώτα είδανε
0: εντάξει ο Καναδάς ήταν σήμερα, έχω δει και Ευρωπαίους ας πούμε να μην μοιράζουν, να μην τίποτα, ρε παιδί μου.
2: Αφού έχουν το σκεπτικό είναι το πώς θα πάρω μεταγραφή, πάρω χρήματα και αυτά, σου λέω. Εντάξει, έχει γίνει το ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικό. Τέλος πάντων, εμένα πάντως μου αρέσει αυτό το τουρνουά.
0: Εντάξει, εγώ είχα βάλει χαμηλά το μπήχη, οπότε να σου πω την αλήθεια, εντάξει, δεν μου κακό φαίνεται, ούτε τρελαίνομαι, ούτε λέω ότι είναι κακό.
2: Όχι, εμένα μου αρέσει, δηλαδή, άμα βλέπετε, συγκρίνω με το, με το Champions League που καθόμαστε και βλέπουμε τις ομάδες, καμία σχέση, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και μπορώ να...
0: Εντάξει, οι εθνικές πάντα, ρε φίλε, είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ θεωρώ ότι είναι κορυφαία διοργάνωση, άσχετα τώρα διασυλλογικά, άλλο τα διασυλλογικά.
2: Βλέπεις τις
0: χώρες. Δεν το συγκρίνω, το Μουντιάλ είναι πάνω απ' όλα. Από όλες τις
2: διοργάνωσεις. Ναι, εννοείται, βέβαια, ναι. Είναι καλό, είναι γιορτή του ποδοσφαίρου, να συνεχιστεί έτσι, να το πάρει ο καλύτερος. Βλέπεις, κανείς δεν μιλάει πλέον για την διαιτησία. Έτσι, σε μεγάλα τουρνουά δεν ανακατεύονται, δεν ξέρουν ποιοι είναι οι διαιτητές καν. Οπότε κερδίζει το ποδόσφαιρο μέσα από λαστά και εντάξει.
0: Αρκεί να δούμε και λίγο.
2: Εσύ τι με ποιούσες, ε?
0: Εγώ πάντα Γερμανία υποστηρίζω, άμα παίζει εθνική.
2: Α, και ξέχασα και την Ισπανία, ρε φίλε. Και Ισπανή μέσα.
0: Οι Ισπανοί μέσα έχουν προβλήματα, βέβαια, γιατί και ο Νίκο Γουίλιαμς μάλλον θα χάνει το τουρνουά και ο
2: Πίνο
0: μάλλον θα μείνει, έχει πάθει ζημιά στην κλίδα, θα μείνει εκτός. Δεν ξέρω, δεν μου δείχνουν την... αυτό που μου βγάζανε ειδικά στο Euro.
2: Ναι, δεν σε γεμίζει, εντάξει, αλλά όταν έρθουν τα κρίσιμα παιχνίδια, φίλε...
0: Εντάξει, φυσικά derby, μεγάλη ομάδα.
2: Οπότε σε ντέρμπι, ό,τι και να έρθει, είναι μέσα, κατάλαβες. Οπότε ναι, και οι Ισπανοί, αυτές τις πέντε ομάδες. Εγώ ανέκαθεν ήμουνα Βραζιλία και Ολλανδία από παλιά.
0: Και Ολλανδούς δεν βλέπεις καθόλου. Ολλανδούς δεν βλέπεις καθόλου.
2: Δεν μου γεμίζουν, ρε φίλε, το μάτι. Πιστεύω είναι όσα πάνε και όσα έρθουν. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Τι να πω. Εσύ πόσους έχεις?
0: Άμα εγώ τους έχω. Τους έχω ικανούς για ακόμα και για να πάνε τελικό. Αλλά στον τελικό, ας πούμε, έχουν κάνει μυθικά παιχνίδια και να...
2: Ναι, αυτό που λες είναι αλλοπρόσαλη, δεν είναι σταθερή ομάδα. Έχει, επιθετικά είναι πάρα πολύ καλή. Μια ζωή έτσι, δηλαδή η Ολλανδία επιθετικά ήταν πολύ καλή, στην άμυνα έχει πρόβλημα. Οπότε, ναι, εγώ είμαι Βραζιλιάνος πάντως.
0: Να σε καλά, Αρκουστή μου.
2: Έγινε,
0: να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια, Αρκουστή, χάρηκα που τα πάμε.
0: Φίλοι. Πάμε σε έναν ακόμα φίλο. Χαίρετε. Καλημέρα. Έλα, φίλε, σ' ακούμε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
3: Α, καλησπέρα, φιλάκι μου. Τι μου κάνεις,
0: εγώ καλά. Σ' ακούμε πολύ βαθιά, δεν ξέρω αν μιλάς με hands free, δεν σ' ακούω καθόλου.
3: Περίμενε, ακούσουμε άλλο. Συγγνώμη. Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα μια χαρά, ναι.
3: Ωραία. Εντάξει, σε παίρνω μέσα από το πλοίο. Είμαι από πάρει το πλοίο το οποίο πάει η Βενετία η Ουμενίτσα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, πάω διακοπές. Εχθές το βράδυ, έφυγα από το σπίτι μου κατά τις 10 η ώρα το βράδυ, 9.30 περίπου και από τη Γερμανία και προορισμό για Βενετία για ένα πρώτο πλοίο. Άκουσα μια εκπομπή σας, η οποία ήταν για εμένα από τις πιο ωραίες εκπομπές που είχα ακούσει. Η οποία ήταν σε επανάληψη. Είχε να κάνει με μια, θα το πούμε σαν ένα, για τη ζωή του κηπό. Είχε να κάνει.
0: Ναι.
3: Η οποία ήταν 4 ώρες. Μπορείς να μου πεις πού μπορώ να βρω αυτή την εκπομπή να την ξανακούσω? Ήταν από τις καλύτερες εκπομπές που είχατε κάνει ποτέ.
0: Τώρα, φίλοι μου, αυτό πρέπει να ξαναπαίξει από το σταθμό για να το ακούσεις ξανά. Και επειδή ήταν ρετρό, είναι κάποιες ηχογραφημένες στάνταρ που βάζουμε. Είναι ο προγραμματισμός σε συγκεκριμένες μέρες. Τώρα, υπάρχουν on demand.
3: Υπάρχουν on demand
0: εκπομπές που γίνονται live. Τώρα, αυτή και εδώ απέναντι μου έχω τον Γιώργο, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε να ξαναπαίξει κτλ. Τώρα αυτό αν μπορούσες να έρθεις να έρθεις να συνεννοήσεις με κάποιον από το σταθμό. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να το βρούμε αυτό τώρα. Αν μπορούσες να επικοινωνήσεις με τη γραμματεία, αν μπορούν να σε εξυπηρετήσουν με κάποιο τρόπο, αλλιώς πολύ δύσκολα το να σου πούμε εμείς.
3: Τι ώρα θα μπορούσα να πάρω ένα τηλέφωνο?
0: Από 10 το πρωί ώρες γραμματείας. 10 ή 11 η ώρα ώρες γραμματείας.
3: Στο ίδιο τηλέφωνο αν επιτρέπετε?
0: Ναι.
3: Στο ίδιο τηλέφωνο της 10 το πρωί. Πάντως ναι. Ήταν φοβερή εκπομπή, πραγματικά ήταν τέλειο το αφιέρωμα και πραγματικά...
0: Τώρα αν ποτέ ξαναπαίξει και τα λοιπά και το αναφέρουμε, δεν ξέρω γιατί είναι εδώ και ο Γιώργος που ασχολείται δηλαδή με τις ηχογραφημένες εκπομπές και τα λοιπά και τον προγραμματισμό, αλλά τώρα είναι πολύ δύσκολο να σου πω ότι θα το βρεις εκεί και τα λοιπά.
3: Πάντως ήθελα να σας πω πραγματικά, ήταν δεν θυμάμαι καν ποιος τον είχε κάνει αυτή την εκπομπή, ήταν ένας ήταν. Τετράωρη ήταν η εκπομπή αυτή.
0: Χαιρόμαστε που σου άρεσε πάρα πολύ.
3: Όμορφη, φίλε μου, πραγματικά ήταν.
0: Ποιο είχε. Του Ρήλου ήταν. Ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης ο Ρήλος κάνει. Α, μπορείς.
3: Παναγιώτης ο Ρήλος.
0: Ναι, μπορείς να επικοινωνήσεις πρωινά, δεν ξέρω το από ότι έχει βάρδια ξανά ο Παναγιώτης.
3: Ναι.
0: Ηχοληψία. Δηλαδή που να είναι εδώ στο βάρδια στους ηχολήπτες. Να συγκριτήσει αν μπορεί με κάποιο τρόπο να στην. Τέλος πάντων.
3: Κάπως να την
0: βρω. Ναι.
3: Σου μιλάω ειλικρινά, δηλαδή με το που τελείωσε η εκπομπή ήθελα πραγματικά το αφιέρωμα αυτό.
0: Χαιρόμαστε που σου άρεσε.
3: Πραγματικά την ξανακούσα από την αρχή. Από την αρχή ήθελα να την ξανακούσα.
0: Ο Παναγιώτης συνήθως είναι πρωί βάρδια στους ηχολήπτες. Να μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Παναγιώτη στα ίδια τηλέφωνα πρωί να σου.
3: Από τις 10 η ώρα.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Φίλε, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά, είμαστε εδώ, παλεύουμε. Τι να κάνουμε.
3: Όπως όλοι. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σου, αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης κάνει αυτές τις εκπομπές. Ήθελα να σου βρεθώ εδώ να συνοηθώ και με τον Γιώργο. Χαίρομαστε πάρα πολύ που. Έτσι, τον άγγιξε πάρα πολύ το φίλο αυτό το αφιέρωμα. Μακάρι. Να τον βοηθήσει ο Παναγιώτης να βρει άκρη να φτάσει με έναν τρόπο η εκπομπή στα χέρια του. Τέλος πάντων, μπορεί να του γράψει το ένα ή οτιδήποτε. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για κλείσιμο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για την παρέα. Μια εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι στους 94,6 αύριο και με περισσότερη δράση. Ελπίζουμε περισσότερη κινητικότητα και στα μεταγραφικά να έχουμε. Και μένετε εδώ συντονισμένοι στους 94,6 με όλη την επικαιρότητα και την ισογραφία. Καλή συνέχεια στην ακόραση, καλή εβδομάδα από τον Γιώργο Γιαννήση που ήταν στον ήχο και τον Κωνσταντινίδη που ήταν στο μικρόφωνο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Είσαι Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αμερικανοτσολιάδες, ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθε η ώρα σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Δούριος ήχος. Με μουσική σαν τη Μίγα μες στο City.

0: Όμολο.
1: Τράβα την πόρτα από το Πόμολο. Μπες μέσα. Καλημέρα σας. Ξημερώνει Κυριακή 13 Γενάρη του 2019. Ένα χρόνο πριν.
2: Viva el comunismo, el socialismo, λένε. Το έχουν αλλάξει, είναι η διασκευή. Καλημέρα, καλό μεσημέρι και καλό μνήμα ακροατή μου.
1: Λοιπόν, θέλεις να μιλήσεις τώρα για θάνατο, ρε παιδί μου, και να σε με ένα χαμόγελο στο στόμα. Μόνο ο Τσιμάκος θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό, ας πούμε. Οι άνθρωποι σαν τον Τσιμάκο. Ήταν Σάββατο 13 Γενάρη του 18, όταν τη σκαπούλαρε. Και μας κοιτάζει από ψηλά και γελάει με το χάλι μας, ως ήθιστε. Αυτός που σας μιλάει τώρα είναι ο Παναγιώτης Δρύλος. Απέναντί μου είναι ο Γιώργος Διμπέγκος. Σήμερα θα βολτάρουμε στην δισκογραφία του Τζιμάκου. Θα ακούσουμε διάφορα ωραία, θα τον θυμηθούμε αρκετά. Θα περάσουμε, πιστεύουμε, από όλους τους δίσκους, έστω 2-3 τραγούδια max.
3: Θα θυμηθούμε έτσι τα lives του.
1: Αρκετά. Κάποιες ατάκες από το ραδιόφωνο που μας πέρασε μέσω κάποιων περιοδικών που είχαν κυκλοφορήσει για κάποιον capture στο ίντερνετ, όπως τα λέγανε και στο χωριό μου. Ελπίζουμε να περάσετε καλά μαζί μας, ακούγοντας Μπόλικο Τζίμι, φέρνοντας την τιμή πολλά από όσα έχει βγάλει στην δισκογραφία. Και όχι μόνο, θα πούμε μερικά πραγματάκια έτσι για εκείνον αρχικά. Μια εισαγωγούλα.
3: Γεννήθηκε 12 Φλεβάρι του 54, παραμονές του Αγίου Βαλεντίνου. Ίσως και γι' αυτό.
1: Προπαραμονές,
3: Προπαραμονές, ναι. Ίσως και γι' αυτό να ήταν και τόσο ερωτικό αγόρι.
1: Τρεις μέρες διαφορά έχουμε με τον Τζιμάκο. Όχι στη χρονολογία, στη Φλεβάρι.
3: Και πέθανε ανήμερα στα 35 γενέθλιά μου. Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στα σχετικά βόρεια προάστια, εκεί στο Χολαργό. Το 73 από αγγελία βρήκε δουλειά σε περιοδεύοντα θίασο. Στη συνέχεια τον εγκατέλειψε και έπιασε δουλειά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Μπουλούκι, έτσι.
3: Μπουλούκι, ναι.
1: Μπουλούκι, κανονικά. Στην Κρήτη, στο Μουσικό Θίασο Κρήτης, νομίζω, ναι.
3: Και εκεί λοιπόν, αφού έπιασε δουλειά στην Εθνική Τράπεζα, έμεινε 2,5 χρόνια, όπου και παραιτήθηκε λέγοντας τα εξής. Κύριε διοικητά, λαμβάνω την τιμή να παρακαλέσω ημάς, όπως εγκρίνεται την παραίτησή μου εκ της τραπέζης, δια τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους. Παρότι είμαι ταλαντούχος ηθοποιός, αρνούμαι να συνεχίσω να παίζω το ρόλο του υπαλλήλου στη μεγάλη φίλη του ελληνικού λαού, την Εθνική Τράπεζα, όπως λέμε Εθνικό Θέατρο, Εθνική Πινακοθήκη, Εθνικός Σοσιαλισμός κτλ. 2. Η μέχρι τώρα προνομιούχα εργασία μου εις την διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στο τμήμα συμφωνιών ανταποκριτών εξωτερικού δεν ήταν παρά ένας ρόλος κομπάρσου στην καλωστημένη παράσταση των μεγαλοκεφαλαιούχων μετόχων πάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού. Για λεπτομέρειες βλέπε γερή πολιτική ανάλυση Ανδρέας Παπανδρέου, Χαρίλαος Φοράκης, Ερυθρές Ταξιαρχίες, Κουλουπού. 3. Δεν ξέρετε πόσο θα στεναχωρηθώ που θα σταματήσω να συμφωνώ εκατοντάδες πανέμορους αριθμούς επί 8 ώρες ημερησίως και να αμείβομαι τόσο πλουσιοπάροχα με τον υπέρογκο ποσό των 10.683 δραχμών μηνιαίως. Δυστυχώς όμως μου λείπει το μεγαλύτερο προσόν για ένα τραπεζοϊπάλληλο. Πού πας κύριε χωρίς μέσον. 4.

0: τέλη λοιπόν της δεκαετίας του 70 σχηματίζει τις μουσικές ταξιαρχίες και η πρώτη εμφάνιση το 1977 στο κλαμπ αρχιτεκτονική επί της Πανεπιστημίου στη ΣΤΟΑ Απότσου. Με τον Άντριο Σατύμπανα, τον Παντελή Φουρνιάδη στον μπάσο, ο Τζιμάκος έπαιζε και ακουστική κιθάρα και τον Δημήτρη Μπάθρα στην ηλεκτρική κιθάρα. Ενώ η μικρή Μάρθα από την τράπεζα έπαιζε σε εξπυρικούς μονόλογους πάνω σε ένα τραπέζι. Μετά στον μπάστο έρχεται ο Κώστας Πολίτης, και αυτός συγχωρεμένος όπως και ο Μπάθρας. Έτσι. Και έρχεται το 78.
1: Εκεί που κυκλοφορεί η παράνομη κασέτα, δίσκο τσουτσούνι. Θα αναφέρουμε πολλά για την συγκεκριμένη κασέτα.
0: Θα ξεκινήσουμε να ακούμε σιγά σιγά, ναι.
1: Όπου παίζουν Βαγγέλης Βέκιος, Άκης Δαούτης, Σπύρος Πάζιος, Βαγγέλης Σβάρνας, Δημήτρης Παπανικολάου. Και φυσικά έρχεται και ο Γιάννης Οδρόλαπα στη θέση του Δαούτη και στον μπάσο ο Δημήτρης Δασκαλοθανάσης. Ο δίσκος ο συγκεκριμένος
0: κασέτα,
1: ναι, της Κουλτούρα Productions, με κάτι που έμοιαζε στο Σιλβέστερ Σταλόνε με βυζιά.
0: Φιλικό πάντα.
1: Φιλικό, ναι. Μια άγνωση αντρική φωνή απειλεί από το τηλέφωνο, μια babysitter τρομοκρατείται. Αρχίζουν τα εγκλήματα και ο θεατής αγωνιά μέχρι το τέλος, που θα τιμωρηθεί ο τρελός δολοφόνος, γράφει στην πίσω της πλευρά η κασέτα.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να ακούσουμε τρία κομματάκια από εκεί.
1: Να ακούσουμε τρία κομματάκια, γιατί πρέπει να πούμε μετά και τι ακολούθησε τούτης της κασέτας.

0: καλό παιδί.
1: Μου λέγανε, μιλάς για το Πολυτεχνείο. Μιλες, το είδαμε το Πολυτεχνείο που κατάντησε.
2: Τι φταίει το Πολυτεχνείο σε αυτό?
1: Όλοι. Ο Λαζαρίδης.
2: Να μην γινόταν το Πολυτεχνείο.
1: Όχι, να μην γινόταν. Πρόχνανε την Παρασκευή, μας πρόχνανε να μην μπούμε μέσα, γιατί είναι προβοκάτσια των Αμερικάνων το Πολυτεχνείο. Και το Πολυτεχνείο το κάνουν τα παιδιά αυτοί γνωστοί ή άγνωστοι που λέμε, έτσι. Οι αναρχικοί το κάνουν το Πολυτεχνείο.
3: Δαμανάκι και τέτοιοι.
1: Δαμανάκι και τέτοιοι.
2: Ο Χρήσανδος Λαζαρίδης.
1: Αυτοί εκ των υστέρων μπήκαν γιατί μπαίνουν πάντα.
2: Μπαίνουν πάντα.
1: Μπαίνουν πάντα όταν δουν ότι δεν πάει πίσω το πράγμα, δεν μπορούν να το πάνε πίσω, μπαίνουν και το σφετερίζουν.
2: Νομίζω ότι
1: φταίνε οι δίθεν αριστεροί. Αυτοί φταίνε. Από το Πολυτεχνείο, από τότε που είμαι στα πράγματα μέσα και τα ζω, στο Πολυτεχνείο οι κουκουέδες μας βγάζαν οι κνήτες έξω την Παρασκευή, γιατί είναι προβοκάτσια των Αμερικάνων το Πολυτεχνείο. Και μετά, μόλις γίνεται ότι ο κόσμος πήγαινε, τότε το καπελώσανε με δαμανάκηδες και διάφοροι, είστε και το Πασόκ, ο Λαλιώτης και όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ζήσει. Αυτοί που βρίζουμε τώρα ως φρικιά και αναρχικούς, αυτοί ήταν που βγήκαμε και κάναμε το Πολυτεχνείο και κάναμε όλα τα πράγματα. Δεν τα κάνανε. Αυτά εκ των υστέρων πάνε και καπελώνουν και στο χημείο. Στο χημείο δεν μας δίρανε, δεν μας βγάλανε έξω. Τα μάτσε μπορούσανε. Μας βγάλανε οι οικοδόμοι του Κουκουέ. Τα κνάτ τα λεγόμενα. Αυτοί μας βαρέσανε και μας τύπησαν για να μας βγάλανε έξω.

0: ακούστε κι αυτό.
1: Το ηλεκτρικό καμπανάκι του δούριου ήχου φωτίζει τον ραδιοφωνικό μας μπέρντε και λόγια σκιές χορεύουν στον καντράνξ σε λιγωμένα. Ίδρωσε το μάτι μου από το χορό. Πήγα στο Λυκαβητό εχθές με Νταλάρα και Αγαμηθείτε. Όλα καλά και όλα ωραία, μόνο που μου φάνηκε λίγο κοντός ο Γιώργος. Δεν βαριέσαι, κανείς δεν είναι τέλειος. Θυμάμαι την απογοήτευση ενός περιπτερά στα Μεσόγεια που έβγαλε το κεφάλι του έξω από το περίπτερο και μην πιστεύοντας στα μάτια του μου είπε: «Αποκλείεται να είσαι εσύ ο Πανούσης. Αυτός είναι 2 μέτρα θηρίο. Είναι όπως με το σεξ. Άμα δεν σε θέλει η φύση που λένε, τι να σου κάνει η τεχνική και η τέχνη κατ' επέκταση». Περιμένουμε εκπλήξεις τώρα και έχει να πέσει το γέλιο της αρκούδας που χάνεται όπως οι χελώνες, τα τριζόνια και το φιλότιμο. Γελάω, άρα υπάρχω.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κάναμε την πρώτη μας αναφορά στο πρώτο άλμπουμ του άλμπουμ, την πρώτη κασέτα τέλος πάντων, του Τζίμι Πανούση με τις μουσικές ταξιαρχίες.
3: Την παράνομη αυτή κασέτα, μιας και βγήκε στην παρανομία.
2: 1989-80 τέλος πάντων, δίσκο Τσουτσούνι ο τίτλος της. Στον μπάσο Παντελής Φουρνιάδης, στα ντραμς ο Βαγγέλης Βέκιος, στην κιθάρα ο Σπύρος Πάζιος, στο σαξοφόνο ο Βαγγέλης Βάρνας, στη μουσική τους στίχους και τα φωνητικά ο Τζίμις Πανούσης και η φωνή της τότε γυναίκας του, της Λιλή Πανούση, στο τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε ενδιάμεσα. Και αφού σας πούμε ότι ξεκινήσαμε ακούγοντας το «Για μια χούφτα δολάρια»
3: ή αλλιώς τα γυμνάσια θηλαίων όπως έμεινε, και το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ξαναδισκογραφήθηκε από τον Τζιμάκο, υπήρχε μόνο σε αυτόν τον δίσκο, παίχτηκε μετά μόνο live.
2: Το «Όσα παίρνει ο άνεμος», «One song for the Calabria the place», αμέσως επόμενο. Μετά περάσαμε σε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στην Ελληνοφρένεια και είπε περί χημείου, περί πολυτεχνείου και διαφόρων άλλων. Κάποιος τους πείραξε αυτό, εδώ βλέπω στα μηνύματα. Τα μηνύματα σας τα βλέπουμε, απλά ό,τι θέλετε να το στείλετε, στείλτε το, τα βλέπουμε, απλά λόγω χρόνου θα προσπαθήσουμε να παίξουμε περισσότερη μουσική και να πούμε μερικά πράγματα παρά να ανοίξουμε διαλόγους τώρα περί Τζιμάκου. Ό,τι έχει υποθεί, έχει υποθεί, και ό,τι έχει δισκογραφηθεί. Και τέλος πάντων κλείσαμε μουσικά τουλάχιστον με το SOS, Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, ή αλλιώς Νύχτες της Μόσχας.
3: Το χημείο, διαφορετικά.
2: Ακούσαμε και ένα απόσπασμα περί κοντών από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές.
3: Πάει κάπου άραγε.
2: Δεν ξέρω που πηγαίνει, δεν ξέρω.
3: Κάτσε μη φάμε καμιά μήνυση.
2: Και πρέπει να πούμε ότι σαν χαλάκι έχουμε κρατήσει το καπρίσι ευθυνή. Όσο θα μιλάμε τέλος πάντων. Δισκογραφήθηκε σε ένα 45 αυτό.
4: Αγάλμα με μαγιό και τριγύρω γκαζόν.
2: Το 1987. Ήταν νομίζω μέσα στο χημεία και τέρατα έξεπτο. Ναι. Έτσι.
3: 19 Τετάρτου 1981. Η αστυνομία συλλαμβάνει τις μουσικές ταξιαρχίες με το δασκάλο Θανάση στη θέση του πολίτη κατά τη διάρκεια της συναυλίας στην Καρδίτσα, με την κατηγορία περιήβρηση κατά της αρχής και του κράτους και εξήβρηση των θείων. Είχε και το ερωτικό μέσα ανάθεμα εκείνη η κασέτα. Αρχικά καταδικάστηκαν από το πλημμυριοδικείο Καρδίτσα συνολικά σε 54 μήνες φυλάκιση, 14 ο Τζιμάκος και από 8 οι υπόλοιποι. Αθωώθηκαν αργότερα από το εφετείο και κάπως έτσι ξεκινάει η δικαστική περιπλάνηση του Τζίμι Πανούση.
2: Και δεν θα είναι μικρή.
3: Και δεν θα είναι μικρή.
2: Θα πάει μέχρι το τέλος.
3: Ναι, πρώτα υπήρχε η μεγάλη δικαστική έτσι περιπέτεια με τον γνωστό αηδό του ελληνικού πενταγράμμου. Με τον Γιώργο τον Νταλάρα. Θα δούμε. Θα
2: έχει
3: τα πούμε στην
2: διάφορα,
3: ώρα.
2: Διάφορα,
3: ναι. Αυτή ήταν όμως η πρώτη του έτσι.
2: Εμπλοκή με τον νόμο,
3: ναι,
2: με τα δικαστικά.

θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς, κανίβαλοι, κανίβαλοι.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Αλικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Κι άμα θα σβήσει θα την πορά.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να πω μισό λεπτό, δύο πραγματάκια, ότι ακολούθησαν αρκετές δίκες, οι περισσότεροι δίσκοι λογοκριμένοι των μουσικών ταξιαρχιών. Ο Βαγγέλης Βέκιος, θυμάται, πηγαίνοντας στο σπίτι, βλέπω απ' έξω το αστυνομικό αυτοκίνητο και τη μητέρα μου να μιλάει μαζί τους. Κάτι κατάλαβα, γυρνάω πίσω στο σπίτι μου, το γνωστό ασφαλίτικο ήταν απ' έξω και περίμενε. Επιστροφή στο περίπτερο, ελαφρώς αγαφιασμένος, παίρνω τηλέφωνο τον Τζιμάκο και τον Βρόλαπα, τους λέω τι συμβαίνει, δίνουμε ραντεβού με τον Τζίμι κοντά στον Άδωνη στο Χολαργό, κινηματογράφος. Και μαζί συναντάμε τον Δρόλαπα. Μαθαίνουμε ότι ο Γιώργος Πετσίλας ήδη είχε συλληφθεί, όπως και ο Μάνος Οξιδούς, ο οποίος είχε εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση μέχρι να περάσει το αυτόφορο. Το αυτόφορο δεν τελείωνε γιατί το αδίκημα ήταν περί τύπου και ήταν διαρκές. Φιλοξενηθήκαμε σε διάφορα σπίτια στον Στέιο και στους προδότες της Πεντέλης, στο σπίτι του Χρήστου στη Ραφίνα και στην Ασκληπιού, στο σπίτι των Φατμέη, του Νίκου του Γιώγαλα. Δεν κατάλαβα ποτέ ποιος έμενε εκεί. Στα μισοδιαστήματα από σπίτι σε σπίτι μας χαιρετούσαν διάφοροι ακροατές του γκρουπ και χαζογελούσαν συνωμοτικά. Κάποια μέρα, δεν θυμάμαι πώς, έληξε η δίωξη.
4: Το 1977 τους καλούν στο Skylab, στην πλάκα του φίλου μας του Ρούλη, για μια παράσταση καλοκαίρι του 1977. Καταλήγουν να παίζουν επί ένα χρόνο κάθε μέρα χωρίς ρεπό. Κατά καιρούς από τις μουσικές ταξιαρχίες περνάνε αρκετοί μουσικοί, όπως ο Γιάννης Γιοκαρίνης στα πλήκτρα, ο Άκης Περδίκης στα τύμπανα, ο Βασίλης Κίνος στα πλήκτρα, ο Πιέρ Χορέμης στην κιθάρα, ο Γιώργος Καραγιαννίδης στον μπάσο, μετέπειτα ηχολήπτης, και αργότερα ο Ηλίας Αχλαδιώτης στα τύμπανα, ο Τάσος Καλινιώτης στην κιθάρα και ο Αλέκος Αράμπης στον μπάσο και άλλοι. Δισκογραφικά η πρώτη δουλειά στην ουσία είναι το άλμπουμ Μουσικές Ταξιαρχίες, γιατί το είπαμε το προηγούμενο βγήκε σε κασέτα και είναι το 1982.
3: Με την γνωστή ευτραφή κυρία στο εξώφυλλο. Έλα σκύψε να
4: Πάμε να ακούσουμε.
3: Πάμε να ακούσουμε μερικά έτσι από μέσα.
4: Δύο κομμάτια από εκεί, αφού ακούσαμε τρία από την πρώτη κασέτα.

Ένα εφηβαίο με ακροκέραμα, στιγμένο στην κατσαρίδα, χτένει στο γεμάτο ψαλίδα, ρουφάει την ψυχή του αλήτη. Να ζει κανείς ή να είναι προοδευτικός φιλόζωος κυκολόγος. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα αποφασίσω.

0: Πάμε γρήγορα στην επόμενη ερώτηση. Χαζί μπορούμε, το απαντήσαμε. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή εκτός από τον μπάτσο και από τον βουλευτή, όπως λέω και στην παράσταση. Και είμαι θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Όπως όλοι.
1: Από ποιον?
0: Κυρίως, ξέρεις, στενοχωριέμαι γιατί υπάρχει μια μονοκρατορία. Δηλαδή, έχουν βγει όλες οι γυναίκες και καταγγέλνουν και δεν παίρνουμε στα αγοράκια. Εμείς στα αγοράκια, κυρίως από γκέι εργοδότες, έχουμε τραβήξει και τα πάνδυνα. Ας πούμε, εγώ στην νεότητά μου τα ξεκίνησα αυτή τη δουλειά. Θέλω να απάντησα σε μια κυρία να παίξω τον Άγγελο στη θυσία του Αβραάμ. Έτσι μπήκα στον χώρο και μετά μπήκα σε ένα μπουλούκι. Όπου εκεί ήμουν καθημερινά θύμα σεξουαλισμού. Ο παραγωγός και σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής με στρίμωχνε στα καμαρίνια και εγώ ήθελα τη δουλειά. Δεν μπορούσα, μ' άρεσε γιατί πρώτο έμπαινα σε αυτή τη δουλειά. Και ξεκίνησα παρενόχληση, η οποία κορυφώθηκε και στη συνέχεια μετά και από γεραιότερες κυρίες και από θρησκευτικούς λειτουργούς. Το Άγιο Όρος σπούδασα στη Θεσσαλονίκη στην νομική και πήγαινα στο Όρος, όπου στη Μονή Ιδύρων κανονικά σχεδόν με βιάσανε. Και όλο αυτό με έχει σημαδέψει. Και πρέπει να σου πω ότι και το λέω πρώτη φορά αυτό. Πρέπει να το πω και στη γυναίκα μου να θυμηθώ. Δεν του το έχω πει όλα. Όταν ήμουν στην Πέμπτη Δημοτικού, πόσο είναι, παιδάκι, 9, 10, έπαιζα με κάποιους φίλους. Ήμουν με αγοράκι, έτσι λεπτό και ήταν καλοκαίρι, είμαστε γυμνά κτλ. Και με ρωτεύτηκε η αδερφή των φίλων μου, των παιδιών που παίζαμε. Η οποία όμως ήταν πολύ άσχημη στο πρόσωπο, μεγαλύτερη 3 χρόνια. Πολύ άσχημη, πάρα πολύ ωραίο σώμα. Νταρντάνα, πολύ ψηλή κτλ. Η οποία μου έκανε τέτοιο bullying, δηλαδή αυτό το πράγμα έχει σημαδέψει και τώρα καταλαβαίνω πολλά πράγματα για μένα. Δεν το αποθυμήθηκα. Με έπαιρνε από το ποδήλατο, με σταμάτησε στο δρόμο, με πέταγε κάτω. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα, γιατί ήμουν μικρό παιδάκι και ήταν και σαν μεγάλη γυναίκα. Τεσπάντων όμως τα κατάφερε και τα κάναμε τα πάντα. Από εκεί ξεκίνησα, δηλαδή και κάναμε όλα τα. Αυτό με έχει σημαδέψει πάρα πολύ βαριά. Η αδρομάχη λεγόμενη. Ζω τώρα πρέπει να. Δεν ξέρω αν ζει, πρέπει να ζει. Και αυτό με έχει σημαδέψει πολύ στη ζωή μου.
1: Συνεπώς έχουμε την πρώτη καταγγελία εδώ από τον Τζίμι τον Πανούση.
0: Ναι.
1: Για σεξουαλική
0: μετά τον Σπέισι και τον άλλο τη Βάνα Μπάρμπα και τα λοιπά. Και εγώ, δηλαδή ποιος ξέρει πώς θα ήταν η διεθνή μου καριέρα τώρα αν δεν είχα δεχτεί αυτό το μπούλινγκ. Αυτό το πράγμα σε βοηθάει να δεις τα όρια σου. Νομίζω ότι εσείς οι γυναίκες το καταλαβαίνετε καλύτερα. Αλλά επειδή και εγώ έχω μια πολύ έντονη θηλυκή πλευρά, χωρίς να είμαι γκέι, γιατί δηλαδή είμαι ομοφυλόφιλος που έγινε λεσβία, οπότε μου αρέσουν οι γυναίκες, είναι λίγο περίπλοκο. Παρ' όλα αυτά, δεν πιστεύω ότι το θέμα της ομοφυλοφιλίας είναι κοινωνικό θέμα. Δεν είναι καθόλου κοινωνικό θέμα. Ο καθένας μπορεί να κάνει το γουστάρι με τον ποπό του και με το πουλί του και δεν πρέπει να πάρει την έγκριση. Αυτό με τρελαίνει. Με τρελαίνει οι άνθρωποι που έχουν αμφισβητήσει το σώμα τους, τη σεξουαλικότητά τους. Άλλοι κόβουν και το πουλί τους και κάνουν τέτοια επανάσταση και θέλουν την έγκριση του μπάτσου, του υπουργού και του παπά. Να τους βάλει, να τους παντρέψει. Τα μικροαστηλίκια αυτά, αυτά συχαίνομαι. Δεν έχουν καμία σχέση. Ένας άνθρωπος που κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή του πρέπει να είναι επαναστάτης από τη φύση του. Και είναι. Θυμάμαι παλιά εγώ που συμμετείχα στο ΑΚΟΕ τότε που ήταν κυρίως τρανς. Ο Ταχτσής ερχόταν, γιατί ερχόντουσαν διάφοροι, δεν του γνώρισαν. Ήταν πιο καθαρό το κίνημα. Τότε έγραψε και το τραγούδι σε μια μετά από την παράθεση με την Πάολα. Έγραψε το τραγούδι, ένα τραγούδι για το χειμώνα που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Το 80. Το κίνημα υπήρχε τότε σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τις μορφές. Τώρα τα πράγματα είναι πεσμένα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να σκοτώσουμε.
2: Αυτή ήταν και η αναφορά μας στην πρώτη ολόκληρη δουλειά του Τζίμι Πανούση με τις μουσικές ταξιαρχίες.
3: Να πούμε και λίγα λόγια για το έργο.
2: Να πούμε τι ακούσαμε.
3: Ναι, ναι.
2: Το δίσκο Τσουτσούνι, το ομότιτλο. Ένα ποιηματάκι ραδιοφωνικό στο ενδιάμεσο. Το παιδί του Σολίνα. Και επίσης ακούσαμε ένα κομμάτι περί σεξουαλικής παρενόχλησης, γκέι, ομοφυλοφίλων κτλ. Από μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Τζίμις Πανούσης στο reader.gr και την Τζορτζίνα Ντούτσι.
3: Ο δίσκος στο πίσω μέρος του λέει λίγα λόγια για το έργο. Mm-hmm. Όλα του μαγεύουν τις αισθήσεις του έρωτα, του πάθους και του σεξ. Μια αισθητική σεξ ταινία. Τα όρια και τον ανώμαλο έρωτα θα δείτε όλα ομά ρεαλιστικά σε αυτή την ταινία. Ένα αφιέρωμα στον καυτό και ελεύθερο έρωτα με νιάτα που διψούν για ζωή και απολαύσεις, για ειδονή έρωτα και πάθος. Ανώμαλες γυναίκες που απολαμβάνουν τον έρωτα σε όλες τους τις τάσεις. Η συνέχεια επί της οθόνης.
2: Μάλιστα. Και έρχεται το 1983.
3: Ο Τζιμάκος συμμετέχει σε έναν δίσκο της εποχής με τίτλο Made in Greece Volume 1, αλλά λόγω του ότι απαγορευόταν από την εταιρεία του να πάει να παίξει στον συγκεκριμένο δίσκο, γιατί δεν ήταν της Μήνος EMI. Οι μουσικές ταξιαρχίες βέβαια ήθελαν να συμμετάσχουν στον δίσκο και συμμετάσχουν ως Alamanas Bridge.
2: Μάλιστα.
3: Στον δίσκο μέσα παίζουν το «Στα σάλωνα σφάζουν φρικιά».

0: το σούβλι, μια χωριάτικη, ένα τζατζίκι και μια μπύρα.
1: Το σούβλι, χωριάτικη, τζατζίκι και μπύρα αυτά τέσσερα.
0: Μικρέ και μια κολοκυθάκια.
2: Και το 1983 γίνεται και η ταινία
3: Ο Δράκουλας των
2: Εξαρχείων. Ο Δράκουλας των Εξαρχείων σε σκηνοθεσία του Νίκου Ζερβού.
3: Σε σενάριο Τζίμι Πανούση, Νίκου Ζερβού, Βαγγέλη Κοτρώνη και Λίλη Πανούση.
2: Με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντίνο Τζούμα, τον Τζιμάνκο, τον Βαγγέλη Κοτρώνη, την Ισαβέλα Μουράκη, τον Τζόνι Βαβούρα, τη Θέκλα Τσελεπή, τον Σάκη τον Μπουλά, τη Μαρία Τσακαλίδη, τον Νικόλα τον Άσημο, όλοι αυτοί πρέπει να κάνουν και κάποια περάσματα έτσι, ο Δημήτρης Πουλικάκος και ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
3: Έτυχε και πρόσφατα που είχαμε τον Τζόνι τον Βαβούρα, μας είχε πει για αυτή την ταινία ότι ήταν μια ιδιαίτερη ταινία της εποχής και κατάφερε να ξεπεράσει πραγματικά τη φήμη που προοριζόταν να έχει.
2: Με πρώτη προβολή στις 17 Φλεβάρι του 1983.
3: Θεωρείται μια από τις πιο κλασικές cult ταινίες. Συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του πρώτου φεστιβάλ καλτ ελληνικού κινηματογράφου, ένα θεσμό που εμπνεύστηκε και καθιέρωσε ο Νίκος ο Τριανταφυλλίδης, ο σχορεμένος. Με τον Δράκουλα των Εξαρχείων, όπως είχε γράψει ο κριτικός και ιστορικός του ελληνικού κινηματογράφου Δημήτρης Κολιοδήμος, ο Ζερβός ως Έλλην Τζον Βότερς κατόρθωσε να συνδυάσει το κλασικό φραγκενσταϊνικό θέμα με την ιδέα του φαντάσματος της όπερας και επιτίθεται στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα του τόπου, παραδώνοντας τις καλλιτεχνικές και ηθικές συμβάσεις μέσω του κακού γούστου και της παραμόρφωσης του φυσικού περιεχομένου της ζωής.
2: Λοιπόν, αυτά και από την ταινία.
3: Ίσως μια από τις πιο καλτ ταινίες της
2: ελληνικού κινηματογράφου. Και όσο περνάνε τα χρόνια μπαίνει ακόμα πιο έτσι το τυλίγει ιστοριακό περισσότερο. Την τυλίγει μάλλον ιστοριακό περισσότερο.
3: Όπου πέρυσι βέβαια είχε παιχτεί στην ΕΡΤ.
2: Παίζει τακτικά στην ΕΡΤ. Τακτικά. Κατά καιρούς έπαιζε στην ΕΡΤ. Ναι, κομμένη πολλές φορές. Ναι, πολλές φορές.
3: Έχει φάει πετσόκομα αρκετό.
2: Μπράβο, και εγώ την είχα πετύχει εδώ κάποια στιγμή. Και την χάσαμε. Λοιπόν.
3: Ταινιάρα απλά.
2: Πάμε λοιπόν παρακάτω. Στο 1984. Και το άλμπουμ «Αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν». Έτσι.
3: Ο Τζιμάκος σε ένα τραγούδι ξενόφωνο γράφει και αγγλόφωνο στίχο στο συγκεκριμένο δίσκο, το «Motorcycle Granny», στο οποίο τραγουδάει η Μαντό. Είναι η πρώτη δισκογραφική εμφάνιση της Μαντού.
2: Παρουσία της Μαντού στην δισκογραφία το 1984.
3: Προχού γίνει διάσημη.
2: Θα τα ακούσουμε σε λίγο.
3: Βεβαίως.
2: Η μουσική στο άλμπουμ ο Σπύρος Πάζιος στις κιθάρες, στα συνδεσάιζερ και τα πλήκτρα. Ο Βαγγέλης Βέκιος στα τύμπανα και τα κρουστά. Ο Δημήτρης Δασκαλοθανάσης στο μπάσο, το φλάουτο. Και σε ένα κομμάτι παίζει πιάνο. Ο Μάικ στο σαξόφωνο. Η Ελληνίτσα Καλατζόπουλου στο κλαρίνο. Η στίχη, η μουσική και τα φωνητικά ανήκουν στον Τζίμι Πανούση. Αυτό το λογοκρισία Μαρούδας Κωστόπουλος. Λοιπόν, πάμε να μυρωθούμε.
3: Motorcycle Granny.

Κάθε άνθρωπος έχει τα ελαττώματά του. Εγώ ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος είμαι αθεράπευτα εκλογομανής. Μ' αρέσει όλο αυτό το πανηγύρι με τις πλαστικές σημαίες, τα κορναρίσματα, αυτές τις προεκλογικές εξαγγελίες, τα ρουσφέτια, τα πούλμαν που περιφέρουν οπαδούς σε όλη τη χώρα. Είναι μαζικό θέαμα σαν το ποδόσφαιρο. Επιτρέπεται να εκφραστεί ο κάθε πικραμένος, να φανατιστεί, να βρίσει, να πλακωθεί και να τζογάρει με τα αποτελέσματα. Μ' αρέσει γιατί έχει μια θλίψη. Μια θλίψη ανάμεικτη με στοιχεία θρίλερ, αυτή η δίθεν έκφραση της λαϊκής ετιμιγορίας. Γίνεται όλη η Ελλάδα καφενείο και ξυπνάνε έθιμα αρχαία και βυζαντινά. Βαρέθηκα να ακούω από τους ημιμαθείς σχολιαστές ότι ο δημόσιος βίος είναι χαμηλού επίπεδου, ότι η πολιτική έχει ξεπέσει και πρέπει να αλλάξουμε οπωσδήποτε τον βλαχοδήμαρχο με τον executive manager της Coca-Cola. Δεν συμφωνώ. Απεορχιωτά των χρόνων, ανάμεσα σε σκάνδαλα και λοβιτούρες μεγαλουργήσαμε, ακροατή μου. Σου θυμίζω ότι ο περίφημος γλύπτης, ο Φιδίας, όταν έφτιαξε το χρυσολεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς για την Ακρόπολη, έβαλε το μισό χρυσάφι που είχε χρεωθεί. Το άλλο μισό το φύλαξε για να φτιάχνει δαχτυλίδια στις γκόμενες που του ποζάρανε. Να διαγραφεί πάρα αυτά η λέξη γκόμενες είναι απέσια και αντιραδιοφωνική, παρόλα αυτά απαραίτητη όταν θέλεις να αναφερθεί σε μια συγκεκριμένη και καταραμένη κατηγορία γυναικών.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.